Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τις θείες ιδιότητες που έχει το Άγιο Πνεύμα. Είδαμε μέχρι στιγμής ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μία δύναμη του Θεού, αλλά πρόσωπο. Δεν είναι όμως και ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά πρόσωπο ομοιούμενο με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι Θεός. Οι μαρτυρίες της Γραφής των Πατέρων και των Ύμνων της Εκκλησίας αποδίδουν στο Άγιο Πνεύμα ιδιότητες που δεν μπορεί να τις έχει ένα οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα έχει θείες ιδιότητες, ιδιότητες που έχει και ο Πατέρας και ο Υιός, γιατί είναι Θεός.

Το Άγιο Πνεύμα έχει πανσοφία και παγνωσία. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει: «Ημίν δε ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος αυτού, το γάρ Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού, τις γαρίδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς είδεν ημί το Πνεύμα του Θεού». Δηλαδή, σε μας ο Θεός τα αποκάλυψε με το Πνεύμα του, διότι το Πνεύμα τα ερευνά όλα, ακόμη και τα βάθη του Θεού. Ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τι είναι ο άνθρωπος παρά μόνον το Πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και το τι είναι ο Θεός κανείς δεν το ξέρει παρά μόνον το Πνεύμα του Θεού. Ερευνά, μάλλον γνωρίζει τα βάθη του Θεού και τα αποκαλύπτει όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση να καταλάβει, σε εκείνους που έκαναν τους εαυτούς τους κατάλληλους για να δεχθούν το φως της θεογνωσίας, λέει ο Ιερός Φώτιος. Στο Άγιο Πνεύμα αποδίδεται εδώ όχι μόνον προσωπικότητα και ξεχωριστή υπόσταση, αλλά και παγνωσία που είναι αποκλειστικά θεία ιδιότητα. Γνωρίζει και ερευνά τα πάντα, ακόμη και αυτά τα βάθη του Θεού, εισχωρώντας και σε αυτές τις κρυμμένες βουλές του Θεού. Ποιος άλλος μπορεί να έχει τόσο βαθιά γνώση του Θεού παρά αυτός ο Θεός? Και στην Εκκλησία μας ψάλουμε και λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα έχει πανσοφία και παγνωσία. Αγίο Πνεύματι, θεογνωσίας πλούτος, θεωρίας και σοφίας, πάντα γάρ εν τούτο τα πατρώα δόγματα ο λόγος σε καλύπτει. Δηλαδή, στο Άγιο Πνεύμα υπάρχει ο πλούτος της γνώσεως του Θεού, της θείας θεωρίας και σοφίας, διότι όλα τα δόγματα των πατέρων ο λόγος Υιός τα αποκαλύπτει σε αυτό.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα έχει πανταχού παρουσία. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από του προσώπου σου που φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανό, σύ εκεί. Εάν καταβώ εις τον Άδη, πάρει. Εάν αναλάβει μη τα στέρηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου, λέγει στους ψαλμούς του Δαβίδ. Πού να πάω μακριά από το πνεύμα σου και πού να φύγω ώστε να μη με βλέπεις? Εάν ανεβώ στον ουρανό, εσύ είσαι εκεί. Εάν κατεβώ στον Άδη, παραβρίσκεσαι εκεί. Εάν υψώσω τα φτερά μου το πρωί και εγκατασταθώ στα άκρα της θαλάσσης, και εκεί το χέρι σου θα με οδηγήσει και θα με κρατήσει. Ως πανταχού παρών ψάλουμε και λέμε σχεδόν καθημερινά και στο γνωστό ύμνο. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ουράνιε βασιλιά, παρηγορητή, το πνεύμα της αλήθειας που είσαι παρών παντού και όλα τα γεμίζεις, θησαυρέ των αγαθών που χορηγείς τη ζωή, έλα και κατοίκησε μέσα μας και καθάρισέ μας από κάθε κοιλίδα αμαρτίας και σώσε αγαθέ τις ψυχές μας.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα έχει παντοδυναμία. Στις πράξεις των Αποστόλων λέγει: «Λείψεστε δύναμιν επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Θα λάβετε δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας». Ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσε ημάς πάσης χαράς και ειρήνης εν το πιστεύειν, εις το περισσεύειν ημάς εν τη ελπίδη εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Και ο Θεός της ελπίδος να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη που προέρχονται από την πίστη, ώστε να έχετε άφθονη την ελπίδα με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι παντοδύναμο το Άγιο Πνεύμα, ψάλουμε και στην Εκκλησία μας. Ενουμένη τη φύση, διαιρουμένη προσώπης, υπάρχει Αγία Τριάς, Πατήρ ο υπερούσιος, ο Συναίδιος Θεός και το Άγιον και μόνον παντοδύναμον Πνεύμα. Δηλαδή η Αγία Τριάδα είναι ενωμένη στη φύση και διαιρεμένη στα πρόσωπα, ο υπερφυσικός Πατέρας και ο προαιώνιος με αυτόν Υιός και το Άγιο και μοναδικό και παντοδύναμο Πνεύμα.

ακόμα «Το Άγιο Πνεύμα έχει αγιότητα». Η φράση «Το Άγιο Πνεύμα» υπάρχει, όπως είναι γνωστό, σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες μαρτυρίες από αυτήν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει πως το Άγιο Πνεύμα έχει από μόνο του την αγιότητα. Αληθινά Άγιο το Πνεύμα το Άγιο, διότι δεν υπάρχει και άλλο τέτοιο, ούτε με αυτόν τον τρόπο, ούτε έχει τον αγιασμό του από προσθήκη, αλλά είναι αυτοαγιότητα. Ούτε περισσότερο ή λιγότερο, ούτε έχει αρχίσει ποτέ χρονικά, ούτε θα πάψει. Το ίδιο με άλλα λόγια μας λέει και ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Ονομάστηκε Άγιο με την έννοια που ονομάζεται Άγιος ο Πατέρας και Άγιος ο Υιός, καθώς στη μεν κτήση ο αγιασμός μπήκε από κάπου αλλού, από έξω, ενώ στο Πνεύμα η αγιότητα είναι εκείνη που αποτελεί το πλήρωμα της ουσίας του. Γι' αυτό ακριβώς και δεν αγιάζεται, αλλά αγιάζει.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα έχει αιωνιότητα. Στην προς Εβραίους λέγει: «Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγγεν άμωμον το Θεό, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων, εις το λατρεύειν Θεό ζώντη». Πόσο περισσότερο το αίμα του Χριστού που με το αιώνιο πνεύμα πρόσφερε τον εαυτό του άμωμη θυσία στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε το ζωντανό Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στα δύο αποσπάσματα έργων του που ακολουθούν, μας λέει πως το Άγιο Πνεύμα δεν έχει αρχή και πως είναι συνεώνιο και συνάναρχο με τον Πατέρα και τον Υιό. Εάν δεν υπήρχε το Πνεύμα από την αρχή, τότε τάσετε στη μοίρα τη δική μου, του ανθρώπου, έστω και λιγάκι προγενέστερό μου, διότι ο χρόνος μας χωρίζει από το Θεό. Και αν τάσετε μαζί μου, τότε πώς με κάνει Θεό και πώς με ενώνει με τη Θεότητα. Και το δεύτερο, το Άγιο Πνεύμα υπήρχε μεν πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει, και δεν έλαβε ποτέ αρχή, ούτε θα έρθει καιρός που θα πάψει να υπάρχει, αλλά βρίσκεται πάντοτε στην ίδια θέση με τον Πατέρα και τον Υιό και συνυπολογίζεται μαζί τους. Την ημέρα της Πεντηκοστής λέμε στους ύμνους ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αιώνιο ως εξής: «Το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αεί και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά ή Πατρί και Υιό συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγός, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται, μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος». Το Άγιο Πνεύμα υπήρχε μεν πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει, ούτε είχε αρχή ούτε θα έχει τέλος, αλλά πάντοτε συντάσσεται και αριθμείται με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι ζωή και δίνει ζωή, είναι φως και χορηγεί φως, είναι το ίδιο αγαθό και πηγάζει από αυτό η αγαθότητα. Δι' αυτού γίνεται γνωστός ο Πατέρας και δοξάζεται ο Υιός, και από όλους γνωρίζεται η μία δύναμη, η μία ένωση, η μία προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα έχει αγαθότητα. Ο Θεός και λέγεται, αλλά και είναι αγαθός, αλλά και το Άγιο Πνεύμα είναι αγαθόν, και την αγαθότητα δεν την έχει από κάπου αλλού, συνυπάρχει με αυτό από την ουσία του. Αλλιώς θα ήταν εντελώς παράλογο να λέμε ότι το από τη φύση του Άγιο δεν έχει από τη φύση του αγαθότητα, αλλά σαν κάτι πρόσθετο, σαν κάτι που του έχει προστεθεί απ' έξω. Μέγας Βασίλειος.

Ο Απόστολος Πέτρος ονομάζει το Πνεύμα Θεό. Είπε δε Πέτρος: «Ανανία, γιατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσασθεσε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσασθε από τις τιμής του χωρίου. Ουχή μένονση έμενε και πραθέν εν τη σύ εξουσία υπήρχε, και ότι έθου εν την καρδία σου το πράγμα τούτο, ουκ ψεύσω ανθρώπης, αλλά του Θεού». Ο Πέτρος του είπε: «Ανανία, γιατί κυρίεψε την καρδιά σου Σατανάς, ώστε να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κάτι από το αντίτιμο του κτήματος, ενώ σου παρέμενε δεν ήταν δικό σου και όταν πουλήθηκε δεν ήταν το αντίτιμο στη διάθεσή σου. Γιατί σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Και στην εκκλησία μας ψάλουμε πως είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα. «Αγίο Πνεύματι θεολογούντες φόμεν, σύ Θεός ζωή, έρος, φως, νους, σύ Χριστότης, σύ βασιλεύεις εις τους αιώνας». Θεολογώντας λέμε στο Άγιο Πνεύμα: «Εσύ είσαι Θεός, ζωή, έρωτας, νους, εσύ αγαθοσύνη, εσύ βασιλεύεις τους αιώνες».

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία, στην οποία με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριον Ιωήλ αναπτύσσουμε διάφορα θέματα είτε από το Ευαγγέλιο είτε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα. Εκείνο που θέλω να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι είχαμε πει ότι θα δούμε μερικά θαύματα του Κυρίου που δείχνουν τη μεγάλη του έτσι εξουσία που είχε απέναντι σε όλα τα πλάσματα που είχε δημιουργήσει, ναι, και την χάρη η οποία έβγαινε από αυτόν. Ναι, και τα θαύματα αυτά είναι περισπούδαστο, είναι πάρα πολύ έτσι ωραία. Αλλά και πολύ ωφέλιμα και διδακτικά για όλους εμάς που τα μελετάμε. Σήμερα θα δούμε τη θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Όλο το κεφάλαιο είναι αφιερωμένο το ένα του σε αυτόν.
0: Να μην διαβάσουμε. Ευαγγέλιο.
1: Ναι. Να μην διαβάσουμε τη μετάφραση.
0: Το κείμενο
1: ίσως. Ας μην διαβάσουμε το κείμενο και να διαβάσουμε μόνο τη μετάφραση.
0: Ναι.
1: Για να μας μείνει και λίγος χρόνος να κάνουμε τα σχόλια, έτσι. Καθώς ευάδιζε, είδε άνθρωπον γεννημένων τυφλών και τον ερώτησαν οι μαθητές του. Ραβί, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός? Απεκρίθη ο Ιησούς. Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί εξ αφορμής του τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε, ενώ όσο είναι η μέρα θα έρθει η νύχτα όταν κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Όσο καιρόν είναι στον κόσμο είμαι το φως του κόσμου. Όσο καιρόν είμαι στον κόσμο είμαι το φως του κόσμου. Όταν είπε αυτά έφτισε χάμω και έκανε πυλό με το φτύσιμο και άλυψε τον πυλόν πάνω στα μάτια του τυφλού και του είπε: πήγαινε πλήσφου στην κολυβήθρα του Σιλάμ, το οποίο μεταφράζεται απεσταλμένος. Σιλάμ θα πει απεσταλμένος. Έφυγε λοιπόν και πλήθηκε και επέστρεψε βλέπον. Οι γείτονες και εκείνοι που προηγουμένως τον έβλεπαν ότι ήταν τυφλός έλεγαν: δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητιάνευε? Μερικοί έλεγαν ότι αυτός είναι και άλλοι ότι είναι κάποιος που του μοιάζει. Εκείνος έλεγε: εγώ είμαι. Του είπαν τότε: πώς άνοιξαν τα μάτια σου? Απεκρίθη εκείνος: ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλάμ και πλήσου. Όταν πήγα και πλήθηκα απόκτησα το φως μου. Τότε τον ερώτησαν: πού είναι εκείνος? Και αυτός απεκρίνει: δεν ξέρω. Οδηγούν αυτόν τον άλλο το κυφλό εις τους Φαρισαίους. Ή το δε Σάββατο όταν έκανε ο Ιησούς τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του. Τότε οι Φαρισαίοι πάλι τον ερώτησαν: πώς απέκτησε το φως του? Αυτός δεν είπε. Μου έβαλε

0: Τότε τον έβρισαν. Και του είπαν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Εμείς ξέρουμε ότι στον Μωυσή είναι να μιλήσει ο Θεός. Αλλά γι' αυτό δεν ξέρουμε από πού είναι. Ο άνθρωπος το απεκρίθη. Αυτό ακριβώς είναι το, είναι το εκπληκτικό. Εσείς δεν ξέρετε από πού είναι και όμως μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε δε ότι τους αμαρτωλούς ο Θεός δεν τους ακούει. Αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημά του, εκείνον ακούει. Ποτέ πριν δεν ακούστηκε ότι άνοιξε κάποιο στα μάτια τυφλού εκγενετής. Εάν ο άνθρωπος αυτός ήταν, αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εκείνοι το αποκρίθησαν. Συγεννήθηκε ολόκληρο μέσα στην αμαρτία και μας διδάσκει και τον έβγαλαν έξω. Άκουσε ο Ιησούς σου, τον έβγαλαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, πιστεύεις εσύ στον Υιό του Θεού? Απεκρίθηκε εκείνος. Και ποιος για να πιστεύσεις σε αυτόν? Ο Ιησούς του είπε, τον έχεις δει, είναι τώρα μάλιστα αυτός που μιλεί μαζί σου. Και όρακαν, πώς λέει, και όρακες αυτόν και ο λαλόν μετασού εκείνος εστίν. Και όρακας και ο λαλόν μετασού εκείνος εστίν.
1: Τον έχεις δει και αυτός που είναι μαζί σου, μιλάει μαζί σου, αυτός είναι.
0: Πιστεύω, Κύριε, είπε εκείνος και τον προσκύνησε. Ο Ιησούς είπε, διακρίσιν εγώ ήλθαν στον κόσμο τούτο. Για να αποκτήσουν το φως εκείνοι που δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν. Άκουσα αυτό όσοι από τους Φαρισαίους ήσαν μαζί του και είπαν, μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί, είπε σε αυτούς ο Ιησούς. Εάν ήσασταν τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία, αλλά δεν τη βλέπουμε, η αμαρτία σας λοιπόν μένει στον αιώνα. Για να δούμε τώρα τα σχόλια που κάνουν πατέρες, είναι πολλά τα σχόλια. Προσπαθήσουμε όμως όση ώρα μας απομένει να πούμε μερικά πράγματα. Ολόκληρο το ένατο κεφάλαιο περιγράφει τη θαυμαστή θεραπεία του γενετή τυφλού και τις αντιδράσεις που προκάλεσε το μέγα αυτό θαύμα. Μέγα. Πρώτον, στο προηγούμενο τεμάχιο του Ευαγγελίου είδαμε τους Φαρισαίους και εκείνους που προσωρινά είχαν πιστεύει στον Χριστό να σηκώσουν πέτρες για να τον λιθάσουν. Μάλιστα όταν είπε, είχαν μια συνομιλία και τους είπε, πριν Αβραάμ γεννέστε εγώ είμαι.
1: Πριν δηλαδή τον Αβραάμ, πριν να υπάρξει, να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπήρχα. Εγώ υπάρχω καλύτερα, ναι.
0: Εγώ υπάρχω, ναι. Τότε πλέον ο Ιησούς ήταν αδύνατο να μείνει ανάμεσά τους και βγήκε έξω από το ιερό. Ήθελαν και να τους σκοτώσουν κιόλας. Εκεί τους είπε ότι ο πατήρ μόνο Αβραάμ πεθύμησε να δει την ημέρα την εμήν και είδε και χάριν. Και είπε και άλλα πράγματα. Και πριν Αβραάμ γεννέστε εγώ είμαι. Είναι 50 χρόνια δεν είσαι και Αβραάμ όρακες και λοιπά. Είπαν λόγια πάρα πολύ υβριστικά. Ενώ παράλληλα με την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού θαύματος της θεραπείας ενός τυφλού εκγενετής, πιστοποιεί την αλήθεια των προηγουμένων λόγων του. Όσα είχε πει ότι είμαι πριν από τον Αβραάμ, ότι είμαι, είδε ο Αβραάμ τη γέννησή μου και χάρηκε κλπ. Τους έδωσε στοιχεία ότι είναι ο Μεσσίας, έτσι. Τώρα κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα και το μεγάλο αυτό θαύμα πιστοποιεί την αλήθεια των λόγων του και ότι δεν είναι απλώς ένας προφήτης, αλλά ο Μεσσίας. Αυτό που περιμέναν τόσα χρόνια.
1: Και βλέπουμε σεβασμιά ότι αυτοί ενώ είχαν μάτια τους τύφλωσε και περνούσε λέει ανάμεσά τους, επειδή τελικά δεν είχαν ανοιχτά τα μάτια της πίστης. Ο άλλος μπορεί να μην είχε ανοιχτά τα μάτια, ο τυφλός τώρα που έκανε καλά τα μάτια του σώματος, αλλά επειδή πραγματικά είχε προϋποθέσεις έτσι ως προς την πίστη, τελικά απόκτησε το φως.
0: Ναι, η θεραπεία του τυφλού είναι ένα σοβαρός έλεγχος, αμήλικτος έλεγχος των Φαρισαίων. Τους ελέγχει, ελέγχει τους Φαρισαίους που δεν ήθελαν να παραδειχθούν το πρόσωπο ποιού.
1: Του Χριστού.
0: Και εδώ να πούμε και να, από αυτό το κομμάτι όλο να πάρουμε μερικά στοιχεία για να τα αναλύσουμε για να φανεί έτσι η σπουδαιότητα των λόγων του Κυρίου. Οι μαθητές τον ρώτησαν και του είπα, Ραβί, τι σήμαρτε ούτως. Τι σήμαρτε. Ούτως ή οι γονείς αυτοί να τυφλώς γεννηθεί.

0: Ραβίτ λέει, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί αυτός τυφλός. Οι μαθητές νομίζουν πως ή αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του. Στη συνέχεια ο Κύριος αποκλεί και το ένα και το άλλο. Αν αμάρτησε οι γονείς ή αν αμάρτησε ποιος, ο τυφλός. Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός. Αλλά έμεινε έτσι για να φανερωθεί η δόξα ποιο, του Θεού. Η ερώτηση των μαθητών, λένε οι πατέρες, είναι εσφαλμένη. Γιατί πώς είναι δυνατόν να πέσει κάποιος σε αμαρτίες πριν να γεννηθεί. Όπως του δόπανε, του είπανε. Ποιος αμάρτησε και αυτός ή οι γονείς του. Και η ερώτηση, λένε οι πατέρες, είναι εσφαλμένη. Γιατί είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πέσει στην αμαρτία πριν ακόμη γεννηθεί. Είναι αδύνατο, έτσι. Μόνον οι ειδωλάτρες πίστευαν τέτοια ανόητα δόγματα. Οι εθνικοί πίστευαν πως η ψυχή του ανθρώπου ζει σε κάποιον άλλο κόσμο, διαφορετικό από το δικό μας. Εάν πέσουν σε παραπτώματα, υποχρεώνονται να πούν σε κάποιο σώμα, μέσα δηλαδή να γίνουν άνθρωποι που θα βασανιστούν και θα ταλαιπωρηθούν με αρρώσεις και κακοπάθειες μέχρι ότου εξηλαιωθούν.
1: Ήταν σάρκος, η θεωρία της μετασαρκός.
0: Ναι, αυτό πίστευαν, ότι οι ψυχές του ανθρώπου ζούσαν σε έναν άλλον κόσμο, εκεί έπεσαν σε παραπτώματα και επιτρέπει ο Θεός τώρα να έρθουν στη γη, να γίνουν άνθρωποι και να εξευτελιστούν, να ταλαιπωρηθούν, να αρρωστήσουν μέχρι ότου πληρώσουν τα γραμμάτια τους, να εξηλαιωθούν. Ορίστε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι. Και σήμερα το πιστεύουν αυτό, δεν το πιστεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί που είναι των ανατολικών θρησκειών.
1: Ναι, λένε με τενσάρκωση αυτό.
0: Με τενσάρκωση. Οι αλλιπάλληλες γεννήσεις καθαρίζουν τον άνθρωπο από την αμαρτία της προηγουμένης του ζωής μέχρι ότου γίνει, ας πούμε, καθαριστεί τελείως και μπει μέσα στο κάρμα, έτσι δεν είναι. Μέσα στην ουσία του Θεού. Ο Κύριος όμως είναι κατηγορηματικός. Δεν αμάρτησε ο άνθρωπος αυτός για να γεννηθεί τυφλός. Ούτε βέβαια και οι γονείς του. Καθένας από τους ανθρώπους είναι υπεύθυνος για τα δικά του τι, αμαρτήματα. Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του αμαρτήματα. Ο τυφλός για τα δικά του και οι γονείς του για τα δικά του. Καθένας από τους ανθρώπους θα κριθεί ανάλογα με τα αμαρτήματα που έχει κάνει. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως υπάρχουν χωρία στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν μερικά χωρίς που εκ πρώτης όψεως ερμηνευόμενα δίνουν την εντύπωση πως αμαρτήρες των γονέων, αμαρτήματα των γονέων, ταλαιπωρεί και καταδικάζουν τα παιδιά. Υπάρχουν μερικά χωρίες της Παλαιάς Διαθήκης που άμα τα ερμηνεύσεις λάθος, επικρατεί αυτό που λέμε αμαρτήρες γονέων, τι κάνουν. Παιδεύουν τέκνα. Να δούμε ένα από αυτά για να το ερμηνεύσουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Παραδείγματος χάρη το χωρίο που είναι από την Έξοδο 25, 20 κεφάλαιο, 5 στίχο. Λέει ο λόγος του Θεού, ο Κύριος του λέει, αυτά δεν θα προσκυνήσεις, δηλαδή τα είδωλα. Λέει στον, είναι εντολή που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, λέει, αυτά δεν θα τα προσκυνήσεις, δηλαδή τα είδωλα, ούτε θα τα λατρεύσεις. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός, Θεός ζηλότυπος, τιμωρώντας τέκνα για αμαρτίες γονέων, μέχρι τρίτης και τετάρτης γενιάς εις εκείνους οι οποίοι με μισούν. Λέει εδώ καταρχήν φαίνεται πως ο Κύριος απειλεί τους Εβραίους ότι θα τους τιμωρήσει μέχρι τετάρτης γενιάς εάν δεν τον λατρεύσουν αυτόν και λατρεύσουν πια τα είδωλα, έτσι. Να το εξηγήσω πάλι καλύτερα. Λέει εγώ είμαι Θεός ζηλότυπος, δεν ανέχουμε άλλον Θεό, έτσι. Και τιμωρώ τέκνα για αμαρτίες γονέων μέχρι τρίτης και τετάρτης γενιάς. Δηλαδή, άμα τα πάρει κανείς κάποιος σε βιοπολία και πει, θα πει ότι έπεσαν οι γονείς σε κάποιο αμάρτημα, θα τιμωρήσει και αυτούς ο Θεός και τα παιδιά του μέχρι και μετά και τα δεύτερα και τη δεύτερη γενιά και την τρίτη και την τέταρτη. Μέχρι τετάρτης γενιάς, επειδή έπεσαν στην αμαρτία οι γονείς, στην ειδωλολατρία θα τους τιμωρεί. Αυτό είναι ένα εύκολο συμπέρασμα που όταν το διαβάσει κανείς βγαίνει από το κείμενο. Οι πατέρες όμως της Εκκλησίας Χρυσόστομος, Θεοφύλακτος, Ζυγαβηνός, Κύριλλος Αλεξανδρίδης και άλλοι, διαφορετικά ερμηνεύουν το χωρίο αυτό. Λέει, οι Εβραίοι στην Αίγυπτο πολλές φορές λάτρεψαν πια τα είδωλα. Αλλά και οι ίδιοι τους στην έρημο και αργότερα οι απόγονοί τους στη γη της Επαγγελίας μέχρι Τρίτης και Τετάρτης και ακόμη πιο αργότερα συχνά επέμφταν στην ειδωλολατρία. Τι λέει εδώ ο Χρυσόστομος και άλλοι. Λέει, όταν στην Αίγυπτο οι Εβραίοι, οι γονείς έπεσαν στην αμαρτία και κατά τη διάρκεια της πορείας των 40 ετών και τα παιδιά τους έπεσαν στην αμαρτία και όταν πήγαν στη γη της Επαγγελίας πάλι έπεσαν και ξανά έπεσαν και αργότερα πάλι έπεσαν. Δηλαδή λέει ο Χρυσόστομος, η τρίτη και τετάρτη και πέμπτη γενεά, ξέρω και η έκτη, εμιμήθηκαν τις αμαρτίες ποιών, των γονέων τους. Αυτό θα πει, εμιμήθηκαν τις αμαρτίες των γονέων τους. Και επειδή λοιπόν εζήλωσαν την αμαρτία των προγόνων τους που ήταν στην Αίγυπτο, όταν ήταν στην Αίγυπτο, ο Θεός τους έδωσε την ίδια τιμωρία. Η τρίτη και τετάρτη γενιά που θα πέσει τα ίδια λουνατρικά αμαρτήματα θα έχει σαν συνέπειες την ίδια τιμωρία. Έτσι. Η κοινή αμαρτία είναι αιτία της τιμωρίας τους και όχι η προσωπική αμαρτία των γονέων. Έτσι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Όταν λέει ότι θα τιμωρήσει ο Θεός μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς, σημαίνει ότι στις γενεές που θα ακολουθήσουν θα έχουν πάλι το ίδιο τι, παράπτωμα. Θα πέσουν οι απόγονοί σας σε αμαρτίες και θα υποστούν την ίδια τιμωρία που υποστήκατε και εσείς. Εγώ σας τιμωρώ, αλλά και οι άλλοι της πρώτης γενεάς και της δευτέρας και της τρίτης και της τετάρτης που θα πέσουν στην ίδια αμαρτία με εσάς και αυτοί θα τιμωρηθούν. Όπως εσείς.
1: Μέχρι τότε φτάσει το πλήρωμά του σεβασμιότητα και ή εγκαταληφθούν τελείως από το Θεό είτε δεχθούν την εξολόθρευση.
0: Αναφέρουμε σαν παράδειγμα τη λατρεία των Εβραίων όταν ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρο Σινά με το μοσχάρι. Δεν έκανε ένα μοσχάρι στην έρημο. Και προς την βάλα των εθνικών. Το συμπέρασμα είναι πως κάθε μια ψυχή θα κριθεί προσωπικά από το Θεό. Προσωπικά. Δεν σημαίνει ότι ένας γονιός άμα πέσει την αμαρτία, η αμαρτία θα κάνει και το παιδί του να υποφέρει και το άλλο το παιδί και το άλλο το παιδί. Θα υποφέρουν αν πέσουν στην ίδια αμαρτία με τον πατέρα τους. Έτσι. Υπάρχει και ένα θαυμάσιο χωρίο από τον Εζεκίλ. Που το δείχνει πολύ καλά αυτό. Να το διαβάσω έτσι. Ο Κύριος μίλησε σε μένα και μου είπε, λέει ο Εζεκίλ, άνθρωποι, γιατί υπάρχει μεταξύ σας αυτή η παροιμία που την λέτε εσείς οι Ισραηλίτες? Οι πατέρες έφαγαν άκουρα σταφύλια και τα δόντια των παιδιών τους μούδιασαν. Υπάρχει ένα χωρίο που λέει, μια παροιμία που λέει, λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες, γιατί λέτε αυτή την παροιμία, ότι οι πατέρες μας έφαγαν άγουρα σταφύλια αλλά τα δόντια και τα μάγουλα των παιδιών μούδιασαν. Ορκίζομαι, λέει ο Κύριος, πως δεν πρόκειται να συνεχιστεί να λέει την παροιμία αυτή μεταξύ των Ισραηλιτών. Να, όλη η ζωή των Ισραηλιτών είναι δική μου, η ζωή του πατέρα όπως και επίσης η ζωή του υιού μου ανήκουν. Ο άνθρωπος που αμάρτησε, αυτός μόνος θα τιμωρηθεί με το θάνατο. Ώστε όποιος προσωπικά πέσει σε αμαρτία θα τιμωρηθεί και όχι τα παιδιά των αμαρτωλών γονέων. Δηλαδή εδώ ο Κύριος το αποκαθιστά. Τους λέει, έχετε κάνετε λάθος να νομίζετε ότι αμάρτησαν οι γονείς σας και υποφέρετε εσείς. Ορκίζομαι είναι μια έκφραση εδώ που συνηθίζει ο Θεός στην Παλαιά Θήκη. Ο κάθε ένας θα τιμωρηθεί προσωπικά και δεν θα είναι οι αμαρτίες των γονέων αιτία για να τιμωρήσω και τα παιδιά τους. Έτσι. Μόνο η σύγχρονη επιστήμη λέει πως παιδιά που έχουν πατέρες αλκοολικούς ή με αφροδίσια νοσήματα μπορεί να έχουν κάποια οργανική βλάβη κατά τη γέννησή τους. Να γεννηθούν τυφλά, έτσι, παράλυτα κλπ. Και αυτά όχι όλα, αλλά ορισμένα. Όταν η σύλληψη γίνει με τον πατέρα και τη μάνα να είναι μεθυσμένη, μπορεί το παιδάκι να βγει τυφλό ή να βγει παράλυτο. Είναι μέσα στο μυστηριώδες σχέδιο του Θεού. Γιατί γεννήθηκε τυφλός ο άνθρωπος αυτός του Ευαγγελίου. Είναι, δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Γιατί ο Θεός, ας πούμε, τον έφερε στον κόσμο και ήταν εκγενετής τυφλός, δηλαδή δεν είχε μάτια. Έδωσε μια εξήγηση ο ίδιος ο Χριστός για να φανερωθεί η δόξα ποιου, του Θεού. Εδώ ο Χριστός όταν λέγει πως ο τυφλός θα γίνει όργανο για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, εννοεί την δόξα του ειδικού του προσώπου, έτσι. Οι Φαρισαίοι αυτόν αμφισβητούσαν και όχι το Θεό, το οποίο μάλιστα νόμιζαν ότι τιμούν. Όταν οι Φαρισαίοι αμφισβητούσαν, δεν αμφισβητούσαν τον Θεό Πατέρα, αλλά τον Χριστό. Και με τις παρατηρήσεις για Σάββατο και τέτοια νόμιζαν έτσι τιμούν ποιον,
1: τον Θεό Πατέρα.
0: Το Θεό. Έργα του Θεού εννοεί την πλάση των οφθαλμών του τυφλού από πύλο. Όταν λέει ο Χριστός ότι γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Δόξα εννοεί ότι ο Κύριος πήρε λάσπη και δημιούργησε καινούρια μάτια, έκανε μια καινούρια δημιουργία. Αυτή η καινούρια δημιουργία είναι δόξα του Θεού.
1: Έμεσα όμως σεβασμιότητα με αυτό υπενήσεται δική του θεότητα. Διότι την πλάση αυτή ο Χριστός την έκανε, δηλαδή που έπλασε πάλι τα μάτια του. Όταν λέει η δόξα του Θεού να φανερωθεί, άρα το εαυτό του, αφού και αυτός.
0: Αφού αυτός έπλασε όλη την οικουμένη, έτσι. Ναι. Υπενθυμίζει την πλάση του Αδάμ στον παράδεισο. Έτσι. Επειδή η μέρα προσφέρεται για εργασία, γι' αυτό και ο Χριστός χρησιμοποιεί την εικόνα τι, αυτή. Ο Κύριος είναι το φως του κόσμου. Είναι αυτός που έγινε άνθρωπο για να χειραγωγήσει τους ανθρώπους στην αληθινή ζωή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό για να το κάνω μια μικρή περίληψη. Στην παρατήρηση των μαθητών, εάν αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του, ο Κύριος απήντησε πολύ σωστά. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Και μάλιστα οι πατέρες επεξήγησαν και είπαν ότι ο άνθρωπος τιμωρείται για τις προσωπικές του αμαρτίες, όχι για τις αμαρτίες άλλων. Έστω και αν είναι οι γονείς του. Το πολύ πολύ λέει η επιστήμη να γεννηθούν παιδιά από ορισμένες αμαρτίες που έκαναν οι γονείς του και να συλληφθούν παιδιά που θα βγουν με ορισμένα κουσούρια, ελαττώματα. Όπως είναι να βγει όταν είναι μεθυσμένος ο άλλος και πάει με τη γυναίκα του και συλλαμβάνει η γυναίκα του, να βγει το παιδί τυφλό ή παράλυτο γέννη. Αλλά όχι όλα, ορισμένα μόνο. Ορισμένα. Ο τρόπος της θεραπείας του παραλυτικού, του τυφλού, προκάλεσε πολλές παρατηρήσεις των πατέρων. Ο Ιερός Χρυσόστομος παίρνει την εικόνα του μεσοτελειωμένου σπιτιού και τι λέει. Όταν ένας οικοδόμος κτίσει ένα ημιτελές σπίτι, τότε φροντίζει με την βάση του χρόνου να διορθώσει τις ελλείψεις. Ένας οικοδόμος αγοράζει μια οικία, έτσι δεν είναι. Είναι μεσοτελειωμένη. Με την πάρδο του χρόνου προσπαθεί, αφού είναι οικοδόμος, να τελειοποιήσει το σπίτι, έτσι δεν είναι. Να μην τώρα αφήσει να έχει ατέλειες. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Σε άλλον θεραπεύει ποιο. Ο Χριστός είναι ο πλάστης όλων των ανθρώπων. Όταν έβλεπε τους ασθενείς που είχαν ελλείψεις, σε άλλον θεραπεύει το χέρι, έτσι που του είπε να εκτείνει
1: το
0: χέρι σου και αμέσως το χέρι που ήταν παράλυτο έγινε καλά. Σε άλλον σφίγγει τα παράλυτα μέλη, σε άλλον καθαρίζει τη λέπρα, έτσι και στο τυφλό πλάθει ο οφθαλμός και τελειοποιεί το σπίτι του σώματος. Στον τυφλό πήρε λάσπη και με τη λάσπη αυτή τα έβαλε μέσα στις κόνχες των οφθαλμών του που ήταν κενές και του δημιούργησε μάτια. Τι υπενθυμίζει αυτή, την εικόνα του παραδείσου. Έτσι δεν δημιούργησε τον Αδάμ. Απόδειξε ότι ο Κύριος είναι δημιουργός. Και οι Εβραίοι όταν ήθελαν να πούν ότι ο Θεός που λάτρευαν είναι ζωντανός, προσπαθούσαν να δώσουν στους ειδωλολάτρες την εικόνα του Δημιουργού Θεού. Τα είδωλα των εθνών, Αργύριο και Χρυσίο. Ο Κύριος την γη και τον ουρανό επίησε. Δηλαδή εσείς λατρεύετε είδωλα που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να ενεργήσουν. Εμείς έχουμε έναν Δημιουργό ο οποίος συνεχώς ενεργεί, συνεχώς δημιουργεί. έβαλε τη λάσπη στα μάτια του τυφλού και δημιούργησε τι οφθαλμούς. Έκανε μια νέα δημιουργία. Όπως ο Παράδεισο δημιούργησε ποιον.
1: Τον
0: Αδάμ. Ναι. Ο ίδιος ο Σιγαβινός, ο ίδιος, τονίζει ο Σιγαβινός, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Λέει, αυτός που έβλεσε τον Αδάμ από χώμα, τώρα πλάθηκε τα μάτια του τυφλού από όμοιο υλικό. Από όμοιο υλικό, έτσι. Είναι πολύ χαρακτηριστική η παρατήρηση του Ευθυμίου Ζηγαβινού. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι ο ίδιος Θεός που έπλασε και τον Αδάμ στον Παράδεισο και δημιούργησε και τα μάτια του εκγενετής τυφλού. Ένας άλλος καθηγητής, ακολουθώντας τις γνώμες των ερμηνευτών πατέρων, τα συνοψίζει ως εξής. Έβαλε στα μάτια του τυφλού λάσπη για να δοκιμάσει την πίστη του, λέει. Εάν πήγε να διαμαρτύρεται και με προθυμία να πληθεί, τότε είχε πιστέψει πράγματι στα λόγια του Χριστού. Για σκέψου, ο τυφλός του έβαλε λάσπη στα μάτια. Άλλωστε θα διαμαρτυρόταν. Δηλαδή, θέλει να με ρεζιλεύσει. Είμαι που είμαι, έχω ρεζιλευτεί. Είμαι αποδοκιμασμένος που δεν μπορώ να δω. Τώρα με το να μου βάλει στα μάτια εδώ λάσπη και να μου λες πήγαινε στην κολυβήθρα
1: του
0: Σιλοάμ να πληθείς, θα με ρεζιλεύσει περισσότερο. Δεν πάω. Και όμως πίστεψε ο τυφλός τα λόγια ποιου.
1: Του Χριστού.
0: Δείχνει την ακράδαντη πεποίθησή του στον Χριστό. Δεύτερον, από το σημείο που ο Κύριος έκανε τη λάσπη μέχρι ότου να πάει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ ήταν μεγάλη η απόσταση. Ο τυφλός όταν θα πήγαινε με τη λάσπη στα μάτια θα προκαλούσε την περιέργεια των άλλων ανθρώπων. Θα το ρωτούσαν, πού πας με αυτά τη λάσπη. Αυτό θα έλεγε την ιστορία, ότι ήρθε άνθρωπος ο οποίος μου βάλε τη λάσπη και μου είπε πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να ξεπληθείς και θα δεις. Άλλοι θα κάνανε ας πούμε σχόλια, άλλοι θα τον ακολουθούσαν, από περιέργεια θα τον ακολουθούσαν. Δηλαδή όταν θα πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ δεν θα πήγαινε ποτέ μόνος του, αλλά θα είχε ακολουθία μεγάλη, οι οποίοι άλλοι από περιέργεια, άλλοι από συναισθήματα έτσι διάφορα, ναι, θα πηγαίνανε κοντά του να δουν αν πράγματι αυτά που του είπε ο Κύριος θα πραγματοποιηθούν. Έτσι. Δεν ήθελε ο Κύριος να γνωρίζει ο τυφλός τουλάχιστον εκείνη την ώρα ποιος είναι συγκεκριμένα ο Ιησούς, ώστε ανεπηρέαστα και με την προσωπική εμπειρία της θεραπείας του να ομολογήσει το θαύμα μπροστά στους άρχοντες. Ο Κύριος ήξερε ότι μετά τη θεραπεία του θα τον φώναζαν οι Φαρισαίοι και τον έβαλαν σε ανάκριση. Δεν ήθελε να γνωρίζει ο τυφλός ότι τον θεράπευσε αυτός ο Ιησούς, για ώστε με άνεση και χωρίς κανέναν έτσι βιασμό να ομολογήσει τη θεραπεία του όπως ακριβώς έγινε. Και πράγμα το οποίο και έγινε. Ο τυφλός έκανε αμέσως χωρίς αντιλογίες ό,τι του είπε ο Κύριος και το αποτέλεσμα ήταν να αναβλέψει. Να αναβλέψει. Εγώ φαντάζομαι τη σκηνή. Για φανταστείτε τον τυφλό με τη λάσπη εδώ, έφτιασε κάτω ο Κύριος. Βλέπετε η ενέργεια του Κύριου, πώς φαίνεται καθαρά. Και να πηγαίνει μπροστά και από πίσω ένα πλήθος ετερόκλητο, έτσι. Άλλοι ήταν πιστοί άνθρωποι, άλλοι άπιστοι, άλλοι περίεργοι. Από πίσω του να τον ακολουθεί μέχρι στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, να δει αν θα γίνει η θεραπεία του ή όχι. Μεγάλο θαύμα, δεν είναι μικρό. Ο Κύριος είναι η πνευματική πέτρα και ο πνευματικός Σιλοάμ, από τον οποίο έπινα και καθαριζόντουσαν οι Ιουδαίοι. Ο Χριστός είναι ένας μεγάλος χήμαρος που εδρώστηκε και ανέψυξε πνευματικά τους ανθρώπους, λένε οι πατέρες. Έτσι. Εδώ βλέπουμε πάλι το σώμα του Αγίου, του Κύριου μας να είναι, θα λέγαμε, ζωοποιό. Έτσι. Ο Κύριος έκρυβε μέσα του τη θεότητα. Έτσι. Και σαν Θεός είχε όλο το πλήρωμα των ενεργειών του Θεού, της τρισιλίου θεότητας. Έτσι δεν είναι. Όλες τις άκτες της ενέργειας. Αυτές εκδηλωνόταν μέσα από το σώμα του, έτσι. Σε άλλον έβαζε το χέρι του, σε άλλον φυσούσε στα αυτιά του, έτσι. Στον τυφλό έκανε λάσπη και τα έβαλε στα μάτια, ναι. Εσωοποίησε τα μάτια του τυφλού. Βλέπουμε ότι η ανθρώπινη φύση ενωμένη αχώρησα με τη θεότητα, έγινε θα λέγαμε, πώς θα το πούμε, ο αγωγός που οι άκτες της ενέργειας της θεότητος μεταφερόντουσαν στους ανθρώπους και τους έκαναν καλά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Για τώρα να δούμε έτσι και το υπόλοιπο. Τα υπόλοιπα. Η πρώτη αντίδραση στην θεραπεία του τυφλού ήταν η έκπληξη των γειτόνων. Αυτοί που τον ήξεραν χρόνια εκείνη, σαν επέτη έτσι. Ναι. Κάπου σε έναν άλλον ευαγγελιστή λέει ότι πώς είδε ο τυφλός στην αρχή, είδε τους ανθρώπους σαν δέντρα όταν άνοιξε τα μάτια, και μετά σιγά σιγά ξεχώρισε όλα τα όντα έτσι. Αλλά και οι γείτονες εξεπλάγησαν όταν τον είδα να βλέπει, και να βλέπει μάλιστα τόσο καλά. Και έλεγαν, άλλοι λέγουν αυτός δεν είναι που καθόταν και επετούσε. Και από αυτά τα λόγια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, βλέπουμε τη μεγάλη φιλανθρωπία του Κύριου μας, έτσι. Mm. Από επέτη τον έκανε άνθρωπο υπεύθυνο, ναι. Αλλά και λέει ο Χρυσόστομος, κάνει μια παρατήρηση πάρα πολύ ωραία. Λέει, όταν έλεγαν αυτοί, αυτός δεν ήταν αυτός που ζητιάνευε. Βλέπετε τη θεραπεία στους ανθρώπους από τα βάσανά τους και τις αρρώστιες τους, δεν τις έκανε επιλεκτικά, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και σε ανθρώπους που είχαν μεγάλη τιμή και σε ανθρώπους που ήταν της καθημερινής ζωής, έτσι, κοινοί άνθρωποι, και σε επέτες, έτσι, σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ζητιάνοι, και σε πόρνες, όπως εκείνοι αφέονται αυτοί σε αμαρτία από ό,τι γάψε πολύ. Δεν έκανε διάκριση ο Κύριος στις θεραπείες που έκανε. Αδιάκριτα εθεράπευε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό δείχνει τη μεγάλη φιλανθρωπία ποιου?
1: Το Κύριο
0: μας. Ναι. Μετά, άλλοι έλεγαν, δεν είναι ο τυφλός που βλέπαμε, μάλλον κάποιος άλλος που του μοιάζει. Ναι. Μέχρι ότου ρώτησαν τον ίδιο, και αυτός επιβεβαίωσε την ταυτότητά του και είπε, έλεγε ότι εγώ είμαι. Άλλοι λέγανε, μοιάζει με αυτόν, δεν είναι αυτός. Άλλοι λέγανε, αυτός είναι που προηγουμένως ζητιάνευε. Και ο Κύριος τους είπε, εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτόν που ξέρατε τόσα χρόνια να ζητιανεύει, είμαι αυτός.
1: Mm.
0: Ναι. Στη συνέχεια τον ρώτησαν πώς τον εθεράπευσε και πού ευρίσκεται ο Ιησούς. Ο Χριστός μετά το θαύμα αναχώρησε για να μην δώσει την υποψία πως έχει συνονοηθεί με τον πρώην τυφλόν ως προς τι θα πει. Ήθελε ο Κύριος, έφυγε ο Κύριος, εξαφανίστηκε, γιατί λένε οι πατέρες, άμα ήταν κοντά του θα υποψιαζόντουσαν οι άνθρωποι πως ο Χριστός θα γινόταν δάσκαλος στον πρώην τυφλό, τι θα πει στους ανθρώπους. Γι' αυτό τον άφησε να πει ό,τι θέλει μόνος του.
1: Mm.
0: Να περιγράψει το θαύμα μόνος του, να μην είναι κοντά, εξαφανίστηκε. Οι δέοι που έπαιρναν τα μένη εναντίον του Χριστού για τη θεράπευση του Σάββατο ρωτούσαν πού είναι εκείνος προκειμένου να τον κακοποιήσουν. Αφού λοιπόν δεν βρήκαν τον Ιησού, οδηγούν τον θεραπευτέντα στους Φαρισαίους. Η πρώτη αντίδραση ήταν η λαϊκή από το δρόμο. Που τον ρωτούσαν, λέγανε αυτός είναι, είδε, οι άλλοι λέγανε μοιάζει σαν αυτόν. Ο Κύριος είπε εγώ είμαι. Και λέει πού είναι αυτός που σε έκανε καλά. Δεν ξέρω, λέει, είχε εξαφανιστεί ο Κύριος. Τότε, επειδή είχαν λύσει οι Φαρισαίοι εναντίον του Χριστού, ότι δήθε παρέβη το Σάββατο και θεράπευσε τον τυφλό, τον άρπαξαν τον τυφλό και τον πήγαν πού? Στους Φαρισαίους. Και εδώ αρχίζει μια άλλη, έτσι τα λέγαμε, περίοδος για τον τυφλό, με τις αλλεπάλληλες έτσι ανακρίσεις που του κάνανε ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Ναι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το σημειώνει αυτό στο στίχο 14. «Είναι δε Σάββατο εν ημέρα των πυλών επίησεν ο Ιησούς». Ήταν Σάββατο, δεν είναι τυχαία η υπόμνηση αυτή. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Χριστός έκανε των πυλών και θεράπευσε τα μάτια του τυφλού κατά την ημέρα ποιου?
1: Το Σάββατο.
0: Δεν το έκανε τυχαία, δεν το γράφει τυχαία. Εξαιτίας αυτού θα ακούσει ο τυφλός και οι γονείς του τυφλού πάρα πολλά. Για να το δούμε πιο καλύτερα. Τους είχε πιάσει μεγάλη λύσα, λέει ο Χρυσόστομος. Επειδή ο Χριστός έστιαξε λάσπη και με το δάχτυλό του την ανακάτεψε αυτή τη λάσπη και την έβαλε μέσα στα μάτια του τυφλού, Αυτό θεωρήθηκε μεγάλη αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία. Δεν χάρηκαν για το θαύμα όσο μικρολογούσαν, κουτσομπόλευαν τον Χριστό επειδή έφτιαξε λάσπη και την έβαλε στα μάτια του τυφλού. Η ουσία βέβαια ήταν να συσκιάσουν το θαύμα. Ούτε για το Σάββατο πίστευαν οι Φαρισαίοι τόσο πολύ, όσο τους είχε πιάσει μανία και λύσα για το πρόσωπο του Χριστού, πώς θα τον μείωναν και πώς θα εκάλυπταν το θαύμα, να συσκιάσουν το θαύμα. Αφού δεν μπόρεσαν να τον αρνηθούν ή τουλάχιστον να το αμφισβητήσουν, να το αμαυρώσουν, προσπάθησαν με κάθε τρόπο έτσι να το αφαιρέσουν την έγκλη του θαύματος. Έκαναν προσπάθειες να το αμφισβητήσουν, δεν μπόρεσαν. Έκαναν προσπάθειες να πούν ότι είναι μικρό και αυτό δεν μπόρεσαν. Τουλάχιστον σου λέει να βρούμε να βρούμε μια αυτή επιχειρήματα να το να χάσει την έγκλη του, γιατί για σκεφτείτε ο κόσμος όλος μιλούσε για την θεραπεία του γεννητής τυφλού. Αυτό τον θαυμασμό θέλανε οπωσδήποτε να το κάνουν οι Φαρισαίοι, να τον μειώσουν,
1: να βάλουν λογισμό στους ανθρώπους. Αφού μπουν οι λογισμοί, μετά χάνει όλη την.
0: Και είπα προηγουμένως μια αυτή που λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, έτσι μικρολογούν, δηλαδή κουτσομπολεύουν για το Σάββατο. Λες και όλη η αρετή του ανθρώπου έγινε στην τήρηση πιο Σαββάτου. Γι' αυτό στην αρχή υποβάλλουν σε ανάκριση των τυφών. Εδώ το ύφος των Φαρισαίων είναι επίκαιρο, δεν είναι αυστηρό. Θέλουν να κάνουν τον πρώην τυφλό μόνος του να αρνηθεί το θαύμα. Αλλά ο άνθρωπος, ο τυφλός που έγινε καλά, χωρίς να ταραχθεί, λέγει την αλήθεια και μάλιστα αποφαίνεται πως ο Ιησούς είναι προφήτης. Στο στίχο 17. Μάλιστα μεταξύ τους έγινε και μια έτσι διχοστασία. Άλλοι έλεγαν είναι αμαρτωλός γιατί δεν τηρεί το Σάββατο και άλλοι έλεγαν πως είναι αμαρτωλός αφού κάνει τέτοια θαύματα. Επήλθε μεταξύ τους μεγάλη έτσι
1: διαφωνία έτσι, και αντιλογία.
0: Και αντιλογία, ναι. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία του Κυρίου πως δεν ήρθε να βάλει ειρήνη στη γη, έτσι δεν λέει. Αλλά μάχαιρα. Το πρόσωπό του θα διχάσει τους ανθρώπους. Άλλοι θα πιστεύουν και άλλοι θα το απορρίπτουν. Άλλοι θα τον ομολογούν και άλλοι θα τον κατακρίνουν. Και πώς είπε ο Σημειώνης της Παναγία, θα γίνει σημείον τι,
1: αντιλεγόμενο.
0: Εδώ φαίνεται πολύ καθαρά στη θεραπεία του τυφλού. Υπάρχει κακή ειρήνη και καλή διαίρεση. Λέει, πώς το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν αγαπώ την, δεν είμαι ο παδός της ειρήνης η οποία με χωρίζει από το Θεό. Ας πούμε η Εύα έκανε ειρήνη με ποιον?
1: Με τον Όφη.
0: Με τον Όφη και καταστραφήκαμε. Κρίσον πόλεμος ειρήνης χωριζούσε από τον Θεό. Έτσι, έτσι δεν το λέει κάπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και καλή διαίρεση, έτσι. Καλή διαίρεση. Όταν δεν συντάσσεσαι με την αμαρτία και την πολεμάς, ας έχεις πόλεμο με τον απέναντί σου. Αυτός ο πόλεμος είναι ιερός, είναι πολύ καλός. Οι άνθρωποι που έφτιαξαν τον πύργο της Βαβέλ έκαναν κακή ειρήνη, έτσι. Και η απόφαση του Κύριου να χωριστούν σε διαφορετικές γλώσσες είναι καλή διαίρεση. Γιατί έτσι απόφυγαν την αμαρτία του εγωισμού. Και η απόφαση του Κύριου να χωριστούν σε διαφορετικές γλώσσες είναι καλή διαίρεση. Γιατί έτσι απόφυγαν την αμαρτία του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Η Εύα έκανε σημασία με τον διάβολο και αυτό την έβλεψε. Όλα αυτά είναι των πατέρων, έτσι. Το ίδιο και ο Ιούδας συνεμάχησε με τους Φαρισαίους και αρχιερείς, αλλά αυτή η συμμαχία τον οδήγησε πού?
1: Στο θάνατο.
0: Ενώ αντίθετα οι Άγιοι κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του διαβόλου και σώθηκαν. Το σχήμα εδώ είναι για την αλήθεια. Φαίνεται πως υπήρχαν Φαρισαίοι που δεν μπορούσαν να πούν ότι ο Χριστός που έκανε το θαύμα ήταν αμαρτωλός. Όπως ο Νικόδημος, έτσι. Σε αυτό νομίζω κάπου. Γι' αυτό το θαύμα είχε διαφωνία με τους. Και για άλλα πράγματα είχε διαφωνία με τους Φαρισαίους. Η ειρήνη με τους ερωτικούς δεν σε ενώνει αλλά σε χωρίζει από τη χάρη του Θεού. Και αυτό και στην παλιά εποχή και σήμερα. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Όταν λέω ειρήνη.

0: μυστηριακή κλπ. Έτσι δεν είναι, όχι να μισείς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να μισούμε κανέναν. Αλλά δεν μπορεί να έχεις νιτερέσια και ταραβέρια με τους αιρετικούς. Έτσι. Και να τους θεωρείς ότι δεν είναι τίποτα αυτά που πιστεύουν. Και ότι εσύ πάλι μπορεί να έχεις την πίστη σου και να παραδέχεις και την πίστη των αιρετικών. Αυτά δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Αυτά σε χωρίζουν από πού, από την αλήθεια. Πού είναι ο Θεός. Στη ζωή μας είναι αναπόφευκτο να κάνουμε φίλους για τον Ιησού και εχθρόνι για τον Ιησού. Έτσι λέει ο Χριστός όμως. Ποιοι φίλους για τον Ιησού και εχθρούς για τον Ιησού.
1: Σεβασμιότητα, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος δεν μαλώνει τους Κορινθίους αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή λέει με τους εθνικούς και όλους εκεί τους ειδωλάτρες ήταν μια χαρά, τα είχαν βρει. Και αυτοί ακολουθούσαν τον Χριστό και άλλοι τα είδωλα και ήταν πάρα πολύ καλά έτσι. Και δεν έβλεπε καθόλου να τους κοροϊδεύουν οι άλλοι, τίποτα. Αυτό έδειχνε ότι υπήρχε μια κοσμική σύνδεση μαζί τους. Και αρχίζει εκεί πέρα και τους κατηγορεί και μάλιστα λέει: εμείς μωρίδια Χριστών, εσείς φρόνιμε Χριστό. Εμάς μας κακολογούν, μας λένε έτσι, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημε, ενώ εσείς είστε μια χαρά. Πώς συμβαίνει δηλαδή αυτό?
0: Πολύ καλά. Εδώ λοιπόν έχουμε την πρώτη ανάκριση που κάνει η Φαρισαίοι στον τυφλό, ο οποίος τυφλός ήταν. Η ανάκριση ήταν επίοικης, αλλά ο τυφλός ήταν σταθερός. Δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Έτσι. Μάλιστα τους προκάλεσε και διχασμό. Άλλοι παραδεχόντουσαν τον Χριστό και άλλοι τι, τον ήρνουν του. Η δεύτερη ανάκριση ήταν να φωνάξουν τους γονείς του τυφλού. Και του έκαναν τρεις ερωτήσεις. Εάν αυτός είναι ο υιός τους, εάν γεννήθηκε τυφλός και ποιος τον θεράπευσε. Στα δύο πρώτα ερωτήματα είπαν ναι, πράγματι είναι ο υιός μας, γεννήθηκε τυφλός. Στο τρίτο απήντησαν διπλωματικά, επειδή φοβόντουσαν μήπως τους κάνουν αρχισυνάγωγους.
1: Από
0: συνάγωγους, με συγχωρείτε, ναι, από συνάγωγους. Ναι, από συνάγωγους, να τους αποκλείσουν την προσέλευση στη συναγωγή. Γι' αυτό είπε, ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε, έτσι. Έδωσε μια διπλωματική απάντηση, έτσι.
1: Και εδώ, Σεβασμιότητα, βλέπουμε πλέον, αφού αφήσαν όλα τα άλλα, οι Φαρισαίοι πιάνουν το χειρότερο, την απειλή.
0: Δηλαδή, νόμιζαν οι Φαρισαίοι πως θα βρουν υποστήριξη από τους γονείς για να στήσουν κατηγορία εναντίον του Ιησού. Τα ξαναφωνάζουν πάλι τον τύφλο. Δεύτερη ανάκριση. Και έτσι, χωρίς να το θέλουν, έγινε ήδη η αιτία να διαδοθεί το θαύμα σε όλους τους ανθρώπους. Με το να φωνάζουν τον ένα, να φωνάζουν τον άλλον, να φωνάζουν τον τύφλο δύο φορές. Χωρίς να το θέλουν, διέθεσε το θαύμα. Οι ενέργειες του διέδεσαν το θαύμα παντού. Στην αρχή προσπάθησαν, στη δεύτερη ανάκριση που κάνουν με κολακία, να τον φέρουν με τη δική τους άποψη. Δώσε δόξα το Θεό, του λέει. Διότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Το Θεό να δοξάζει. Αυτός όμως ο τυφλός ήταν ανένδοτος. Δεν παραδεχόταν πως ο Ιησούς είναι αμαρτωλός. Του είπαν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός και να δοξάζει το Θεό. Γιατί είναι αμαρτωλός? Λέει, εμείς ξέρουμε ότι αμαρτωλός ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν είναι κάποιος θεοσεβής, αυτόν ακούει. Ναι. Ο Θεός και κάνει θαύματα. Οπότε τυφλός είναι αξιοπρεπέστερος από τους γραμματείς και τους φαρισαίους στην αλήθεια, έτσι. Ή όπως λέει κάποιος, έβλεπε πιο καλύτερα την αλήθεια από ότι την έβλεπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ναι. Αυτοί, λέει, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά το θέλημα του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν ήταν τυφλοί. Τα σημεία τα ενεργεί ο Θεός με τους Αγίους, σαν να τους έλεγε ο τυφλός. Ποτέ δεν θα ενοικήσει το πνεύμα του Άγιου σε έναν άνθρωπο αμαρτωλόν. Αν είναι, λέει, αμαρτωλός, δεν ξέρω, αλλά ξέρω όμως ότι με έκανε καλά. Και ξέρω ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν κάποιος είναι θεοσεβής και το θέλημα του Θεού εφαρμόζει, αυτόν ακούει. Ο θεραπευμένος τυφλός με παρησία μαστιγώνει τους Φαρισαίους και είναι σαν να τους λέγει: εδώ είναι το θαυμαστό. Ο Ιησούς δεν ανήκει στις τάξεις των Αγίων όπως εσείς θεωρείτε τους ανθρώπους, των Αγίων Φαρισαίων και Αρχόντων, και όμως ενεργεί αυτά τα σημεία. Αυτό φανερώνει ότι είναι ανώτερός σας. Είναι ανώτερός σας. Και μάλλον μήπως θέλετε να γίνετε και εσείς τι, έτσι δεν τους είπε, μαθητέ εκείνων. Εκεί πια εκνευρίστηκαν και του είπαν: εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέ, και τον έδειξαν, έτσι. για να πούμε και μερικά που λένε οι πατέρες. Ένας επέτης, ένας πρώην τυφλός, ένας που δεν του έδινε κανείς σημασία, είχε τόση παρησία και θάρρος απέναντι σε ένα συνέδριο Φαρισαίων που μενότανε και ζητούσε ευκαιρία να φωνεύσει τον ίσον. Και παρησία, όχι μόνο είχε παρησία, αλλά και με έτσι θαυμαστή έτσι, ομολογία, ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος του Θεού, γι' αυτό και κάνει τι, θαύματα. Υπερασπίστηκε τον ίσον με όλες τις δυνάμεις. Είχε τώρα ανοιχτούς και τους οφθαλμούς του σώματος αλλά και της ψυχής. Δεν έβλεπε μόνο τη θεραπεία του σώματος, έβλεπε ότι και η ψυχή του, αυτά που έλεγε, τα έλεγε με την ψυχή του. Ναι. Τόσο πολύ μίλησε υπέρ του Χριστού, που οι Φαρισαίοι με την υπεροψία που είχαν δεν ανέχθηκαν να τους διδάξει ένας ποτέ τυφλός και επέτσι και τον πέταξαν έξω. Το τελευταίο επεισόδιο είναι ότι τον βρήκε ο Χριστός, έτσι δεν είναι. Ο Κύριος. Όταν τον είναι, λένε εδώ οι πατέρες ότι το τελευταίο επεισόδιο του θαύματος είναι η συνάντηση του Ιησού και του πρώην τυφλού. Ναι, το οποίο είναι, θα λέγουμε, ο επίλογος όλου του θαύματος. Τον έβγαλαν από τον ιερόν και τον βρήκε ο δεσπότης του ιερού. Τον πέταξε από τον ιερόν των τυφλών, αλλά τον βρήκε, λέει, ο δεσπότης του ιερού, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Απαλλάχθηκε από το συνέδριο του Φαρισαίων και έπεσε στην πηγή της ζωής, ο Χριστό. Ατιμάστηκε από εκείνους που θέλανε να ατιμάσουν τον Χριστό και τιμήθηκε από τον δεσπότη των Αγγέλων, λέει ο Χριστός τους. Είδες τι ωραία, λέει. Μπορεί να οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ήταν πολύ πιστοί, ήταν θρησκευτικοί, ήταν συνέχεια μέσα στο ιερό, λάτρευαν τον αληθινό Θεό, αυτοί τον περιφρόνησαν. Και ήρθε ο δεσπότης του ιερού, αυτός ο οποίος είναι, θα λέγαμε, ο ποιητής και πλάστης όλου του κόσμου, και τον συνάντησε και του είπε ότι εγώ είμαι, έτσι είναι. Έκαναν από συνάγωγο τον κήρυκα της αληθείας. Αφού δεν μπόρεσαν να πλήξουν τον Κύριο, έπληξαν τον θεραπευόμενο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είπε, πιστεύω, Κύριε, πιστεύω, έτσι. Έπεσε και προσκύνησε ποιον, τον Χριστό, και είπε, πιστεύω, Κύριε. Εμφανίστηκε ο Χριστός ως εντάξει αντιμυστίας, δηλαδή ως εντάξει αντιμυστίας, λένε οι πατέρες, για την ομολογία του που έκανε μπροστά στους Φαρισαίους ο τυφλός, τον αντάμυψε, είχε αντιμυστία, του παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος και του είπε, εγώ είμαι εκείνος που σε θεράπευσα, και έπεσε και τον προσκύνησε, και η προσκύνησή του ήταν λατρευτική, ναι.
1: Βλέπουμε σεβασμότητα και
0: στερέωσε την πίστη του.
1: Μπράβο, στην πίστη του, η πίστη βλέπετε μια διαδικασία έτσι, αυξήσεως. Στην αρχή πίστεψε στα λόγια του, εμπιστεύτηκε στα λόγια του έτσι για τον τρόπο θεραπείας. Μετά τον ομολόγησε ως προφήτη και άνθρωπο του Θεού. Και όταν τώρα στον επίλογο τον είδε τον Χριστό, ο Χριστός του εμφανίζεται αυτό ως το Μεσσία και αυτό το προσκυνεί ως Υιό του Θεού, ας πούμε.
0: Λατρευτική προσκύνηση.
1: Λατρευτική προσκύνηση. Σιγά, ναι, σιγά δηλαδή, ναι, πίστη.
0: Ο τυφλός υπερασπίστηκε και ο Κύριος του έδωσε τον καλόν μισθό του. Ήταν η παρουσία του και η στερέωση της πίστεώς του. Στο τέλος ο Κύριος θα πει πως οι τυφλοί από εγωισμό δεν βλέπουν τίποτα και η αμαρτία του μένει στον αιώνα για να τους καταδικάσει. Έτσι. Και να πω και κανένα δύο πρακτικά, ήδη πέρασε και λίγο η ώρα. Ναι. Η μεγάλη τραγωδία του ανθρώπου είναι η αμαρτία του. Όχι απλώς ότι αμαρτάνει, αλλά ότι η αμαρτία του μένει. Δεν μετανοεί δηλαδή. Έτσι. Η αμαρτία μένει και οι άνθρωποι πεθαίνουν αμετανόητοι. Ο βαθύτατος λόγος της διαμάχης δεν είναι η αλήθεια, αλλά η αμαρτία. Δεν είναι ότι καταλύεται το Σάββατο, αλλά ότι θίγει το εγωισμός των Φαρισαίων. Αυτό είναι. Δεν ενδιαφερόντουσαν για το Σάββατο αυτή. Ενδιαφερόντουσαν για το καλό του όνομα. Όσο ο Χριστός έτσι καταλάμβανε τις καρδιές των ανθρώπων, τόσο περιφρονούσαν αυτούς ότι είναι υποκριτές κλπ. Γι' αυτό και είχαν αυτή τη λύσα εναντίον του Χριστού. Καταλάβαιναν ότι χάνουν έδαφος ανάμεσα πού, στο λαό. Έτσι. Πολλές φορές βλέπουμε τα μικρά, όπως είναι η αργία του Σαββάτου, και τα παραδεχόμαστε και τα υπερασπίζουμε και αφήνουμε τα μεγάλα, όπως ήταν η θεραπεία του τυφλού. Και μεγάλο πάθος το μίσος και ο φθόνος. Τυφλώνουν πνευματικά τους ανθρώπους, έτσι. Εδώ βλέπουμε οι Φαρισαίοι και πάθος είχαν και φθόνο είχαν εναντίον του, που δεν τους άφηνε να δουν την αλήθεια. Αυτό πρέπει να μας παραδειγματίσει εμάς τους ανθρώπους, και κληρικούς και λαϊκούς, ότι πρέπει να ομολογούμε την αλήθεια, έστω κι αν η αλήθεια αυτή καμιά φορά θίγει τα συμφέροντά μας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα συμφέροντά μας, αλλά τη δόξα του Θεού. Ναι. Η δόξα του Θεού. Και δεν θα πρέπει ο βίος μας να σκεπάζει την δόξα του Θεού. Αλλά πρέπει όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να αγωνιζόμαστε καθημερινά να δοξάζουμε το όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Ευχαριστούμε, Σεβασμιότητα, για τα πολύ ωραία αυτά που μας είπατε με τη βοήθεια των Αγίων της Εκκλησίας σχετικά με αυτό το τεράστιο θαύμα που έκανε ο Κύριος μας, έτσι, με το οποίο φανερώθηκε και πάλι η θεϊκή του δόξα. Έτσι, και ότι είναι πραγματικά αυτός ο ίδιος που δημιούργησε τον άνθρωπο με το πλάθοντας έτσι το χώμα, έτσι κάνοντας το πυλό. Και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μας τηλεθεατές, ας μην φοβόμαστε για τις σωματικές ασθένειες, όπως είδαμε τώρα την τύφλωση, αλλά κυρίως για την πνευματική μας ασθένεια, την πνευματική μας παραλυσία, την πνευματική μας τύφλωση. Γι' αυτά πρέπει να φοβόμαστε πάρα πολύ και από αυτά έτσι να παρακαλούμε συνεχώς το Κύριό μας έτσι να θεραπευτούμε, έτσι ώστε συνεχώς να βλέπουμε τον Χριστό μας ως Θεό μας, να βλέπουμε την οδό των εντολών Του και να πορευόμαστε σταθερά σε αυτήν και οδηγούμενοι μέσα έτσι από το φως των εντολών του Κυρίου με πολύ ασφάλεια, όπως ο τυφλός εδώ πέρα που σήμερα είδαμε έτσι την πολύ ωραία αυτή περικοπή, και εμείς θα οδηγηθούμε προς την αλήθεια και στη Βασιλεία του Θεού.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές. Πριν από το Άγιο Βάπτισμα υπάρχουν τρεις ακολουθίες προβαπτισματικού, όπως λέμε, χαρακτήρα, οι οποίες έχουν ως σκοπό την σταδιακή προετοιμασία ενός παιδιού για το βάπτισμα και για την ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας. Η πρώτη ακολουθία αποτελείται από ευχές για την πρώτη ημέρα της γεννήσεως ενός παιδιού, όπου η Εκκλησία χαιρετίζει την έλευση στον κόσμο ενός νέου ανθρώπου και εύχεται για την σωματική αλλά και πνευματική του υγεία, όπως και για την σωματική και πνευματική υγεία της μητέρας του νεογεννήτου. Αλλά εύχεται στις ευχές αυτές της πρώτης μέρας η Εκκλησία να αξιωθεί το παιδί, προσκυνήσε, όπως λέει το κείμενο, τον επίγειον ναών. Ον ητίμασας εις το δοξολογήστε το όνομά σου το Άγιον, για να μπει μέσα στο ναό δηλαδή, γιατί μπαίνει σιγά σιγά, εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η δεύτερη ακολουθία για την οποία ήδη έχουμε κάνει λόγο έχει τον τίτλο «Ευχή στο κατασφραγής επαιδείων λαμβάνων όνομα τη 8η ημέρα από της γεννήσεως αυτού». Την ημέρα αυτή, η οποία έχει την 8η ημέρα από της γεννήσεως αυτού. Την ημέρα αυτή, η οποία έχει την αναφορά της στην 8η εσχατολογική, όπως λέμε, ημέρα της Βασιλείας του Θεού, το παιδί λάμβανε το όνομα σύμφωνα με τα έθιμα της Ιουδαϊκής παράδοσης. Ο ιερέας βέβαια το σταυρώνει, το σφραγίζει δηλαδή δια της χειρός, σχηματίζοντας το σχήμα του σταυρού, τα έχουμε πει αυτά, στο μέτωπο, στο στόμα και το στήθος, για να αποφύγει μέσα στην ζωή του τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, να ακολουθεί πάντοτε τα προστάγματα του Θεού, να κρατάει το όνομα του Χριστού σταθερός στην πίστη του και να μην το αρνηθεί ποτέ, και σιγά σιγά όταν έρθει εν καιρό ευθέτου, όπως λένε τα κείμενα, να ενταχθεί στην Εκκλησία τελειούμενος δια των φρικτών μυστηρίων του Χριστού, την αποκορύφωση των πρώτων εισαγωγικών μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία δηλαδή. Η τρίτη τώρα προβαπτισματική ακολουθία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα όσο μας επιτρέπει εδώ ο χρόνος είναι γνωστή με τον τίτλο «Ευχέ εις το εκκλησιάς επαιδείων μεθημέρας τεσσαράκοντα». Δηλαδή την 40η ημέρα, γράφει τώρα ένας σπουδαίος ερμηνευτής αυτών των πραγμάτων, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, πάλιν λέει προσάγεται υπό της μητρός το ναό και τούτο ως δώρον Θεό προσκομίζεται. Δηλαδή προσφέρεται το παιδί από τη μητέρα του στο ναό και κατά κάποιον τρόπο ως δώρον Θεού προσκομίζεται. Αυτό σημαίνει πως για πρώτη φορά το παιδί εισέρχεται στο ναό σαν μια πράξη προσφοράς. Βλέπετε τι ωραίοι συμφωτισμοί και τι βαθιά παράδοση πνευματική έχει η Εκκλησία μας. Σιγά σιγά εντάσσει τον άνθρωπο μέσα στην καινούργια πραγματικότητα που είναι η Εκκλησία. Με την είσοδό του πλέον το παιδί, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο τυπικό, γίνεται, το λέει ο Άγιος Σημεών αυτό, κατηχούμενος. Ανήκει στην τάξη, την παλαιά που υπήρχε στην Εκκλησία, των κατηχουμένων. Πριν τώρα εμβαθύνουμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, στο νόημα και την σημειολογία αυτής της λειτουργικής πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού, δηλαδή του νεογεννήτου, θα μου επιτρέψετε να περιγράψουμε καλύτερα τη δομή και το περιεχόμενο της ακολουθίας με κάθε βέβαια συντομία. Να αναφέρουμε από την αρχή ότι οι ευχές της ακολουθίας αυτής
είναι γραμμένες για παιδιά που δεν έχουν ακόμα βαπτιστεί. Το λέω αυτό γιατί για λόγους οικονομίας βέβαια το τυπικό προβλέπει και περίπτωση σαραντισμού αφού βαπτιστεί το παιδί. Η ταυτόχρονη τέλεση και του βαπτίσματος και του σαραντισμού, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Θα επιμείνω στο σχήμα, στο διάγραμμα που υπάρχει και κυριαρχεί μέσα στο ευχολόγιο που έχουμε και προϋποθέτει την τέλεση του σαραντισμού πριν βαπτιστεί το παιδί. Δηλαδή, ο σαραντισμός είναι μια προβαπτισματική πράξη και

οπωσδήποτε, όπως και οι άλλες ακολουθίες πρώτης μέρας, ογδόης μέρας, καθιερώθηκε μετά την επικράτηση του νήπιου βαπτισμού. Όταν βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν αυτά. Μετά τον 5ο-6ο αιώνα που επικρατεί ο νήπιο βαπτισμός για συγκεκριμένους έτσι λόγους που νομίζω τους έχουμε αναφέρει, διαμορφώνονται και αυτές οι προβαπτισματικές πράξεις της Εκκλησίας. Στην παράδοσή μας η εν λόγω ακολουθία έχει μια εξέλιξη, όπως συμβαίνει, λογικό είναι να δημιουργείται κάτι μικρό στην αρχή και μετά να εμπλουτίζεται. Έχει λοιπόν έχει τη δική της εξέλιξη αυτή η ακολουθία. Εάν δει κανείς τα ευχολογικά λόγια, είναι τέσσερες ευχές, τέσσερα κείμενα για τον οποίον φαίνεται εκεί ότι η μητέρα συνοδεύει το παιδί με τον ανάδοχο, όπως λέει, ή τον υποψήφιο ανάδοχο, γιατί μπορεί να μην τον έχουν βρει ακόμα, αλλά αυτός που έχει επιλέξει η οικογένεια. Συνοδεύει το παιδί η μάνα. Και έτσι τονίζεται, όπως λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, λειτουργιολόγος, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, προβάλλεται περισσότερο η αξία της οικογένειας που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Και η μάνα είναι το πρώτο πρόσωπο που συνδέεται, θα λέγαμε, με το παιδί, χωρίς να υποβαθμίζονται και ο πατέρας αλλά και τα άλλα πρόσωπα, για τα οποία εύχεται κάποια ευχή για όλη, θα λέγαμε, την οικογένεια. Από τις τέσσερες αυτές ευχές είναι δύο ομάδες, δύο ενότητες που διαμορφώθηκε πρώτα η μία ενότητα και στη συνέχεια από κάποιον αιώνα διαμορφώθηκε άλλη. Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ευχές. Οι δύο πρώτες αναφέρονται στη μάνα και στο παιδί εν μέρη, και οι άλλες δύο αναφέρονται στο νέο παιδί που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη ομάδα, όσο και αν φαίνεται αυτό έτσι περίεργο, είναι οι δεύτερες ευχές. Η τρίτη και η τέταρτη, θα λέγαμε, αποτελούν την πρώτη ενότητα που είναι γνωστή από τον 8ο αιώνα, τότε που μαρτυρούνται το παλαιότερο έτσι κείμενο, λειτουργικό χειρόγραφο, και μάλιστα έχει μόνο μια ευχή εκεί, την τρίτη που υπάρχει σήμερα: «Κύριε ο Θεός ημώνων, 40 ημέρες βρέφος το νομικό ναό προσαχθείς υπό Μαρίας της Απειρογάμου και Αγία σου Μητρός», που εκεί στο κείμενο αυτό επιγράφεται ευχή, λέει, «ότε εισέρχεται παιδίον εις την Εκκλησία την 40η ημέρα της γεννήσεως αυτού». Άρα τα κείμενα που υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο σήμερα, οι τέσσερες ευχές, έχουν διαμορφωθεί σιγά σιγά. Πρώτα οι δύο ευχές που αναφέρονται και υπάρχουν για το παιδί, και στη συνέχεια μετά τον 10ο αιώνα οι δύο ευχές που σχετίζονται με τον εκκλησιασμό και την επιστροφή της μάνας στην Εκκλησία. Θα τις δούμε αυτές όσο γίνεται περισσότερο. Άρα λοιπόν, όπως φαίνεται, εκείνο που πρέπει να μας μείνει, φίλοι τηλεθεατές, είναι ότι σαραντίζει το παιδί. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι ξεκινάει αυτή η διαμόρφωση της ακολουθίας. Η μάνα συνοδεύει το παιδί μαζί με τον υποψήφιο ανάδοχο. Δηλαδή τι γίνεται συγκεκριμένα στην ακολουθία αυτή. Σύμφωνα με το τυπικό, το βρέφος, ακούστε πώς το διατυπώνει ο συντάκτης αυτής της ακολουθίας, προσάγεται

Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μαρτυρία κυρίως στο Λεβιτικό. Η μητέρα έπρεπε να καθίσει στο σπίτι της για κάποιες μέρες μετά τη γέννηση ενός παιδιού, για 40 μέρες για το αγόρι και 60 για την κόρη, με σκοπό να ξεκουραστεί και να υποστεί την διαδικασία του καθαρισμού της που ίσχε τότε. Στη συνέχεια, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, ο πενοφορητός ναός που είχαν οι Ιουδαίοι προσέφερε στον ιερέα για θυσία ένα αρνί ή ζεύγη τριγώνων ή περιστεριών. Δηλαδή η θυσία εδώ του αμνού, του αρνιού ή των τριγώνων και των περιστεριών ολοκλήρωνε αυτή τη διαδικασία του καθαρισμού της. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω όλη αυτή τη διαδικασία μια πράξη ευχαριστίας προς το Θεό. Στην Καινή Διαθήκη τώρα κρατείται αυτή η παράδοση, γιατί πολλές περιπτώσεις είναι που και ο ίδιος ο Κύριος τηρείται του νόμου, όπως παίρνει το όνομα, βαπτίζεται και ούτω καθεξής, και άλλα παραδείγματα που μπορεί να φέρει κανείς. Έτσι και εδώ η Θεοτόκος, κατά την περιγραφή του Λουκά στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν συμπληρωθούν, λέει, οι μέρες του καθαρισμού της σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, τηρεί η Παναγία και αυτόν τον νόμο, ανήγαγον αυτόν, τον Ιησούν δηλαδή, εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο. Αυτό κυριαρχεί εδώ. Η προσφορά δηλαδή, προς ευλογία του Κυρίου στο ναό. Το περιγράφει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο. Σύμφωνα με όλα αυτά, λοιπόν, τα πρότυπα δηλαδή στην προβαπτισματική διαδικασία για την ένταξη ενός παιδιού στην τάξη των κατηχουμένων και εν συνεχεία για το βαπτίσματος βέβαια μέσα στην Εκκλησία, η μητέρα στέκεται, λέμε, διαβάζουμε τώρα, περιγράφουμε καλύτερα το τυπικό όσο μας ενδιαφέρει εδώ και έχει σημασία. Στέκεται, λέμε, μετά του βρέους πρώτων πυλών του ναού. Και φυσικά, αν βέβαια οι κυρικές συνθήκες είναι δύσκολες, δεν μπορεί να μείνει απέξω από το ναό, αυτονόητο. Θα είναι μέσα στο ναό, στο ύψος εκεί του Νάρθηκα. Δεν έχουν όλοι ναοί Νάρθηκα, αλλά μετά την πύλη, ο χώρος εκεί, εκεί που γίνονται και η διαδικασία της κατήχησης, εξορκισμών και ούτω καθεξής. Όπως κάθε ακολουθία ξεκινάει με το ευλογητός ο Θεός κλπ. Ακολουθεί το Τρισάγιο και το Απολυθήκιο της μέρας, όποια μέρα και αν είναι. Πάλι εδώ αυτό το ωραίο λειτουργικό στοιχείο που το βλέπουμε σε αυτές τις προβαπτισματικές ακολουθίες, αλλά και αλλού, να σφραγίζει ο ιερεύς το κεφάλι του παιδιού με το χέρι του, το σταυρώνει δηλαδή, και διαβάζει την πρώτη ευχή. Είναι τέσσερις οι ευχές, τους πάρουμε μία-μία τώρα, δύο λίγων. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βέβαια το τυπικό προβλέπει ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα το παιδί να μην ζει. Θα γίνει αυτή η πράξη και τη διαβάζει μέχρι τη μέση, ευχαριστώντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό γιατί κράτησε στη ζωή την μητέρα δηλαδή, και παρακαλεί ο ιερεύς με το λειτουργικό εκεί λόγο να την αξιώσει των αχράντων μυστηρίων, αφού έτσι την καθαρίσει, όπως λέει το κείμενο, από πάσης αμαρτίας και παντός ρήπου. Και ποιος άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός? Αυτή τη λογική, να κοινωνήσει κανείς, πρέπει να είναι κατά πάντα έτοιμος. Αν το παιδί βέβαια είναι εν ζωή, έχει κι άλλα λόγια παρακάτω αυτή η ευχή που αναφέρεται στο παιδί. Ακούστε τι ωραία λέει, πόσο τιμητικά είναι τα λόγια αυτά. Το εξ αυτής τεχθέν παιδίουν ευλόγησον, λέει, αύξησον, αγίασον, συνέτησον, σοφρόνησον, καλοφρόνησον. Τι ωραία λόγια, τι ωραίες ευχές για να μεγαλώσει το παιδί εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου. Και η Εκκλησία ξέρει να μεγαλώνει τα παιδιά σωστά. Αρκεί εμείς οι γονείς να τα κρατάμε μέσα στην Εκκλησία και να τους δείχνουμε αυτόν τον δρόμο, την οδόν του Κυρίου δηλαδή. Ό,τι λέει, διότι σύ παρήγαγες αυτό, είναι δικό σου δημιούργημα Θεέ. Και έδειξα σε αυτό το φως των αισθητών, ή να και του νοητού καταξιωθεί φωτός εν καιρό.

του έδειξε το φως που όλοι βλέπουμε του ηλίου, αλλά αξίωσε το να δει και το φως το νοητό, δηλαδή το Χριστό, δηλαδή, που είναι το φως του αληθινών. Πότε, εν καιρό, να φέρετε στο βάπτισμα, που είναι φώτισμα, ο προώρησας και συγκαταρρυθμηθεί τη Αγία σου πίμνη και να ενταχθεί μέσα στην πίμνη της Εκκλησίας, δηλαδή, στο σώμα της Εκκλησίας. Η επόμενη ευχή, που και αυτή είναι περισσότερο για την μητέρα, ξεκινάει: Κύριε ο Θεός ημών, δια της ενανθρωπίσεως του μονογενού σου Υιού, παραγενόμενος επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Βλέπετε, δεν ξέρετε, ξεκινάει τυχαία η ευχή. Παραπέμπει στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του λόγου, που έδωσε αξία στον άνθρωπο και προσέλαβε την ανθρώπινη φύση να την αγιάσει. Αυτά τα λόγια έχουν οι ευχές αυτές. Δεν είναι μια στήρα έτσι ηθικολογία και ένα ευχολόγιο να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αυτή η ευχή, όπως είπα, και αυτή η ευχή δεύτερη αφορά την μητέρα και την καλή και πάλι, ίσως πιο εμφαντικά, για την επιστροφή της στο ναό που έλειπε τόσες μέρες, για τη συμμετοχή της πάλι στη Θεία Ευχαριστία και στα έχοντα σχέση μετά του καθαρισμού της εν τη συμπληρώση των τεσσαράκοντα ημερών, μια σαφία δηλαδή αναφορά στα βιβλικά δεδομένα και πρότυπα. Δεν είναι τυχαία αυτή η συνεχής αναφορά στην θρησκευτική ιστορία, στην βιβλική παράδοση. Στη συνέχεια το παιδί ευλογείται και αφιερώνεται στο Θεό κατά το πρότυπο και κατά το παράδειγμα του Κυρίου, το οποίο 40 μέρες μετά τη γέννησή του, όπως προέβλεπε ο νόμος, η μητέρα του, η Παναγία δηλαδή, το οδήγησε στο ναό. Το αναφέραμε και προηγουμένως. Γίνεται εκεί στο ναό η ανάλογη θυσία κατά το ηρημένον, λέει, νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών, ο Λουκάς 2:24. Και βαστάζεται, λέει, έναν κάλες του δικαίου Σημεών. Όλα αυτά που αναφέρομαι τώρα εδώ, πότε τα γιορτάζουμε? Σε μια πολύ σπουδαία εορτή στις 2 Φεβρουαρίου, η οποία ονομάζεται η Παπαντή. Η υποδοχή δηλαδή του Κυρίου στο ναό και η ευλογία του από τον Σημειών. Η λειτουργική αυτή παράδοση, αγαπητοί τηλεθεατές, η λειτουργική αυτή διαδικασία έχει, όπως σχολιάσαμε και πριν, δύο ευχές αναφερόμενες αποκλειστικά στον εκκλησιασμό του παιδιού. Πάμε τώρα δηλαδή στην δεύτερη έτσι κατηγορία, ομάδα των ευχών, που είναι παλιότερες μέσα στην ιστορία του ευχολογίου, άλλο αν προτάσσονται οι δύο τις, που αναφέρονται στη μητέρα. Στην πρώτη ευχή, που είναι και η παλαιότερη και μαρτυρείται σε εκείνο το παλιό κώδικα, τον παλαιότερο κώδικα του τέλους του 8ου αιώνα, ο ιερέας, λέει, αφού πρώτα σταυρώσει πάλι αυτό το στοιχείο της σταύρωσης, της ευλογίας δηλαδή, δια της χειρός, σταυρώνει πάνω στο κεφάλι του το παιδί. Αφού το σταυρώσει λοιπόν το βρέφος στο κεφάλι, εύχεται να είναι ευλογημένο από το Δημιουργό Θεό, εις παν έργων αγαθών και ευάρεστον. Τι ωραία λόγια. Το σημείο του σταυρού, σταυρός, πάλι έχει τη σημασία να φυλάει το παιδί από κάθε δύναμη εναντία. Ποια είναι η εναντία δύναμη? Οι πονηριές του διαβόλου, θα λέγαμε, και οι αμφιβολίες και οι λογισμοί που μπαίνουν στον κάθε άνθρωπο και διαστρέφουν το νου του ανθρώπου σε δρόμους και ατραπούς άσχημες. Και εύχεται ακόμα να καταξιωθεί πάλι. Βλέπετε μια συνεχής αναφορά σε αυτό που θα έρθει. Ο εκκλησιασμός θα ολοκληρωθεί με το βάπτισμα. Τότε εντάσσεται το παιδί, ο νέος άνθρωπος, μέσα στην Εκκλησία, και ακόμα περισσότερο να τύχει, λέει, δια της μερίδας των εκλεκτών της Βασιλείας, δια της μετοχής στη Θεία Ευχαριστία. Ότι μπολιάζεται μέσα στην Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα, στην Εκκλησία που προγεύεται αυτή τη Βασιλεία. Πόσο ωραία νοήματα, έτσι κάπως διαβαθμισμένα σιγά σιγά, από το ένα διαδέχεται το άλλο. Στη δεύτερη τώρα ευχή, που
συνήθως ονομάζεται και κεφαλοκλησίας, είναι η τελευταία θα λέγαμε ευχή. Ξεκινάει ο Θεός, ο Πατήρ, ο Παντοκράτορο, δε του μεγαλοφωνοτάτου των προφητών Ισαΐου προκαταγγείλας ημίν την εκπαρθένου σάρκωσιν του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών. Έτσι ξεκινάει αυτή η ευχή. Πρώτα-πρώτα κάνει λόγο για τα περικαθαρισμού ισχύοντα στο νόμο. Πάλι επιμένει εκεί, αλλά εδώ λίγο πιο αδύναμα θα λέγαμε. Ακόμη για την αφιέρωση του Κυρίου στο ναό. Γιατί και το νέο παιδί αφιερώνεται στο ναό κατά το παράδειγμα του Κυρίου. Και ακούστε μια ωραία σκέψη του ποιητού αυτής της ευχής που αναφέρεται περισσότερο στο παιδί, ειδικότερα στο παιδί, για την δια της λαβίδος του άνθρακος κατά τον Ισαΐα, προτύπωση του μυστηρίου της εκ της παρθένου σαρκώσεως του μονογενού Υιού και Θεού ημών. Και εμείς οι πιστοί, λέγει ευχή παρακάτω, ζούμε, κατέχουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά, αυτού του μυστηρίου τη μίμηση εν χάριτη. Εδώ ένα μικρό σχόλιο για να διευκολύνουμε την κατανόηση. Ο Ισαΐας κάνει λόγο για την λαβίδα με την οποία ο άγγελος πήρε τον άνθρακα και το έβαλε στο στόμα του και άρχισε να προφητεύει. Αυτή η λαβίδα και ο άνθρακας παραπέμπει στην Παναγία που γέννησε τον Χριστό και δεν κάηκε κατά κάποιον τρόπο. Λαβίση μυστική, η Παναγία, άρα παραπέμπει στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Λόγου, το οποίο το υπηρετεί η Παναγία ως η μητέρα του κόσμου. Τώρα μια νέα μητέρα συνεχίζει αυτό το δημιουργικό έργο του Θεού και η μία μητέρα ακολουθεί το παράδειγμα της πρώτης μητέρας, της σπουδαιότερης μητέρας. Έτσι αυτή η σύνδεση λοιπόν με το μυστήριο της ενσαρκώσεως είναι ένα δυνατό μήνυμα που μας το παρουσιάζει εδώ ο συντάκτης των ευχών του σαραντισμού ή του προβαπτισματικού θα λέγαμε εκκλησιασμού. Και το κείμενο ολοκληρώνεται με την αναφορά στην ευλογία του παιδιού αλλά και των γονέων και των αναδόχων, λέει, προφανώς αν γινόταν μαζί τα βαπτίσματα πολλοί ανάδοχοι, είναι μια υπερβολή, ένας είναι ο ανάδοχος, δεν υπάρχουν πολλοί έτσι ανάδοχοι. Κατά το πρότυπο εδώ λέει να ευλογεί τους, το παιδί αλλά και τους γονείς. Εδώ ποιο είναι το πρότυπο, πώς το περιγράφει ο Λουκάς? Είναι το πρότυπο του δικαίου Σιμεών, όπου εκεί όταν πήγε ο Χριστός, τον πήγε η Παναγία στο ναό και ευλόγησε, λέει, αυτούς, δηλαδή και το παιδί αλλά και τους γονείς, όλη την οικογένεια. Τέλος η ευχή εύχεται να αξιωθεί το βρέφος ό,τι και οι κατηχούμενοι στην αρχαία εκκλησία, τα ίδια δίκαια ένα παιδί που εντάσσεται μέσα στην εκκλησία, γιατί θεωρείται κατηχούμενος, όπως αναφέραμε, κατά τον Άγιο Σημεών των Θεσσαλονίκη και καταξίωσον αυτό εν καιρό ευθέτω και της διήδατος και πνεύματος αναγεννήσεως, του βαπτίσματος δηλαδή. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μένουμε απλώς στην ιστορία του πράγματος, των καθαρμών και το καθεξής. Είναι μια διαδικασία που έχει μια προϊστορία. Εκείνο που η Εκκλησία θέλει να αναδείξει είναι η πορεία προς το βάπτισμα. Είναι η κατοχή, αν θέλετε, η συνέχιση και η ένταξή μας, η κατανόηση αυτού του μεγάλου μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Λόγου. Μεγάλα νοήματα. Μετά τώρα τις τέσσερες ευχές σε δύο έτσι, ομάδες, αγαπητοί μου, δύο για τη μητέρα που επιστρέφει στην Εκκλησία, στη σύναξή της, ευλογημένη και αγιασμένη και δυναμωμένη, και δύο για το παιδί που εκκλησιάζεται για πρώτη φορά. Ακολουθεί η τάξη, υπάρχει τώρα μια άλλη, μια δεύτερη φάση ας πούμε στην όλη διαδικασία του εκκλησιασμού, δηλαδή μπαίνει το παιδί μέσα στο ναό. Έχει τρία στάδια. Λαβών ο ιερεύς το παιδί, σχηματίζει δι' αυτού σταυρών, έτσι με το χέρι, πρώτων πυλών του ναού, στην είσοδο την κεντρική κάτω, λέγον εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όλα και το όνομά του, γιατί το όνομα έχει δοθεί κατά την εκκλησιαστική παράδοση την 8η ημέρα. Έτσι, δεν συνδέεται το όνομα με το βάπτισμα, το έχουμε πει, αλλά είναι και γνωστό από έτσι, τα διαβάσματα που κάνει ο καθένας και πρέπει να το ξέρουμε αυτό.
Υπάρχουν άλλα δύο στάδια στο κέντρο του ναού, πάλι εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού κλπ. Και πρώτης ωραίας πύλης πάλι το ίδιο. Δηλαδή στάδια στο κέντρο του ναού, πάλι εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού κλπ. Και πρώτης ωραίας πύλης πάλι το ίδιο. Δηλαδή σιγά σιγά σε τρία στάδια. Τρεις φορές επαναλαμβάνεται αυτός ο λόγος, εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού, δηλαδή εισέρχεται μέσα στο ναό, που ο ναός συμβολίζει τον ουρανό. Και είναι τα πρώτα βήματα για να φτάσει στην πλήρωση του εκκλησιασμού που είναι το Άγιο Βάπτισμα. Και όταν πήγε την τρίτη και τρίτη φορά το εκκλησιάζεται, επισυνάπτηκε την οδή εκεί του Σιμεών από το Καταλοκάν. Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου κλπ. Πολύ ωραία ευχή, η οποία λέγεται και εδώ, μιμείται κατά κάποιον τρόπο κατά το ρήμα σου κλπ. Πολύ ωραία ευχή, η οποία λέγεται και εδώ, μιμείται κατά κάποιον τρόπο η Εκκλησία δια των ευχών και της ακολουθίας αυτής το πρότυπο και την τάξη που ακολουθήθηκε σύμφωνα με τον Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν ο Χριστός τον πήγε η Παναγία στο ναό για να τον ευλογήσει ως Σιμεών και να τηρήσει βέβαια και τα τότε ισχύοντα. Αυτά πέρασαν και στη λειτουργική παράδοση. Η προϊστορία και η ιστορία δεν καταργείται. Την κρατούμε, αλλά και την ερμηνεύουμε. Τώρα υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο, μια τρίτη φάση θα λέγαμε της ακολουθίας, που το παιδί μπαίνει μέσα στάδιο, μια τρίτη φάση θα λέγαμε της ακολουθίας, που το παιδί μπαίνει μέσα, ο ερεύς δηλαδή, το εισάγει μέσα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Εδώ κάποιες πληροφορίες έτσι ιστορικές, γιατί άλλα ίσχυαν παλαιότερα, άλλα ισχύουν σήμερα, ας τα ξέρουμε τουλάχιστον. Η παλιά παράδοση, η αρχική, ήταν να εισέρχονται στο ιερό βήμα τα βρέφη αδιακρίτως φύλου. Το λέει ιστορία, το λέω εγώ. Κατά το Αποστολικό, που καίνει άρσεν και θύλη. Το λένε οι κανόνες του Ιππολίτου, δηλαδή τρίτον αιώνα. Το γράφει ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, ο μέγας αυτός λειτουργιολόγος, σε ένα βιβλίο του Μικρών Ευχολόγιου που έχει την ιστορία και τις πηγές σχετικά με το θέμα αυτό. Το γράφουν και άλλοι σύγχρονοι μελετητές αυτού του θέματος. Από τον 15ο αιώνα και κυρίως στην Τουρκοκρατία επικράτει μια διάκριση. Δηλαδή τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό και τα κορίτσια να μην μπαίνουν στο ιερό, όπως και έχει βέβαια επικρατήσει. Υπήρχε και μια παραλλαγή να μπαίνουν και τα αγόρια και τα κορίτσια, αλλά τα αγόρια να περνάνε και μέσα από το, ας πούμε, μπροστά από το ιερό, από το Άγιο Θυσιαστήριο. Το δεν έχει σχέση με την ιεροσύνη, τη δυνατή έτσι των αγοριών, αλλά είναι μια απλώς παράδοση. Τώρα τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Καλά, ένα αβάπτιστο παιδί μπορεί να μπει μέσα στο ιερό? Τι μπορεί να απαντήσει κανείς? Πάλι εδώ θα επικαλεστούμε την παλαιά παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι κατηχούμενοι παλαιά, πολύ παλαιά, εισήρχοντος στο ναό. Τα παιδιά τα αβάπτιστα δε που έχουν έστω και ένα γονέα, είχαν τότε έστω και ένα γονέα χριστιανό, εισήρχοντος στο ιερό βήμα, διότι κατά τον Απόστολο Παύλο εκεί στηρίζεται αυτή η πράξη, θεωρούνται όχι ακάθαρτα αλλά άγια. Α Κορινθίους 7ο κεφάλαιο. Βλέπετε πόσο επηρεάζει ο βιβλικός λόγος την λειτουργική πράξη, αλλά και πώς μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας κάποια πράγματα αλλιώς υπήρχαν παλαιότερα, αλλιώς ισχύουν σήμερα. Υπάρχει γνώμη του Αγίου Σιμεών Θεσσαλονίκης που προϋποθέτει την βάπτιση, εκεί λέει μετά την βάπτιση τα παιδιά εισέρχονται μέσα στο Άγιο Βήμα. Ο Άγιος Σιμεών δεν κρατάει μια παράδοση άλλη που το σαραντισμό τον έχει μετά από τη βάπτιση. Είναι μια άλλη παράδοση, δεν επικράτησε αυτό μέσα στην πράξη της Εκκλησίας μας. Ο σαραντισμός, ο προβαπτισματικός εκκλησιασμός είναι πριν από το βάπτισμα. Λέει ο Άγιος Σιμεών, και ήμεν το βρέφος βεβαπτισμένον εστίν, εισάγει τούτο, καν το ηθυσιαστηρίο και κύκλο αυτό περιάγει γύρω το θυσιαστήριο, ως περ Θεό και προς κοινή το ποιήσαντι. Ιδεμήπο βεβαπτισμένον εστίν το πεδίο,

0: διαστήλων στάς και δια του του βρέφους προσκύνηση εν το θυσιαστηρίου ποιήσας και τη μητρή παραδούς αυτό απολύ. Αν είναι βαπτισμένο, το βάζει στο ιερό και το γυρνάει γύρω-γύρω. Αν όχι, στέκεται μπροστά από την ωραία πύλη και το παραδίδει μετά στην μητέρα του. Για να το επαναλάβω λιγάκι, φίλοι τηλεθεατές, για να μας μείνει. Παλαιά παράδοση είναι ότι αδιακρίτως τα παιδιά που εκκλησιάζουν, δηλαδή μετά που κάναν το σαρατισμό τους, έμπαιναν στο ιερό βήμα. Αργότερα, μετά το 15ο αιώνα, επικράτησε η πράξη που ισχύει, θα λέγαμε, και σήμερα τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό, αλλά και τα κορίτσια να μην να είναι έξω από το ιερό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ μία παρατήρηση που δεν είναι και τόσο γνωστή. Νομίζουμε ότι οι άντρες μπαινοβγαίνουν στο ιερό και οι γυναίκες απαγορεύεται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα μοναστήρια, ας πούμε, οι μοναχές που έχουν ευλογία μπαίνουν στο ιερό. Αν χρειαστεί, μια γυναίκα έχει ευλογία, μπαίνει στο ιερό. Χωρίς ευλογία, ούτε άντρας ούτε γυναίκα μπορεί να μπαινοβγαίνει μέσα στο ιερό βήμα. Ας το πω, και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να ξανασχολιαστεί, γιατί κάνουμε κάποιες διακρίσεις που δεν έχουν καμία λειτουργική, θα λέγαμε, δικαίωση. Σήμερα, το παραλαμβάνω και κλείνω αυτή την παράγραφο εδώ, το λέει και το τυπικό, ισχύει το εξής σήμερα. Και εισάγει αυτό εις το Άγιον Θυσιαστήριον ή μεν ή άρεν ή δε θύλι έως των ωραίων πυλών λέγον τον ίνα πολύης. Δηλαδή σήμερα δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Αυτά γράφονται και σε διάφορες ερμηνείες και σχόλια, αλλά να ξέρουμε και την ιστορία πως αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς έχει καταλήξει. Τώρα πορευόμενοι προς το τέλος, να δούμε κάπως βαθύτερα, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, το περιεχόμενο, το λειτουργικό, θεολογικό αυτής της πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού και κυρίως το περιεχόμενο των ευχών του σαρατισμού, αλλά και γενικότερα των προβαπτισματικών έτσι ακολουθιών. Για αυτό το περιεχόμενο των ευχών έχουν διατυπωθεί δύο αντίθετες απόψεις και δεν διστάζω να τις αναφέρω και να κάνω ένα σχόλιο με τη δέουσα προσοχή που απαιτείται στα θέματα αυτά. Κατά την πρώτη άποψη δεν υπάρχει έτσι πρόβλημα να λέγονται οι ευχές περί καθαρμών και όλα αυτά, αφού τηρούν μια παράδοση. Υπάρχει μια παράδοση αρχαία και τα κείμενα αυτά γράφτηκαν από πατέρες, από πνευματικούς, θα λέγαμε, ανθρώπους, και τίποτε το φυσικό σύμφωνα με την άποψη αυτή δεν παραμένει εντελώς αδιάφορο από πλευράς ηθικής για τον άνθρωπο, τον ρέποντα, τον κάθε άνθρωπο που ρέπει προς την αμαρτία. Η δεύτερη άποψη λέγει, τα ακούμε αυτά έτσι, ότι αυτά τα κείμενα εδώ είναι κάπως αυστηρά, διότι ομιλούν κυρίως για την μητέρα, για ρήπο και καθαρισμό, ρήπο σωματικό, κάτι που μας πάει πίσω σε παραδόσεις νομικές που δύσκολα μπορούμε να τις καταλάβουμε έτσι σήμερα. Η άποψη αυτή ότι δεν μπορεί να ευσταθήσει η αντίληψη περί του ακαθάρτου στο πρόσωπο των γυναικών διατυπώνεται από πολλούς. Στην Καινή Διαθήκη λένε, και έτσι είναι βέβαια, προέχει η εσωτερική καθαρότητα καθώσον, και επικαλούμε εδώ τον Απόστολο Παύλο, πάντα καθαρά της καθαρής, της δε με μιαμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μίαν δι' αυτόν ο νους και η συνείδηση. Το ακάθαρτο είναι στο νου και στη συνείδηση δηλαδή, και όχι στο σώμα του ανθρώπου. Τα του νόμου σχετικοποιούνται σύμφωνα με την άποψη αυτή και η σημασία τους περιορίζεται στον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα που είχαν πριν από την αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Και αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα σχόλιο από κάπου σχετικά με την άποψη αυτή, και θα προβάλλω μία τρίτη άποψη που νομίζω βοηθάει. Με την από το Χριστό πλήρωση του νόμου τονίζεται όλα έγιναν καινούρια, λέει αυτή η άποψη, και αποκαλύφθηκε το σχατολογικό νοημά τους. Έτσι πλέον η παλαιά διάκριση μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου δεν αποκαλύπτεται ως οντολογική, αλλά ως παιδαγωγική, ως ένας τρόπος που οδηγεί τον άνθρωπο στο μυστήριο της λύτρωσης. Όλα τα πράγματα είναι καθαρά γιατί προέρχονται από το Θεό. Είναι κομμάτια καλά λίαν της θεϊκής δημιουργίας. Όλα τα πράγματα είναι ακάθαρτα, από την άλλη άποψη, γιατί ο άνθρωπος τα παρέκκλινε από ό,τι τα δημιούργησε ο Θεός για να είναι. Τος τα κάνει καλά δηλαδή. Και μια δεύτερη έτσι σκέψη. Εάν μελετήσει κανείς με προσοχή τα κείμενα της πατερικής μας παράδοσης, θα διαπιστώσει με πόση διάκριση προσεγγίζουν το θέμα αυτό, χωρίς καμιά διάθεση ενοχοποίησης της λοχίας σε επίπεδο ηθικής και θρησκευτικής ακαθασίας, καθώσον των καταφύσιν γιγνωμένων ουδέν αληθώς ακάθαρτων. Αυτός ο νόμος δειλεί. Είναι μια άποψη του Θεοδωρήτου του Κύρου. Όλα δηλαδή αντιμετωπίζονται όχι σε αναφορά με τον νόμο, αλλά στην προοπτική της καινής καινούργιας εν Χριστώ ζωής. Τα περί καθαρού και ακαθάρτου στη λοχία ερμηνεύονται, πάλι κατά την άποψη που αναφέραμε προηγουμένως, με πνευματικά κριτήρια και έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είναι φυσική του σώματος η ακαθαρσία και όχι ηθική και ένοχος. Αυτά από, αυτές οι σκέψεις βγαίνουν από μια βαθύτερη, θα λέγαμε, μελέτη των πατερικών και των λειτουργικών έτσι κειμένων. Εάν, αγαπητοί τηλεθεατές, διαβάσει κανείς βαθύτερα και τα θεολογικά και το βαθύτερο θεολογικό νόημα των λειτουργικών ευχών που ακούσαμε προηγουμένως, θα διαμορφώσει μια αντίληψη περίπου σαν αυτή που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά πριν πάω εκεί, θα μου επιτρέψετε, στην αντίθεση των δύο απόψεων που αναφέραμε, η μία που λέει ότι όλα καλά είναι γιατί έτσι γράφτηκαν και λοιπά, πρέπει να τα τηρούμε, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Η άλλη άποψη λέει ότι πρέπει να τα βλέπουμε στην προοπτική της εν Χριστώ ζωής και δεν τίθεται θέμα ενοχής και ηθικής ακαθαρσίας στο πρόσωπο της μάνας. Στις δυο αυτές απόψεις που είναι αντίθετες και μας βάζουν σε περιπέτεια σκέψεων και διχογνωμιών, μπορώ να προβάλλω μια τρίτη άποψη που έχει διατυπωθεί από τον Αλέξανδρο Σμέμαν και νομίζω έχει το δικό της δίκιο. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα πράγματα του κόσμου τούτου, επομένως και το συγκεκριμένο θέμα αυτό εδώ, το περί καθαρού και καθάρτου, τα πράγματα λοιπόν του κόσμου και αυτό τα διαπραγματευόμαστε όχι με όρους, λέει, καθαρού και ακαθάρτου, αλλά με όρους παλαιού και νέου. Υπήρχε κάτι παλαιό, έχει την αξία του και δημιουργείται κάτι νέο που πρέπει να το βλέπουμε και αυτό. Νομίζω και τα κείμενα των ευχών εδώ που διαβάσαμε, αν τα δει κανείς βαθύτερα, θα δει κάποια νοήματα που θέτουν, θα λέγαμε, σε κάπως πιο χαμηλή, έτσι, σε ένα προφίλ χαμηλότερο, το θέμα των καθαρών και ακαθάρτων. Αντί να μιλούμε για τα νοήματα τα βαθύτερα, εξαντλούμαστε καμιά φορά, χωρίς να υποτιμώ κάτι, αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ κατανοητές. Αν διαβάσουμε λοιπόν τις ευχές βαθύτερα και δούμε το βαθύτερο θεολογικό τους νόημα, ξεφεύγουμε αυτή την στενότητα που μας εμποδίζει να τις καταλάβουμε καλά. Μας παραπέμπουν πρώτα-πρώτα αυτές οι ευχές στην αγάπη του Δημιουργού και του νέου άνθρωπου. Δεν το τονίζουμε αυτό που γεννιέται, αλλά και την ανάγκη στήριξης της μάνας που έγινε συνεργός στο έργο αυτής της δημιουργίας. Δεν το τονίζουμε και αυτό πολλές φορές. Μας μιλούν οι ευχές που δεν διαφωνούν με τα πατερικά κείμενα για το μυστήριο, το αναφέραμε, της εκ της παρθένους άρκωσης του μονογενούς Υιού του Θεού. Τι σπουδαίο πράγμα, το οποίο υπηρετεί και η γέννηση ενός ανθρώπου πάνω στη γη. Είμαστε συνδημιουργοί του Θεού. Ούτε αυτό το αναδεικνύουμε όσο θα έπρεπε. Οι ευχές που διαβάσαμε μας μιλούν για την αναμονή, συνέχεια του τόνιζα, και όχι τυχαία, εν καιρό εφέτω, εν καιρό εφέτω, για το φωτισμό. Μας προετοιμάζουν δηλαδή οι αυτές ευχές για την αναμονή του βαπτίσματος του νεογεννήτου και την ένταξή του στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Στο ύψος λοιπόν αυτών των νοημάτων, φίλοι τηλεθεατές, το περικαθαρού και καθάτου που έχει την αξία της αναφοράς στην Ιερά Ιστορία, καμία αντίρρηση. Και όπως γράφει ο μακαριστός καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης, μιλώντας βέβαια για τις ευχές που αναφέρονται πιο πολύ στο παιδί, γιατί είναι και οι παλαιότερες, αυτές αναφορές στο περικαθαρού και ακαθάρτου είναι ιστορικές αναφορές, καμία ιερά ιστορία, η οποία όμως λέει δίνει, γράφει ο καθηγητής Φουντούλης, την θεολογική κατοχήρωση και το νόημα της χριστιανικής πράξεως. Δεν αφορά στις περικαθαρισμού της γυναικός διατάξης σύμφωνα με τις ευχές που αναφέρονται στο παιδί του Λεβιτικού, αλλά στο παράδειγμα και μόνο του Κυρίου. Τότε τονίζουν οι ευχές που είναι για το παιδί, οι δύο δεύτερες δηλαδή. Η μητέρα, σύμφωνα με τις ευχές αυτές, δεν θεωρείται ακάθαρτη, όπως γράφει ο μακαριστός Φουντούλης, ούτε ζητείται ο λειτουργικός της καθαρισμός. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, αυτές τις σκέψεις για τον προβαπτισματικό έτσι σαραντισμό, μάλλον εκκλησιασμό καλύτερα, τον γνωστό σαραντισμό, με την ιστορία που έχει, τις δύο ευχές, τις παλαιότερες που είναι για το παιδί, τις λίγο μεταγενέστερες που είναι για τη μητέρα, για την επιστροφή της δηλαδή στον εκκλησιασμό και στην ευχαριστιακή ζωή, για την ευλογία του παιδιού και την πορεία του για το βάπτισμα, όλα αυτά τα ωραία νοήματα που μας θυμίζουν το μυστήριο της ενσαρκώσεως, τη δημιουργία, την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, όλα αυτά. Κλείνω με μια, και βεβαίως με τις ιστορικές αναφορές στα γεγονότα που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη και τα κρατάει κενή περί ετοιμασίας, περί των καθαρμών δηλαδή που γινόταν τότε και ιστορικά μαρτυρούνται. Κλείνω με μια πάλι σκέψη του μακαριστού Σμέμαν σε ένα ωραίο βιβλίο του, Εξίδατος και Πνεύματος. Το επικαλούμε συνέχεια αυτό το βιβλίο όταν που μιλάμε για το βάπτισμα εδώ, γιατί έχει μια πιο θεολογική, δεν είναι το μόνο βέβαια βιβλίο, αλλά είναι από τα καλύτερα. Ακούστε τι γράφει. Ότι σε αυτή την προοπτική γίνεται λιπτό ότι πράγματι η Εκκλησία, ευλογώντας την γέννηση ενός παιδιού και τη μητέρα, τώρα είναι τα ανοίγουν τα εισαγωγικά, δεν ζητά συγγνώμη για καμιά ιδιαίτερη αμαρτία η Εκκλησία, για καμιά ιδιαίτερη ακαθαρσία, λέει, αλλά για ακούσιες και ακούσιες αμαρτίες. Δηλαδή για την αμαρτία ως την πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Βλέπετε μια άλλη προσέγγιση που δεν αρνείται την αμαρτία και την ευλογία για τη συγχώρηση, για την ακαθαρσία και τη μόλυνση που τον διαπερνάει ολόκληρο, τον κόσμο δηλαδή. Και τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από συγγνώμη, η οποία πάντοτε είναι το πέρασμα στη ζωή τη λυτρωμένη από τον Χριστό, στη χαρά και στην πληρότητα που προστατεύουν φεδροί και φωτεινοί άγγελοι. Τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από το να αποκαλύψει στη μητέρα ότι αυτή η γέννηση, όπως και η γέννηση κάθε παιδιού, και η ίδια η μητρότητα μεταμορφώνονται από την Εκκλησία σε συμμετοχή στη χαρά και στην πληρότητα της μοναδικής μητρότητας της Παναγίας, από την οποία η σωτηρία και η χαρά ήρθαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τελικά, γράφει ο Σμέμαν, με τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να χαιρετήσει το παιδί παρά με την υπόσχεση ότι θα το οδηγήσει στη δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού, δηλαδή στη γνώση του Θεού και στην κοινωνία μαζί του που είναι αιώνια. Βλέπετε πόσο ωραία νοήματα και πόσο μια διαφορετική θεολογική προσέγγιση προσεγγίζει τα κείμενα αυτά τα λειτουργικά και τα κάνει πιο κατανοητά και πιο φίλια στην σύγχρονη έτσι εκκλησιαστική ζωή, που είναι και παραδοσιακή η ζωή της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να τα ερμηνεύουμε και σωστά κάποια πράγματα. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, για τον προβαπτισματικό εκκλησιασμό, το γνωστό σαραντισμό, που είναι μια πολύ ωραία ακολουθία, δεν την πολύ γνωρίζουμε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία νοήματα και προετοιμάζει τον νέο άνθρωπο που γεννήθηκε στον κόσμο για να δεχθεί το βάπτισμα, το μεγάλο μυστήριο που το κάνει μέλο της Εκκλησίας και μέλο της κοινωνίας γενικότερα, να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία σαν άνθρωπος σωστός. Η Εκκλησία, νομίζω, είναι αυτή η μεγάλη μάνα που μπορεί να βοηθήσει και την οικογένεια αλλά και τα παιδιά να ανταποκρίνονται σωστά στην αποστολή και στην στόχευση, στο στόχο που έχουμε όλοι ως άνθρωποι. Ευχαριστώ για την υπομονή να ακούσετε για μια ακόμη φορά αυτή την εκπομπή. Με το καλό να τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών, και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι.
3: τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προς έκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνοι ευλογημένοι.
5: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενείσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής.

0: Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρό εκείνη στόμα και εν αγιές καταφυλούν σε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγιέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομες Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλους σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων,

0: και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές τα λαγμός δακρύων, ουδές τα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σύ γαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον, ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συνειτριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλι η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο διήκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, Εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ει να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της ένδυσμή μας.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμεί το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεοδή μου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατας χείρας μου προς τα σύντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερώμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστόλητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσο επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην τάξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
2: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα όταν εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσε οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πόνηρου.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλου σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην ηκεσίανος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νινωσές πλαχνός και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτω σε σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της.

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των αναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ποιμήνεστι των προβάτων, τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί ότι είδασε την φωνήν αυτού άλλο τρίο δε ομοί ακολουθώσισιν αλλά φεύξονται από αυτού ότι ουκ είδασε των άλλο τρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να ειν αελάλη αυτής, είπεν ουν πάλι αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, πάντες ως ήλθον πρόε μου, κλέπτε εισι και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα, εγώ είμαι η θύρα διέ μου αν της εισέλθει σωθήσετε, και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη, μνήμη του Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού σήμερα. Και εμείς έχουμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λεχόβου στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας για να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο.
3: Λέισον με Θεός και το Μέγα Λέος και το πλήθη και κνημός εξάρεψον το όνομα μου. Και πλήον φίλοι με από τις αμίες μου και από τις αμαρτίες μου και αφαρισότα. Ότι το νομί μου έχω γινώσει και αμαρτία μου ενώ ποιος με στήκε παντός. Ο νέοι μου αυτόν και το ποδήρο αυτόν ποιος υπήρξε όπου σε δικαιωθείς τη λόγη σου και νικήσει το κρίνες θέσαι. Ιδού χάρη νομία συνελήφθη και να μαρτίες εκεί η μύτη μου. Ιδού χάρη αλήθεια τη γάπη στα άλλα και τα κρύφια τις οποίες ο βίλος άσμα. Καντήσουμε και αφαρητήσουμε την ύμη μου και όλα να καμπήσουμε. Υπηρεσίες μου εγκαλείσαι και πως είναι εγκαλειάς του τέτοιου αφιλωμένου. Απόστρεψε το πρόσωπό σου που με μαρτυρώθηκε και πάσα νομίζω με εξάλληψε. Καρδία μου καθαρά κτίσου του μία Θεός και πνεύμα εφέσαι και ένισε και σε κάτι μου. Μία απορρίψω από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιο και μην ελέγξε από μου. Απόδοση μου τα γαλήσει τη σωτηρία και πνεύμα την κοιμονικό στήριξό μου. Διδάξω τον εσωτού και σε πίσω επισέπει σε ρέψη. Κρίσε με ξεπάτη μου Θεό, ο Θεό σωτηρία μου γαλιά και δώσω μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη που ανοίξει και το στόχο να κυλεί την ενέργειά σου. Ό,τι θέλει στη θυσία να το κάνουμε, να το πούμε και ευδοκίσει.

Ο Θεός βλέπεις ενημένη, καρδιά ενημένη και ταπεινωμένη ο Θεός ο ξεγνός. Αγάπη και ευτυχή σε όλους όσους ζητώ αντί και ουσιαστή. Τότε ευτυχή στη σύνδεση αυτή την αφορά και ολοκαυτώματα, τότε αντίστοιχο.

δώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων, και πανεφημών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Θεράποντος, που την Ιερά Μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίων οικετεύομεν σε μόνη πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου,

0: Ελέγχε, εκτιμήσει και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθου ευλογητό, εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την Ινκαίαη και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Ω περθεράπων του Θεού, παναληθέστατο αρχιερέων ανεδείχθη σαν καλόπισμα, ιεράρχη θεοφόρο γεγεννημένο, αλλό ήθλη αστερό υπερ τη πίστεω αναβλήση των θαυμάτων χάριν άφθονων. Τη προστρέχουσιν ο θεράπων τη σκέπη σου.
2: Ο θεράπων τη σκέπη σου.
1: Άγγελο σε τον κόσμο με τα σώματο όφθη θεράπων ιεράρχα κυρίου. Και υπερ Χριστού σφαγιαστή ο σεβόδε θύμα αυτή προσύνεξε. Διό σου τα παλέσματα γεραίρονε αναβόμε. Χαίρε Θεό ο εκλεγμένο, χαίρε λαμπρό ο δεδοξασμένο. Χαίρε των Κυπρίων ποιμήν Θεοφόρητος, χαίρε του Κυρίου Θεράπων Θερμότατος. Χαίρε Ιεράρχα ένδοξη Αποστόλων Μιμητά, χαίρε Αθλοφόρε Πάμπη με των Μαρτύρων Ζηλωτά. Χαίρε ότι θαυμάτων ενεργίστας δυνάμεις, χαίρε ότι κινδύνων τους πιστούς απαλάτης. Χαίρε πηγή των Ιάσεων Άφθονος, χαίρε Φωστήρ της Χάριτος Πάμφωτος. Χαίρε πιστών ο Θερμός προστατεύων, χαίρε αήφα σαν χάριν παρέχων, της προστρέ...

τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου εν δόξου ιερομάρτυρος Θεράποντος του Θαυματουργού, όφθης Θεράπων ή αθήτης του Λόγου, όφθης Θεράπων και διέματος Πάτερ, 14η Θεράποντος Διρήν Χαλκό Τάμων. Τη αυτήμερα μνήμη του Αγίου μάρτυρος Ισιδώρου, έπαιρνεν Ισίδωρον ελπί στους στέφους και προς το μήν ή πηγαίνε εξής το στέφος, εν δε Ισίδωρον αόρ δεκάτη τάμεν η δε τετάρτη. Και αυτήμερα μνήμη του Αγίου μάρτυρος Αλεξάνδρου του εν και του Κέλες, μνήμη των Αγίων μαρτύρων Αλεξάνδρου, Βαρβάρου και Ακολούθου, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Ελεοντίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων του εν Ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Νεομάρτυρς Μάρκος ο Κρίσο εν Σμύρνη μαρτυρίσας ξύφητε λιούτε. Ο Άγιος Νεομάρτυρς Ιωάννης ο Βούλγαρος ξύφητε λιούτε.

Δυσάξιο του Σιδεμάν τη Αλκία, επιθυμίε και δονέ προσέγγιση την προσεγγίση τη Βασιλεία του Στόχου. Το βράδυ έγινε σήμερα και φοβάμαι αυτέ τι ευρωνίε δυνάμει. Αλλά όμω για την άφατο και με την τόση φιλανθρωπία να τρέχουν σε κανένα του γέγονα άνθρωπου. Η αρχαία σήμερα.

Βασιλεία σου Χριστέ τέλος, και στο πνεύμα του Άγιου, των Κύριων, των Σοπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Σύμπατρι και Υιός υπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσεν διά των προφητών, εις μία Αναγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ.

Ευλογημένη την σωτηρίου τάφησεν το λύσε πάνω των υπερημών γεννημένων του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως ουρανούς αναβάσεως της ευεξιών καθέδες Δευτέρας εδόξου πάλιν παρουσίας.

εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος και Συνδυασία Σου Πνεύματος, εις παρησίαν την προς εμείς κρίμα εις κατάκριτο. Έτι προσφέρομαι στην ταύτη λατρεία, υπέρ των ελπίσεων απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιο Θεό, Πατέρα, και λέγει.
1: Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης, των άπτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερα και άφηση μη τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφήμη της οφειλέτης ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονήρου.

Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Καστορίας και Σεπτέ, επιμενάρχα μας κύριε Καλίνικε, εκλεκτοί άρχοντες της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητά μας παιδιά, Χριστός Ανέστη. Μας αξιώνει η αγάπη του Θεού σήμερα να βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ τον ιστορικό τόπο για να τιμήσουμε ένα ιστορικό πρόσωπο της Εκκλησίας μας, έναν σπουδαίο ιεράρχη, έναν σπουδαίο Άγιο, τον Άγιο Ιερομάρτυρα Θεράποντα, ο οποίος σφράγγισε με το αίμα του μαρτυρίου του την αρχιερατική του πορεία, την ποιμαντορία του, και με τη θυσία του άφησε ανεξίτηλη την υπογραφή του Ευαγγελίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στη ζωή της ιστορίας και στη ζωή του κόσμου και στη δική μας ζωή. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να εμπνευστούμε τόσο από το αποστολικό ανάγνωσμα όσο και από το ευαγγελικό ανάγνωσμα, τα οποία ακούσαμε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Το αποστολικό ανάγνωσμα είναι από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 8ο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού ο Απόστολος Παύλος και μάλιστα στο ιερατικό αξίωμα του Χριστού. Όπως γνωρίζουμε, στο πρόσωπο του Χριστού υπάρχει και το βασιλικό και το προφητικό και το ιερατικό αξίωμα. Μας αναφέρεται ο Απόστολος, μας αναφέρει και μας παρουσιάζει τον αρχιερέα Χριστό, ο οποίος, όπως και οι αρχιερείς του νόμου προσέφεραν θυσίες, προσέφεραν θυσίες στο Θεό, έτσι και ο μέγας αρχιερεύς, ο αρχιερεύς των αρχιερέων, ο αληθινός αρχιερεύς, προσφέρει και αυτός θυσία. Μόνο που η θυσία την οποία προσφέρει ο Χριστός, ο Κύριός μας, δεν είναι θυσία υλική, δεν είναι θυσία μέσα από τα υλικά της ιστορίας αυτού του κόσμου, αλλά είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι αυτός ο οποίος θυσιάζεται για τη σωτηρία του κόσμου. Και αυτή είναι η υπέρτατη, η όντως, η τέλεια θυσία από τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο για τη σωτηρία του κόσμου. Και ασφαλώς είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο επιλέγει η Αγία μας Εκκλησία αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα σήμερα. Γιατί και ο Άγιος Θεράπων, τύπος και τόπος Χριστού, μιμητής κατά χάριν του Χριστού, αξιώθηκε όχι μόνο να προσφέρει την ανέμακτο θυσία κατά την επίγεια ποιμαντορία του, κατά τις ιερουργίες του, προσφέροντας τα τίμια δώρα και μεταδίδοντας σώμα και αίμα Χριστού στους πιστούς της εποχής του, αλλά αξιώθηκε του μαρτυρίου. Αξιώθηκε δηλαδή να προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό και αυτός θυσία για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη των αδελφών του. Γιατί ο Άγιος Θεράπων δεν έφτασε στο μαρτύριο από κάποια ιδιοτροπία, από κάποια εκεντρικότητα, από κάποια αρνητικότητα. Δεν ήταν απλώς ένας αντιστασιακός ή ένας επαναστάτης ή ένας αρνητής της καθεστικής τάξης. Η θυσία του δεν ήταν άρνηση, αλλά η θυσία του ήταν κατάφαση. Η θυσία του ήταν μια απόλυτη αποδοχή του αρχιερατικού αξιώματος του Χριστού. Ήταν μια απόλυτη αποδοχή του τρόπου με τον οποίο ο Χριστός σώζει τον κόσμο. Και αυτός ο τρόπος είναι η θυσία, είναι η κένωση. Και ήταν και μια φανέρωση ότι όποιος αγαπά θυσιάζεται. Και όσο πιο πολύ αγαπά κανείς, τόσο πιο πολύ θυσιάζεται. Δεν θυσιάζει τον άλλον, θυσιάζει τον εαυτόν του. Προσφέρει τον εαυτό του και ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του στη ζωή του, έτσι εκφράζει την αγάπη του απέναντι στους αδελφούς του, απέναντι στους οικείους, απέναντι ακόμα και στην πατρίδα του. Γι' αυτό έχουμε ήρωες της πίστεως, έχουμε ήρωες της πατρίδος, έχουμε ήρωες της ελευθερίας, αλλά έχουμε και τους ήρωες της καθημερινής ζωής, που καθημερινά προσφέρουν τον εαυτό τους
για τους άλλους. Καθημερινά αγρυπνούν, υδρώνουν, κοπιάζουν, θυσιάζονται, υποχωρούν, ταπεινώνονται προκειμένου να ζουν με αγάπη οι αδελφοί τους. Από την άλλη πλευρά, το ευαγγελικό ανάγνωσμα μας φέρνει το Χριστό να μας ομιλεί και να μας παρουσιάζει τον αληθινό ομολογητή του Χριστού. Πώς δηλαδή κανείς ομολογεί τον Χριστό. Και μάλιστα αξίζει ιδιαιτέρως να δώσουμε έμφαση στον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Γιατί αυτός ο πλούτος υποκρύπτει όχι μόνο φιλολογικά νοήματα, αλλά και θεολογικά νοήματα. Λέει ο Χριστός ότι πάσα ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Χρησιμοποιεί δηλαδή την αντωνυμία την προσωπική εμπρόθετα, με μία πρόθεση, εν εμή. Και από την άλλη αντιπαραβάλλει με αυτόν ο οποίος θα τον αρνηθεί, όπου εκεί όμως δεν χρησιμοποιεί πρόθεση, αλλά μόνο την αντωνυμία. Αρνήσετε με. Όποιος λοιπόν θα με ομολογήσει εν εμή, και όποιος θα με αρνηθεί χωρίς το εν μπροστά. Αυτή η διαφοροποίηση έχει νόημα, διότι ακριβώς η ομολογία γίνεται εν εμή, δηλαδή γίνεται με τη δύναμη του Χριστού. Δεν είναι ένα κατόρθωμα προσωπικό, ατομικό, ευσεβιστικό του ανθρώπου. Δεν είναι ένας προσωπικός ζήλος, μια ατομική ευσέβεια, η οποία οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα μιας νίκης της δικής μου γνώμης σε βάρος των άλλων, της δικής μου πίστης σε βάρος των άλλων, της δικής μου άποψης σε βάρος της άποψης των άλλων. Αλλά το εν εμή σημαίνει ότι το να ομολογώ το Χριστό είναι ένα δώρο που μου δίνεται από το Χριστό και όχι ένα κτιστό κατόρθωμα. Ένα κατόρθωμα το δικό μου κτιστών δυνατοτήτων, αλλά είναι δωρεά της χάριτος του Θεού. Και οι δωρεές του Θεού δίνονται στους ταπεινούς, στους ανθρώπους που δεν θεωρούν τον εαυτό τους άξιο για τη δωρεά, σε αυτούς οι οποίοι ζητούν αυτή τη δωρεά. Και μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο Απόστολος Παύλος όχι μόνο την ομολογία, αλλά ακόμη και το μαρτύριο, το μαρτύριο που αξιώθηκε ο Άγιος Θεράπων, το θεωρεί δώρο και χάρισμα. Ημίν εχαρίστη το υπέρ Χριστού Πάσχην. Με λίγα λόγια δηλαδή, ο μάρτυρας δεν είναι ένας ακτιβιστής ο οποίος αποφασίζει για μια μεγάλη ιδέα να ζωθεί με πυρομαχικά και να πέσει μέσα στο πλήθος, να θυσιάσει τον εαυτό του αλλά να θυσιάσει και τους άλλους δήθεν για να επιτύχει μια ιδέα ή να περάσει ένα μήνυμα ή να ταρακουνήσει την οικουμένη ή την κοινή γνώμη. Ο μάρτυρας είναι αυτός ο οποίος κατόπιν προσευχής, κατόπιν απόλυτης υπακοής στο θέλημα του Θεού και όπως βλέπουμε μέσα στη παράδοση της Εκκλησίας και κατόπιν ευλογίας. Δεν έπαιρναν όλοι όσοι είχαν διάθεση να γίνουν μάρτυρες ευλογία να πάνε στο μαρτύριο. Πολλοί έπαιρναν εντολή από τους πνευματικούς τους πατέρες να κρυφτούν, να απομακρυνθούν και όχι να τρέξουν στο μαρτύριο. Γιατί το μαρτύριο είναι χάρισμα και δίνεται σε αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι για αυτό το χάρισμα και είναι έτοιμοι με άσκηση, με άθληση, με κάθαρση, με φωτισμό, γιατί το μαρτύριο είναι η κορύφωση της πνευματικής ζωής του τέστην, η θέωση. Γι' αυτό και θεωρείται νέα γέννηση, θεωρείται βάπτισμα. Γι' αυτό ακόμη και οι μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν βαπτιστεί αλλά παρά τα αυτά μαρτύρησαν με αυτές τις προϋποθέσεις την αγάπη του Χριστού, έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας και τιμώνται από την Εκκλησία. Η ομολογία συγχρόνως φανερώνει ότι έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχει δημόσιο χαρακτήρα, έμπροσθεν τον ανθρώπο. Δεν αφορά την εσωτερική μας πνευματική διάθεση ή άποψη, τα φόρα ιντέρνα των προσώπων. Η σύγχρονη εποχή θέλει να περιορίσει τη θρησκευτική και πνευματική έκφραση μόνο στην ιδιωτική ζωή. Ο καθένας στο σπίτι του, στο δωμάτιό του, να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει, όπως θέλει, αλλά στην δημόσια σφαίρα, παρά το γεγονός ότι ευαγγελιζόμεθα ελευθερίες και δικαιώματα,
Παρά τα αυτά, όσον αφορά την πνευματική και θρησκευτική έκφραση, βλέπουμε να επιδιώκονται να επιβληθούν περιορισμοί στο όνομα τάχατες της ελευθερίας και μιας νέας τάξης πραγμάτων, στην οποία ο άνθρωπος δεν θα έχει ταυτότητα, δεν θα έχει ιδιαιτερότητα, δεν θα έχει ιδιοπροσωπία, δεν θα έχει τη δική του πολιτισμική έκφραση. Η ομολογία όμως δίνεται έμπρος των ανθρώπων. Ακόμα και αν ο άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς, φέρει πάρο του στίγματα, φέρνει φορτία αμαρτημάτων, η ομολογία του καλείται να είναι ομολογία Ιησού Χριστού. Γιατί με την ομολογία μας δεν ομολόγουμε την ανύπαρκτη δική μας αγιότητα, αλλά την αγιότητα του Θεού. Δεν ομολόγουμε τη δική μας ανύπαρκτη αρετή. Θυμάστε το Φαρισαίο, ουκ ημοιός περιλυπεί των ανθρώπων, έτσι έλεγε στο μέσο του ναού. Αλλά ομολογούμε την μεγάλη αγάπη του Θεού, που έτη αμαρτωλών όντων ημών, ούτως ηγάπησεν ο Θεός. Το πόσο μας αγαπά ο Θεός δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είμαστε πάρα πολύ αμαρτωλοί, ότι δεν είμαστε άξιοι της αγάπης του. Και αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, το πρώτο της ομολογίας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό μας το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς σήμερα. Είναι ότι η ομολογία μας πρέπει να είναι ορθόδοξη. Γι' αυτό τολμά και λέει ο Χριστός. Όποιος λέει βλασφημίσει και αρνηθεί τον Υιό του Θεού θα συγχωρεθεί. Αλλά όποιος βλασφημίσει το Άγιο Πνεύμα δεν θα συγχωρηθεί. Σημαίνει δηλαδή προϋπόθεση της ομολογίας μας η πίστη στον Τριαδικό Θεό. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί βλέπουμε πολλές κατηγορίες ανθρώπων, ακόμη και στο δικό μας περιβάλλον, είτε από άγνοια, είτε από αφέλεια, είτε από επιπολαιότητα, να λένε μεν εύκολα ότι πιστεύω στον Χριστό, αγαπώ τον Χριστό, θαυμάζω τον Χριστό, ήταν σπουδαίος ο Χριστός, αλλά συγχρόνως ούτε λίγο ούτε πολύ να ανάγουν τον Θεό Πατέρα σε μία μεταφυσική υπόθεση και το Άγιο Πνεύμα σε μία φολκλωρική προσέγγιση ή σε μία εντελώς συμβολική, στο πλαίσιο μόνο μιας λευκής περιστεράς. Έχετε λοιπόν ο Χριστός και ξεκαθαρίζει ότι η ομολογία, για να είναι ομολογία, θα πρέπει να είναι ορθόδοξη ομολογία. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει την Αγία Τριάδα, τη ζει την Αγία Τριάδα, την ομολογεί την Αγία Τριάδα και εκφράζει αυτή την ομολογία της που στο σύμβολο της πίστεως, που είναι το σύμβολο της ομολογίας μας. Και το τρίτο χαρακτηριστικό της ομολογίας είναι ο προσωπικός και εσωτερικός της χαρακτήρας. Όταν λέει θα σας οδηγήσουν, ακούσαμε τον Χριστό, σε αρχές, σε εξουσίες, σε συναγωγές, όταν θα σας κυνηγήσουν, όταν δηλαδή θα σας στοχοποιήσουν προσωπικά, τότε μη προμελετάτε και μη μεριμνάτε τι θα πείτε ή τι θα απολογηθείτε, αλλά με αυθεντικότητα και γνησιότητα αφήστε το Άγιο Πνεύμα να μιλήσει στην καρδιά σας και να ομολογήσει την αλήθεια του Χριστού. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης ομολογίας τα είδαμε, τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα μελετούμε, τα βιώνουμε στο πρόσωπο του Αγίου Θεράποντος. Ο Άγιος Θεράπων ήταν ένας ομολογητής του Χριστού. Γιατί πρώτον ομολόγησε τον Χριστό στους ανθρώπους της εποχής του. Και μάλιστα όχι μόνο στα στενά όρια του ποιμνίου του, όπως αναφέραμε χθες το βράδυ, αλλά σε έναν άμβονα γεωστρατηγικό, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της τότε εμβέλειας της εποχής του. Ομολόγησε απέναντι σε εχθρούς και φίλους, ακόμη και σε αλλοεθνείς, ακόμα και στους Άραβες που προσήγησαν να κατακτήσουν την νήσο Κύπρο, στάθηκε ομολογητής και έθεσε όρια. Ποια όρια? Όρια αέθεντο πατέρας. Δεύτερον, η ομολογία του κατ' εξοχήν ήταν ορθόδοξη. Γι' αυτό και συγκρούστηκε με τους αιρετικούς της εποχής, με τους οικονομάχους,
με τους θεοπασχίτες, στάθηκε απέναντί τους, σε σημείο μάλιστα πολύ ξεκάθαρο, ώστε να φανερώσει και το τρίτο χαρακτηριστικό της ιδιαιτερότητας της προσωπικότητάς του. Γιατί ξεχώριζε τον άνθρωπο που αμαρτάνει από τον άνθρωπο που βλασφημεί, τον άνθρωπο ο οποίος έχει πτώσεις, έχει αμαρτήματα, από τον άνθρωπο ο οποίος αφισβητεί την αλήθεια του Χριστού και το δόγμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό, ενώ ήταν τόσο επιεικής προς τον αμαρτωλό, ήταν συγχρόνως τόσο αυστηρός προς τον αιρετικό. Και ακριβώς για να δώσει αυτήν τη διάσταση και αυτήν τη διάκριση. Διότι ο αμαρτωλός κυρίως βλάπτει τον εαυτό του και με τη μετάνοιά του πολύ εύκολα μπορεί να γίνει παράδειγμα, πρότυπο για τους άλλους. Ενώ ο αιρετικός μολύνει όλο το σώμα της Εκκλησίας και σχίζει τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, μέσα από την μετοχή του, την απόλυτη μετοχή του στο ιερατικό αξίωμα του Χριστού με τη θυσία του μαρτυρίου του και μέσα από την ομολογία του κατά τις προδιαγραφές του Χριστού, αποδεικνύεται ο Άγιος Ιερομάρτης Θεράπων, γνήσιος μαθητής του Χριστού, αποδεικνύεται ένας απαράμιλος επίσκοπος, ιεραπόστολος, ευαγγελιστής, κήρυκας της αλήθειας του Χριστού και αποδεικνύεται μία ζώσα παρηγορία για όλους εμάς που έχουμε ανάγκη τέτοιου είδους πρόσωπα και για να εμπνεύσουν τη δική μας ζωή και να παρηγορήσουν τα δικά μας παραπτώματα και να δώσουν ελπίδα για μία νέα πορεία, για μία νέα βιωτή, για μία νέα ζωή. Ο χειρότερός μας εχθρός, αγαπημένοι μου αδελφοί, είναι η απελπισία. Είναι η απόγνωση, είναι η παρέτηση. Και ο καλύτερός μας φίλος είναι η ελπίδα, είναι η αισιοδοξία, είναι η προσπάθεια. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη ελπιδοφόρους φίλους να επιλέγουμε στη ζωή μας. Όχι πρόσωπα τα οποία κομίζουν αρνητικότητα, τοξικότητα, νοσηρότητα και παρέτηση, αλλά πρόσωπα τα οποία κομίζουν ελπίδα, αισιοδοξία, δύναμη και έμπνευση. Και ο Άγιος Θεράπων υπήρξε, είναι και θα είναι ένα τέτοιο πρόσωπο για όλη την Εκκλησία, αλλά και για αυτή την όμορφη πόλη του Λεχόβου, που τον έχει συμπολιούχο, προστάτη, και έχει τη μεγάλη τιμή και ευλογία να έχει τεμάχιο του Ιερού του Λιψάνου για να το τιμά, να το προσκυνά και κυρίως να εμπνέεται από αυτό για την πορεία της ζωής. Αμήν.

Σε ευλογούντα και κύριε και γιάζουν, σε επιθώντα όσο το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία στο πλήρωμα τη Εκκλησία σου, φύλαξαν. Αγίεσον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, αυτόν τη δόξα συνθήκη σου δυνάμει. Και μια εγκαταλείψη μα, ελπίζω επί σε ειρήνη το κόσμο δόρη Εκκλησία σου, τη ιερεύσα, ορουσίνη μόνο στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πάνω δόρη ματέλα, να θανιστεί καταβαίνει εξ πατρό των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπαμε το πατρί και το ιό.

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, δικελεύσας στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέραμε στους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια βοδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα στις διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξαυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι η δόξα σύν και η στιμήν του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου, ταύτα προετέθησαν παρά των Σομβούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστερ Ιωθέντων. Παρά σου δε αγαθετήστε ευτρεπήσει ταύτα και τη στη μνήμη επιτελούσιν πάντα σωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, Αρχιεπισκόπου Κύπρου,

πριν από 120 περίπου χρόνια, κατά τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα, αυτή τη μέρα, στις 14 του Μάη, εφωνεύθη υπό το Κομιτατσίδα ο Μακεδονομάχος Ευάγγελος Τρεμπενιώτης, εδώ στην περιοχή μας, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς ήρωες και βασικούς βοηθούς και του Ιερικού Μητροπολίτου Γερμανού Καραβαγγέλη και βέβαια ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας της Μακεδονίας μας. Την ίδια μέρα σήμερα ένας άλλος Τρεμπενιώτης από τα Στρόγια, ο Σεβασμιός Μητροπολίτης Σιμεών, ήρθε εδώ στο Λέγοβο, δίπλα από τα Στρόγια, δίπλα από το Στρέπανο, γειτονικά χωριά, για να μας ευλογήσει, να προστεί το πανηγύριο του Αγίου Θεάποντος, να μας μιλήσει και να μας δώσει τόσο ωραία μυθολογικά, όπως ακούστε και χθες και σήμερα, το μήνυμα της Εκκλησίας για τη θεραπεία της ψυχής, για το σύνδεσμο θεολογίας και ιστορίας, για τη μαρτυρική ιεροσύνη του Χριστού και τον ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί γνωρίζουμε τις πολλές υποχρεώσεις που έχει θερμοδιώτης και καθήκοντα, όχι αυτά τα οποία είναι καθήκοντα, αλλά προσθέτει και άλλα πάνω στα καθήκοντά του, ώστε θα μάζουμε και εμείς τη δραστηριότητά του και τα άφησε όλα αυτά για να έρθει εδώ στο Λέγοβο μαζί με τη συνοδεία του, τον πατέρα Αγαθόνικο, τον πατέρα Νικόλο, τον διάκονο Δημήτριο, για να μας ευλογήσει, να μας ομιλήσει, να μας διδάξει και να μείνει και μαζί μας και στη λιτάνεια της Ιεράς Εικόνας. Θα κάνουμε τη λιτάνεια της Ιεράς Εικόνας και τον Ιερό Λιψάνο όλοι μαζί, οι ιερείς, οι άρχοντες, ο κύριος Επιπεριφερειάς Φλωρίδης, ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιτέου, ο κύριος Αντιδήμαρχη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, νομίζω ήταν χθες, οι εκπρόσωποι του στρατού και των εστόλων, τα παιδιά του σχολείου, γιατί στην Παγκοσμιότητα, όπως είπα και χθες, το λέω από εγώ, είναι από τα χωριά που αντιστέκεται και είναι ένα μεγάλο θαύμα, που έχει ακόμα παιδιά και σχολείο, όχι όλα τα σχολεία, έχει δημοτικό και γυμνάσιο, το Λύκειο πηγαίνει στο Αμίντεο και αντιστέκεται. Και μαζί με αυτό το μήνυμα που δίνει η Εκκλησία μας με τις λιτανίες, δηλαδή του αγιασμού του ανθρώπου και του αγιασμού της φύσης και της μετάδοσης χάρτης του Θεού στη φθαρτή φύση, εν αναμονή της αποκαταστάσεως της φύσης, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, η αποκαραδοκία της φύσης αναμένει και τη μεταμόρφωση των Υιών του Θεού κατά τη Δευτέρα Παρουσία, ετήσει μέσα στη Θωρέκτος από αυτό το μήνυμα. Θέλουμε να δώσουμε και ένα μήνυμα και μέσω της τηλεοράσεως 4Ε που καλύπτει την πανηγυρία μας και μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών της Μητροπόλεως μας, του Ράδιο Λέγοβο, της σειράς Μητροπόλεως της Σεβασμιότητας της Μητροπόλεως Θεότητος, να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι αυτό που έχω πει και άλλες φορές, ότι ένα σώμα μπορεί να έχει εγκέφαλο και καρδιά, αλλά αν δεν πηγαίνει το αίμα και στα άκρα και ο εγκέφαλος και η καρδιά θα πεθάνουν. Όπως βλέπουμε να περιγράφεται ο θάνατος του Σοκράτη όταν είπε για το κόνιο που αισθανόταν μια παγωμάρα πρώτα στα άκρα του, αυτή η παγωμάρα άρχισε να πηγαίνει και στα άλλα μέρη του σώματός μέχρι που έφτασε στην καρδιά και εξευσύγησε. Και είναι αυτό το μήνυμα ότι δεν μπορεί πλέον η Ελλάδα να παραμένει αθηνοκεντρική. Δεν μπορεί να μεγαλώνει άλλο η Αθήνα, ο εγκέφαλος, μπορούμε να πούμε, και να εγκαταλείπει η επαρχία, διότι θα νεκρωθεί και μαζί με την Ελλάδα θα νεκρωθεί και η Αθήνα. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε και το μήνυμα ότι στις επαρχίες αυτές δεν χρειαζόμαστε απλώς επενδύσεις. Η επένδυση μπορεί να είναι το να λάβουμε το φυσικό πλούτο μιας περιοχής και να το δώσουμε, να το ρίξουμε μέσα στο δοχείο του χρηματιστηρίου. Επένδυση για μας είναι να δοθούν θέσεις εργασίες ώστε να παραμείνουν ο λαός, να παραμείνει στον εύωρο πνευματικά τόπο της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς. Επειδή είστε Καστοριανός, γνωρίζετε καλά τι σημαίνει εύωρος πνευματικά τόπος της Μακεδονίας μας και της Καστοριάς.
Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε και ευχόμαστε με όλη μας τη δύναμη και ευχόμαστε να πραγματοποιηθεί η ευχή μας αυτή. Τώρα θα σχηματιστεί η υπομπή, η λιτανία, θα προηγηθούν οι ιεροψάκρες, θα ακολουθήσουν τα ιερά δίψανα και εικόνα. Οι ιερείς, ο άφρον αρχιερεύς, ο κύριος Σιμεών και εγώ μαζί του και όλοι οι άρχιες, όλα τα παιδιά και όλος ο λαός.

מסכימים.

0: Περιμένετε, πατέρες.
1: Πέτρο, Πέτρο.

0: και του όρου των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δέσποτα, Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς και Μικρό Χριστό, ο Μικρό Σιμών. Τε πρεσβείε, Παναγράμμα, Παναγόμα, Αγία, αυτό Μικρό. Την άμυνα του τιμίου και ζώπιου.

να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για την πρόσκληση και την αγάπη, για αυτή την ανοιχτή αγκαλιά η οποία μας περιβάλλει όλους, η οποία μας θάρπει, μας συγκινεί, μας παρηγορεί, μας στηρίζει και για τη μεγάλη χαρά να βρεθούμε σε αυτό εδώ το πανηγύρι, το οποίο είναι ιδιαίτερο, είναι μοναδικό και αποτελεί ευλογία για όλη αυτή την πλευρά, ιδιαίτερα της Μητροπόλης Κωνσταντίνας, η οποία τη συνδέει με την γεωδοσία του Δήμου Αμυνθέως και με την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας και τον έχω που αποτελεί σημείο αναφοράς και ο Άγιος Σεράφων σημείο ευλογίας. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκαμε σήμερα εδώ, αλλά επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι αξίζει θερμά συγχαρητήρια και στον προϊστάμενο του Γιατρικού, τον αγαπητό Πατέρα Μερέντα, στους συνεργάτες του, στην ερήτημη κυρία Πρόεδρο, στα μέλη όλων των συλλόγων που δραστηριοποιούνται εδώ και κυρίως στους δραστήριους, ενεργητικούς, κατοίκους του Λεχόβου, οι οποίοι είναι άνθρωποι εκπαιδευτικοί, παραγωγικοί, αγαπούν τον τόπο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Εσείς ιδιαιτέρως τους αγαπάτε, κάνετε 15 μέρες είστε εδώ και φροντίζετε ιδιαιτέρως και με αυτήν την πανήγυρη, ακόμη και με το γεγονός τηλεοπτικής καλύψεως και της πολλαπλής ραδιοφωνικής και διαδικτυακής συνδέσεως, να δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψει αυτή η πνοή και η πίστη του Λεχόβου στα μήν και στα πέρατα της Ειρηνικής. Ο Άγιος Σεράφων πάντοτε να είναι μαζί σας, να στηρίζει το έργο σας και να σας χαιρόμαστε επί πολλές δεκαετίες σε μία μαφουσάκια, τη Μαντορία και η Αξιολογία. Χριστός Ανέστη!

0: Παρασκευάτος θα μοιράσει αντίδρομο με σέντρο την άνοιξη, όταν σας μοιράσει τα δίλα να πάρει την αρχή.
1: Από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας και τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λεχόβου Φλόρινας παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουγο για την εορτή του Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Ο Άγιος Θεράπων, βοήθειά μας. Χριστός Ανέστη.

0: επανδετήχει τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε: Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε ο Θεό μου, ότι ο καπόσα με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σα. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξεων μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών απαθανόντε και αναστά, και χαρισάμουν σε μην τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σε μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστε ταύτα καμή ησίαση ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησβονήν σοφίας, εις περιποίησην των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ίνο εν του αγιασμού σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τίδε βίω απάρασε επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα όταν εορταζόντον ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου του κάλους του άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφροστος ευρσίνη, τον αγαπώντος Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύς των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσι επί πάση εις παρέσω μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μη που τη σκέπη σου και εν την τοπτερήγου σου σκιά, και δώρησέ με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτη μου αναπνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το πατρί και το αγίο πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Οδού στροφήν μη σάρκα είναι κουσίω, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου, μάλλον δίελθε προ μελών μου συνθέσει. Ει πάντα αρμού, ει νεφρού, ει καρδίαν, φλέξον δακάνθα των όλων μου πτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον ωστέ ει άμα. Εσθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ειν ως σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τα ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, του σοφούς αποστόλους, προστής δε εσύν άχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσόν με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν μεν των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή το στόματό σου καθά περπυρσός, εκλάμψας αχάρις την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά ασείς λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια το σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός ή επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόγων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λαΐσε ημάς.
0: Αμήν.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, στην όμορφη και ωραία μας αυτή συνάντηση. Οι πληροφορίες μας που συνεχώς καταφθάνουν στο ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία είναι συγκινητικές και ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές. Κανένας μας ποτέ δεν φανταστήκαμε μια τέτοια ανταπόκριση και τόση ακροαματικότητα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην καλοπροαίρετο διάθεση των φίλων ακροατών, αλλά και στον πόθο και τη λαχτάρα να εξέλθουν από αυτήν την απαράδεκτον κατάπτωση των ερτζιανών κυμάτων, τα οποία υποβαθμίζουν καθημερινώς τη δική τους ποιότητα και όχι μόνον τους εθέρας μολύνουν, αλλά και τις καρδιές των ανθρώπων. Και το πλέον ευχάριστον και συγκινητικόν είναι ότι το παν δεν απολέσθη. Ο λαός μας, αειδιασμένος από αυτού του είδους τις αθλειότητες, αναζητάει κάτι το καλύτερο. Λαχταράει για ποιότητα ζωής, για καθαρότητα δίου. Εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις και τη συμπαράσταση των φίλων ακροατών και προπαντός με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την παρουσία μας στο χώρο αυτό, προσφέροντες ό,τι καλύτερο έχουμε από τον εαυτό μας. Στην προσπάθειά μας αυτή ζητούμε τη συμπαράσταση όλων των φίλων ακροατών, ώστε αυτή η φωνή να συνεχίσει να ακούεται ισχυρά και δυνατή, καθαρά και διαυγής και προπαντός ζεστή και τρυφερή, ως δρόσος αερμών δροσίζουσα τις ψυχές των πιστών. Και επειδή πληροφορηθήκαμε ότι πολλοί από τους ακροατάς κρατούν ανοιχτό το Ιερό Ευαγγέλιο στην ώρα του αγιογραφικού μας αναγνώσματος, υπενθυμίζομαι ότι ευρισκόμεθα εις το πέμπτον κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου και διαβάζομαι το 10ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Υπόδειγμα λάβετε, αδελφοί μου, της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, οι ελάλησαν το ονόματι Κυρίου. Με πιο απλά λόγια, λάβετε, αδελφοί μου, ως παράδειγμα κακοπαθίας και υπομονής τους προφήτας, οι οποίοι δεν ήσαν τυχαίοι άνθρωποι, αλλά ελάλησαν εξ ονόματος του Κυρίου. Ο ιερός συγγραφεύς, φίλοι ακροατέ, υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η πορεία της χριστιανικής ζωής δεν είναι και τόσο εύκολος υπόθεσης. Το να είσαι χριστιανός χρειάζεται σκληρός αγώνας. Ο χριστιανικός δρόμος δεν είναι λεωφόρος, ούτε με ροδοπέταλα στρωμένος. Είναι δρόμος στενός και δύσβατος, με πλήθος εμποδίων και δυσκολιών. Είναι ανάβασης και μονοπάτι ανηφορικό. Και αυτό δεν μας το αποκρύπτει ο Κυριός μας. Στενή και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι θέλουν να είναι μαθητέ του Χριστού πρέπει να έχουν ισχυρά θέληση και υψηλό φρόνημα. Να γνωρίζουν ότι ανεβαίνοντας προς την κορυφή θα συναντήσουν πολλά εμπόδια. Μπορεί τα πόδια τους να πληγωθούν, μπορεί τα χέρια τους να ματώσουν, μπορεί τα πνευμόνια τους να φουσκώσουν, μπορεί η καρδιά τους να χτυπάει δυνατά, αλλά όμως κανένας δεν λησμονεί πως το τέρμα του είναι η κορυφή στην κατάκτηση της οποίας και στοχεύει. Ο Κυριός μας, φίλοι ακροατέ, είναι ειλικρινής, σαφής
και κατηγορηματικός μαζί μας. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, παράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το με λέγει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να είναι έτοιμος να υποστεί πολλές δοκιμασίες, να σηκώσει το σταυρό του και να είναι έτοιμος να θυσιάσει ακόμα και τη ζωή του. Η πορεία του χριστιανού δεν είναι καλοπέραση, δεν είναι ευδαιμονισμός, αλλά είναι πορεία με δάκρυα και πόνο, με αίματα και θυσίες. Η πορεία του χριστιανού είναι πορεία με σκληρό αγώνα, με καθημερινό πόλεμο, με αίματα και θυσίες. Ο ιερός συγγραφεύς, ασχολούμενος με το πρόβλημα της κακοπαθίας των χριστιανών, χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τη σκληρή ζωή των γεωργών. Οι γεωργοί παλαιότερα βέβαια, που δεν είχαν στη διάθεσή τους τόσα τεχνικά μέσα να καλλιεργήσουν τη γη, δούλευαν σκληρά και κακοπαθούσαν. Βεβαίως, σήμερα η ζωή των γεωργών δεν παρουσιάζει την παλιά κακοπάθεια, γιατί έχει στη διάθεσή του ο γεωργός πολλά μηχανήματα για την καλλιέργεια της γης. Όμως η κακοπάθεια των γεωργών είναι δεδομένη, διότι και στις ημέρες μας οι χειρονακτικές εργασίες των γεωργών συνεχίζουν να υπάρχουν. Πάντως, οι γεωργοί αποτελούν πρότυπον σκληραγωγημένων ανθρώπων. Στη συνέχεια, φίλοι ακροατέ, προβάλλει τα παθήματα των προφητών, οι οποίοι ως απεσταλμένοι του Θεού διερμήνευσαν στο λαό το θέλημα και το νόμο του Θεού. Όταν όμως ο λόγος των προφητών ως θερμοκαυστήρας άγγιζε τις πληγές των παρανομούντων, προκαλούσε τις ανθρώπινες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα οι προφήτες να διώκονται από τους ισχυρούς άρχοντας, να βασανίζονται κατά των πλέον σκληρών και βάναυσων τρόπων, μέχρι του σημείου να οδηγούνται σε μαρτυρικό θάνατο. Ο προφήτης Δανιήλ, εχμάλωτος Βαβυλώνος, βασανίζεται μαζί με τα τρία παιδιά και ρίπτεται στο λάκκο των λεόντων. Ο προφήτης Αμός, σφοδρός πολέμιος του κακού και της αμαρτίας, διώκεται και βρίσκει το θάνατο ύστερα από κακώσεις και βασανισμούς. Ο προφήτης Μιχαίας βασανίζεται και τέλος ευρίσκει εκτρών θάνατον, αφού τον κρέμασαν από ένα δέντρο. Ο προφήτης Ιερεμίας ευρίσκει το θάνατο ύστερα από λιθοβολισμό. Ο προφήτης Ισαΐας ευρίσκει μαρτυρικό θάνατο ύστερα από πριονισμό. Και τέλος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος αποκεφαλίζεται ύστερα από τα θαραλέα κηρύγματά του και το δημόσιο έλεγχο του αμαρτήσαντος άρχοντος του βασιλέως Ηρώδου. Στη χωρία των προφητών που δεινοπάθησαν φίλοι ακροατές στη ζωή τους, αν προσθεθεί και ο αριθμός των Αγίων Αποστόλων και των αναρριθμήτων μαρτύρων που με το αίμα τους επότισαν τις ρίζες του δένδρου του χριστιανισμού, τότε έχουμε τις αμέτρητες στρατιές εκείνων τους οποίους οι χριστιανοί οφείλουν να έχουν ως παράδειγμα κακοπαθίες.
Πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν κατά τους χρόνους των φρικτών διωγμών και ποικιλοτρόπως εβασανίστησαν, εφυλακίστησαν, εξορίστησαν, εσφαγιάστησαν κατά των πλέον οδυνηρών τρόπων. Άλλοι πέθαναν από τους ραβδισμούς, άλλον τα μέλη του σώματος απεκόπησαν και ετεμαχίστησαν και άλλους οι δήμοι έγδαραν ζωντανούς. Άλλοι ερήφθησαν στη φωτιά και άλλον τα κορμιά κατεσπάραξαν τα πιναλαία θηρία. Άλλους πάλι τους έστησαν ζωντανούς επάνω σε στήλους και αφού τους άλυψαν με έφλεκτες ύλες, τους έδωσαν φωτιά για να φωτίζονται τη νύχτα τα ανάκτορα των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων. Ένα αναρρύθμιτο πλήθος μαρτύρων συγκροτούν τις στρατιές εκείνων που για την αγάπη του Χριστού έδωσαν τη μαρτυρία του Ιησού τον Ναζωραίου και επεσφράγισαν το πιστεύω τους, χύνοντας το αίμα τους και θυσιάζοντας τη ζωή τους για τη δόξα του ονόματος του Χριστού. Φίλοι ακροατέ, φωτεινό παράδειγμα κακοπαθίας οι προφήτε, οι απεσταλμένοι του Θεού, φωτεινό παράδειγμα κακοπαθίας αυτός ο ίδιος ο Κυριός μας, τα σεπτά πάθη του οποίου συγκλονίζουν κάθε ανθρώπινη καρδιά. Παράδειγμα κακοπαθίας οι μαθητέ του Χριστού, οι οποίοι εθυριομάχησαν με τις αγέλες των νίκων της Οικουμένης και εξήλθον νικητέ. Παράδειγμα κακοπαθίας όλοι οι μάρτυρες της πίστεώς μας, οι οποίοι με ακατάβλητον θάρρος αντιμετώπισαν όλους τους απανθρώπους βασανισμούς χάριν της πίστεώς των. Η οδός του χριστιανού δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένη. Αντιθέτως μάλιστα, είναι οδός με πολλά εμπόδια, με πλήθος δυσκολιών, με αναρρύθμιτους σταυρούς, με πολλές στενοχώριες και βάσανα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραφε προς τον Τιμόθεο τον πρώτον επίσκοπο Εφέσου: «Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού». Αυτό είναι και το αγιογραφικό μήνυμα της ημέρας μας.

Λίχνο τη Ποσίμου ο νόμο σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, ακούγοντας το μακαριστό γέροντα, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Στόγωνα Πάνθισμα, Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τα εμπνευσμένα κηρύγματα του μακαριστού γέροντος στις ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Λόγοι που με απλότητα μεταφράζουν το Ευαγγέλιο σε πράξη, τις αιώνιες αλήθειες του ουρανού σε καθημερινό βίωμα. Εξαίρετο βοήθημα για τους ιεροκήρυκες, σπουδαίο εγχειρίδιο για τον απλό πιστό. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Στο ζεστό και φιλόξενο χώρο φιλοξενεί την ιατρική ενημέρωση εμένα, το σημερινό καλεσμένο και φυσικά όλους εμάς που παρακολουθούμε, βλέπουμε και ακούμε τα σημερινά δρόμενα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή. Η σημερινή μας καλεσμένη να πρεσβεύει μια ιδιαίτερη ειδικότητα στην ιατρική, την οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και η πιο συνηθισμένη γιατρός, χειρουργός να βλέπουμε είτε στα χειρουργεία, τους χειρουργικούς θαλάμους. Το έχει και η ίδια παράπονο. Αλλά είναι τόσο δυναμική, τόσο κοντά στους ασθενείς της, πάνω από το κεφάλι τους, ενδιαφέρεται για αυτούς και είναι ο σημαντικότερος λόγος που είναι ανάμεσά μας να μας δώσει ένα φως σε ένα δύσκολο κομμάτι όταν ακούμε χειρουργείο, να μην έχουμε αυτό το άγχος, αλλά να το βλέπουμε σαν ένα φάρμακο το οποίο και αυτό θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την ασθένεια. Και ομολογώ ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και είναι ορατό το αποτέλεσμα άμεσα από τη μία φαρμακευτική αγωγή. Κυρία Παντελίδου Βαρβάρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα έχετε να σπάσετε πολλά αυγά και να διαλύσετε πολλούς μύθους.
1: Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Μεγάλη τιμή και χαρά που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Η χειρουργική έχει μια πολύ δύσκολη και μια πολύ γοητευτική καθημερινότητα. Έχει τη μεγάλη χαρά να αντιμετωπίζεις πράγματα κατευθείαν, να βλέπεις το αποτέλεσμα των ενεργειών σου άμεσα. Αυτός ήταν ο λόγος που από την πρώτη στιγμή αποφάσισα να ακολουθήσω τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Και κυρίως η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη όσο πιο δύσκολα είναι τα περιστατικά που διαχειρίζεται κανείς, όσο πιο απαιτητικά και όσο πιο απειλητικά για τη ζωή είναι. Ιδιαίτερη χαρά μας δίνουν οι σωστικές για τη ζωή επεμβάσεις από τα επίγοντα, η διαχείριση του πολυτραυματία, η διαχείριση σοβαρών παθήσεων στην κοιλιά που βλέπουμε το αποτέλεσμα άμεσα ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες, ακραίες και υπερήλικες, που σε παλαιότερα χρόνια δεν θα τους αγγίζαμε καν και δεν θα τους δίναμε καμία ελπίδα. Έχουμε εξελίξει τα τελευταία χρόνια και τη γνώση μας και τις τεχνικές μας. Έχουν γίνει όλο και λιγότερο επεμβατικές. Οπότε μας δίνει τη χαρά και τη δυνατότητα να διαχειριστούμε όλο και πιο δύσκολα περιστατικά, όλο και πιο ακραίες ηλικίες, άτομα με πολλές συνοσηρότητες και να βλέπουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και πραγματικά μέσα σε αυτή την παρέα μας, η οποία αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδων τηλεθεατών και ακροατών, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πιο δημοφιλής ιατρική εκπομπή στον ελλαδικό χώρο, και αυτό γιατί το διαφορετικό κανάλι της 4Ε μας δίνει τη δυνατότητα να εκπέμπουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας και όχι μόνο, και του πλανήτη, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη και όπου υπάρχουν απανταχού Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επομένως, εκατομμύρια κόσμου πραγματικά κρέμονται από τα χείλη σας να μάθουν και να απορρίψουν αυτόν τον φόβο που έχουν όταν ανακοινώνεται ότι θα χρειαστείς για οποιοδήποτε λόγο χειρουργείο. Πάντα αυτό που ακούμε είναι: θέλω να εμπιστευτώ τον χειρουργό μου, γι' αυτό παίρνουμε και μία, δύο και τρεις γνώμες όταν έρθει αυτή η ώρα. Για να τον εμπιστευτούμε τον χειρουργό μας θα πρέπει να τον ξέρουμε. Και εσείς οι χειρουργοί, επειδή δεν έχετε την άμεση επαφή με τον ασθενή προχειρουργείου για να κάνετε μια ενδελεχή εξέταση, κάποιες ειδικές εξετάσεις αίματος μεταξύ σας, να αποκτήσετε αυτή την επαφή όπως είναι οι άλλες παθολογικές ειδικότητες, σας βλέπουν λίγο πιο ψυχρά, πιο απόμακρα και δημιουργείται και ο μύθος μεν, ο χειρουργός Θεός, αλλά και η δυσαρέσκεια ότι έκανα τι έκανα, δεν μου είπε πολλά πράγματα, δεν μου εξήγησε άλλα, φοβήθηκα να μιλήσω και ούτω καθεξής. Σπάζοντας πρώτα και πάνω απ' όλα αυτή την δυσκολία, να ξεκινήσουμε από μια οικειότητα, γιατί όλοι είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, και να μας πείτε από τότε που γεννηθήκατε μέχρι σήμερα κάποια πράγματα για εσάς, από το μεευτήριο που ήσασταν μέχρι σήμερα στο πλατό αυτής της εκπομπής.
1: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1984. Αποφύτησα από το πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Το 2002 μπήκα στη ΣΑΣ. Το 2008 αποφύτησα. Από το 2008 μέχρι το 2012 ήμουνα σε μεταθέσεις όπου εκτελούσα χρέη ιατρού μονάδος ή ιατρού ΣΤΕΠ στη Ρόδο, στο Κόσοβο, στην Ειρηνευτική Αποστολή και στην 181 ΧΟΚ στο Χορτιάτι. Το 2012 ξεκίνησα ειδικότητα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 χρόνια στην Α Χειρουργική Κλινική. Από το 2014 μέχρι το 2019 ήμουνα στο νοσοκομείο Παπαγεωργείου που συνέχισα τη Γενική Χειρουργική. Και από το 2019 με τίτλο ειδικότητας ειδικευμένη χειρουργός πλέον, 2,5 χρόνια στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και έκτοτε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πλέον ως επιμελήτρια και της Α Χειρουργικής Κλινικής και του Τμήματος Μαστού. Και στα ενδιάμεσα με μία μετεκπαίδευση στη χειρουργική του μαστού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιπποκράτειου των Αθηνών και μία ειρηνευτική αποστολή στη Βοσνία το τελευταίο εξάμηνο. Είμαι πλέον στο νοσοκομείο ξανά από τις αρχές του 2024 πλέον και συνεχίζω. Όπως είπατε, όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο ιατρικό ιστορικό και την προσέγγιση του ασθενούς. Και επειδή αυτό είναι κάτι που το έμαθα από την πρώτη μέρα της ειδικότητας, είχα την τύχη να είμαι δίπλα σε διευθυντές που το πρώτο πράγμα που μου έμαθαν είναι να προσεγγίζω τον ασθενή και να παίρνω ιστορικό σωστό, γιατί αυτό καθορίζει το είδος της εγχείρησης που θα κάνεις. Δεν είναι όλοι ασθενείς για την ίδια εγχείρηση. Διαφορετική ενημέρωση θα κάνεις σε έναν άνθρωπο με συνοσιρότητες. Διαφορετικά θα διαχειριστείς τα φάρμακά του. Θα πρέπει να έχεις εξηγήσει και να έχεις αποκτήσει επαφή, ούτως ώστε να μπορέσεις να τον παρακολουθήσεις μεταχειρητικά. Άρα η παλιά νοοτροπία, η νοοτροπία του χειρουργού Θεού είναι κάπως παλιά και ξεπερασμένη. Φροντίζουμε να έχουμε επαφή με τους ασθενείς μας από πριν, να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες για το ιστορικό τους, τα φάρμακα που παίρνουν, τις εξετάσεις τους, γιατί σε δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώσουμε τις θεραπευτικές χειρουργικές επιλογές που πολλές φορές είναι περισσότερες από μία, να ενημερώσουμε για τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής ή της κάθε τεχνικής και πολλές φορές να αποφασίσει και ο ίδιος ο άρρωστος τι θέλει. Συμμετέχει στις αποφάσεις. Άρα λοιπόν είμαστε και εμείς κλινικοί γιατροί και ίσως και με μεγαλύτερη βαρύτητα από τις παθολογικές ειδικότητες, γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις που θα πάρουμε.
0: Το πλούσιο βιογραφικό σας πραγματικά μας άφησε την εντύπωση ότι θα είστε σήμερα μια δυναμική γιατρός η οποία θα δώσει φως και θα υπερασπιστεί την ειδικότητά της από που βάλετε και αυτό αποδεικνύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεται η συνέχεια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ήρθε η ώρα τώρα να μας πει η Δεσποινίδα Αθανασία πραγματικά την εμπειρία της που είχε με τον χειρουργό και να μπορέσουμε μετά να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, ξεκινώντας ότι και ο χειρουργός είναι ένας γιατρός όπως όλοι οι άλλοι και ο Θεός είναι ένας.
2: Το καλοκαίρι ανεβήκαμε στο ύψωμα του χωριού για να πανηγυρίσουμε στο εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Δροσιά πρόσφεραν απλόχεροι ψαλμοδίες που χάιδευαν τα αυτιά μας και γαλήνευαν τις ψυχές μας. Τα τζιτζίκια στήσαν τη χοροδία τους που διέκοπτε ένα γυναικείο κλάμα. «Μαμά, γιατί στενεχωρήθηκε η Γεωργία? Δάκρυσε και τώρα κλαίει με λυγμούς». «Αθανασία έχει ένα βαρύ και επικίνδυνο φορτίο στο στήθος της. Πονά και φοβάται μη χειροτερέψει η υγεία της». «Μαμά, πώς μπορώ να τη βοηθήσω να απαλλαγεί από αυτό και να μην υποφέρει?» «Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν τόσο εύκολο». Ο χειρουργός όμως θα τη βοηθήσει να μάθει πρώτα τι είναι αυτό ο στήθος της και στη συνέχεια θα τη θεραπεύσει. «Κάνε το θαύμα σου, προφητηλία», ψέλησα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και έτρεξα κατευθείαν στη Γεωργία που με έσφιξε στην αγκαλιά της.

0: αγκαλιάζει τον ασθενή, μιλώντας του, το ιστορικό αυτό είναι κατά βάση, και ανοίγοντας την ψυχή του και το μυαλό του, να σκεφτεί, να θυμηθεί και να μπει πράγματα που έχουν σχέση με το πρόβλημά του και να κουβεντιάσετε μαζί πραγματικά, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά και στις παθολογικές ειδικότητες. Εσύ είσαι ο γιατρός, εγώ θα αποφασίσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συναποφασίζουμε σε όλα. Χαίρομαι που το υπογραμμίζετε αυτό. Χαίρομαι που επιλέξατε και αυτή την ειδικότητα. Και επειδή ξεκινήσατε από πολύ αρχή, θα έλεγα πραγματικά, πώς επιλέξατε αυτή την ειδικότητα, μας είπατε για τη γοητεία που έχει, όταν κατά βάση, θα το πω και αυτό, και ας είναι και σκληρό, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι αντροκρατούμενοι. Πώς το ξεπεράσατε αυτό και πώς θα το μεταβάλλετε αυτό στη συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσετε και σε σκαλιά ιεραρχίας διευθυντού κλινικής.
1: Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Είχα πάρει την απόφαση να ξεκινήσω την ειδικότητα αυτήν από το δεύτερο έτος της ιατρικής, όταν μπήκαμε στο πτώμα. Η απόφαση μου οριστικοποιήθηκε όταν πλέον στο έκτο έτος κάναμε το rotation σε χειρουργικές και παθολογικές κλινικές και ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα δίνει λύσεις. Που θα έχω τη χαρά να διαχειριστώ ένα περιστατικό, να μου έρθει ξαπλωμένο και να το βγάλω όρθιο. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα αυτό το πράγμα. Οι φωνές που άκουσα ήταν πολλές. Είσαι γυναίκα, δεν θα αντέξεις και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι στη ζωή του ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Γιατί αν κάνεις αυτό που σου αρέσει, στέκεσαι ενάντια στα εμπόδια. Και δεν έχεις δεύτερες σκέψεις για τίποτα. Σε κάθε δυσκολία σκέφτομαι αυτό, ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και δεν μπόρεσα ποτέ, ειλικρινά, να φανταστώ τον εαυτό μου σε κάτι άλλο. Γιατί καταρχάς θα βαριόμουν. Δεν θα είχε ενδιαφέρον για μένα.
0: Πραγματικά θέλουμε να το ακούσουμε αυτό, γιατί και οι κόρες μου σπουδάζουν ιατρική και μπαίνουν σε ένα τέτοιο κόσμο όπου ακούγονται πολλές φωνές και φοβικές, θα έλεγα, γι' αυτό που πας, τι κάνεις και τα λοιπά. Και ξεκινάμε ήδη από το σπίτι. Δηλαδή, οι γονείς σας, όταν άκουσαν ότι θα γίνεται χειρουργός, πώς αντέδρασε?
1: Μου είπανε να κάνεις αυτό που θες. Δεν θα σου υπαγορεύσουμε εμείς τι θα κάνεις. Να αισθάνεσαι άνετα μέσα σε αυτό και να σου αρέσει και να το θες.
0: Το συγγενικό περιβάλλον, οι φίλοι, καλοπροαίρετα ημί. Το επόμενο ερώτημα που κάνουν είναι: θα είσαι σε μια ειδικότητα η οποία δεν έχει ωράριο, δεν έχει αρχή και τέλος. Τι θα γίνει με το θέμα οικογένεια?
1: Κοιτάξτε, οι επιλογές στη ζωή έρχονται με τη σειρά. Είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος αργεί να παντρευτεί, γενικώς. Το ηλικιακό όριο που παντρεύεται κάποιος έρχεται κατόπιν της απόφασης για καριέρα. Οπότε ακολουθείς εσύ αυτό που θες για να είσαι ένας πλήρης και ολοκληρωμένος άνθρωπος και εκτιμώ ότι όσοι είναι δίπλα σου πρέπει να ακολουθήσουν.
0: Συνομολογώ σε αυτό, γιατί και παρεμβάσεις τηλεοπτικές που κάνει ο πατέρας Νικάνορας στις δικές του συνάξεις με τους νέους που συγχρωτίζονται, λένε αυτό ακριβώς το πράγμα, που είναι μια αλήθεια, και θα πρέπει όλοι μας να βλέπουμε την αλήθεια, να μην εθελοτυφλούμε. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε τον δρόμο του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάσαμε τον δρόμο μας και την αποστολή μας, ότι είναι η οικογένεια και η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους. Όπως μας φέρανε, κάπως και εμείς πρέπει, για να έχουμε τη συνέχεια, να φέρουμε και άλλους. Το ότι αλλάξαν κάποια χρονικά περιθώρια, πραγματικά σας τιμά και εσάς, αλλά και τον πατέρα Νικάνορα, που πρεσβεύει τέτοιες απόψεις πιο πρωτοποριακές, θα έλεγα, για να είμαστε κοντά στους νέους και να πάμε με την κοινωνία τη σημερινή, όπως πραγματικά είπατε, γιατί εσείς ζήσατε και στο σχολείο σας και στα φοιτητικά σας χρόνια και στην ειδικότητα με νέους ανθρώπους, οι οποίοι τα συζητούσατε όλα αυτά, δεν υπήρχε καμία ανοίξη από εκεί πέρα, γιατί όλοι έχουν αυτόν τον προγραμματισμό. Και επίσης είχατε τη χαρά και την τιμή να έχετε αυτούς τους γονείς που είπανε «προχώρα κορίτσι μου και ό,τι γίνει». Εσείς στην πραγματικότητα, πέρα από όλα αυτά και τα ευχολόγια, μέχρι σήμερα έχετε δει κάτι το οποίο σας ενοχλεί? Δηλαδή, να μην ξεπερνά κάποιες στιγμές και να σας στεναχωρεί ότι ναι, κάνω αυτό που θέλω, αλλά γιατί να γίνεται και αυτό?

0: στο χώρο εργασίας.
1: Αγαπώ τη δουλειά μου, όπως και να έχει, και την επιλογή μου δεν την αλλάζω. Δυσκολίες υπάρχουν. Όταν τελείωσα ειδικευμένη γιατρός σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, σε ένα εντελώς ανδροκρατούμενο περιβάλλον, αντιμετώπισα τη δυσκολία του ότι δεν μπορούσε να πιστέψει κανείς ότι είμαι ειδικευμένη. Και το παρουσιαστικό μου, νεαρή από τη μία, γυναίκα από την άλλη, δεν προδιέθεται σε ειδικό χειρουργό και στα πρώτα βήματα της καριέρας μου ως ειδικού πλέον, ο κόσμος δεν εμπιστευόταν για να αναλάβω εγχειρήσεις. Αυτό εδώ ξεπεράστηκε σταδιακά. Από τους συναδέλφους μου δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα, οι σχέσεις μας είναι άριστες, δεν έχουμε θέματα φίλου και αυτά, είμαστε μια χαρά. Ο κόσμος νιώθω πολλές φορές ότι δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια σε σχέση με τη διαχείριση των περιστατικών. Αυτό που λέτε εσείς περί δεύτερης και τρίτης γνώμης, συνήθως ο κόσμος θα εμπιστευτεί τη γνώμη η οποία τον βολεύει περισσότερο, άσχετα εάν είναι η επιστημονικός αποδεκτή. Δεν μπορώ να πω ότι με στενοχωρεί, μπορώ να πω ότι με βάζει σε δεύτερες σκέψεις. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να αναστρέψει την αγάπη για αυτή τη δουλειά.
0: Οι ασθενείς συνήθως έρχονται σε εσάς ή πάτε εσείς αυτούς?
1: Έρχονται σε μένα είτε από μόνοι τους είτε συνήθως συστημένοι από άλλον συνάδελφο.
0: Στον χώρο των επειγόντων όμως?
1: Στον χώρο των επειγόντων έρχονται γιατί τους φέρνει η ανάγκη, τους φέρνει ο πόνος. Τους φέρνει το ότι το έντερό τους έχει μέρες να δουλέψει. Ότι είδανε ξαφνικά μία βλάβη στο μαστό και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τους έχει πιάσει η απελπισία. Γιατί τους χτύπησε ένα αμάξι. Για πάρα πολλούς λόγους μπορεί να έρθει στα επίγοντα και αυτή είναι και η γοητεία της γενικής χειρουργικής, που είναι μία ειδικότητα λίγο παρεξηγημένη και λίγο ο κόσμος αγνοεί το συνολικό της φάσμα, ότι πραγματικά μπορεί να δεις και να διαχειριστείς τα πάντα. Και δεν χάνεις ποτέ το ενδιαφέρον σου. Μέχρι την τελευταία αναπνοή σου, νομίζω, θα βλέπεις κάτι το οποίο δεν έχεις ξαναδεί.
0: Είμαστε έτοιμοι να μας ανοίξετε αυτό το φάσμα και να μας δείξετε ποια είναι αυτή η όμορφη κόρη, αυτή η όμορφη ειδικότητα της χειρουργικής. Βλέπω ότι είναι δύο ταχυτήτων, μία του επίγοντος και μία του προγραμματισμού.
1: Mm-hmm.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από το επίγον. Ο γενικός χειρουργός στα επίγοντα.
1: Ο γενικός χειρουργός στα επίγοντα, αν βάλουμε με ιεραρχία από το επίγον μέχρι το λιγότερο επίγον, το επίγον είναι συνήθως το τραύμα. Και το τραύμα δεν σημαίνει απαραίτητο χειρουργείο, αλλά είναι ο γενικός χειρουργός αυτός που υποδέχεται το τραύμα στο νοσοκομείο, το μείζον τραύμα όπως λέμε, ένα σοβαρό τροχαίο ή μια κάκουση απειλητική για τη ζωή, μια πτώση, για ένα στρατιωτικό γιατρό πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει να διαχειρίζεται τραύμα. Η διαχείριση λοιπόν δεν είναι χειρουργείο. Η διαχείριση είναι δουλειά του γενικού χειρουργού και εκεί θα επιστρέψω στο ότι είμαστε πάνω απ' όλα κλινικοί γιατροί. Να τον υποδεχθείς, να τον εξετάσεις συνολικά από την κορφή μέχρι τα νύχια, να τον γδύσεις, να τον εκθέσεις, να δεις τα ζωτικά του σημεία, να αξιολογήσεις το μηχανισμό κάκωσης, πιο σημαντικό ακόμα και από την εικόνα του ασθενούς που βλέπεις εκείνη τη στιγμή, γιατί ο μηχανισμός κάκωσης είναι αυτός ο οποίος θα σου κινήσει την υποψία για κακώσεις που δεν κατάλαβες. Όπως λέγανε οι πρόγονοί μας στη χειρουργική, η κοιλιά είναι ο τάφος του χειρουργού. Και επειδή λοιπόν είναι ο τάφος, δεν μας σώζει ούτε η πρώτη αξονική που θα τον βάλουμε από τα επίγοντα και θα τη δούμε φυσιολογική. Μας σώζει το να έχουμε κάνει μια σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που αφορούν και έχουν τα πάντα σημασία. Από την πρώτη στιγμή με τι ταχύτητα έτρεχε και αν φορούσε ζώνη, πώς τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, τι αντιμετώπιση έγινε στο δρόμο. Όλα αυτά έχουν σημασία, πολύ μεγαλύτερη από το να βάλεις μία έλξη ή έναν άρθικα. Πρώτα απ' όλα, σωστή κλινική εξέταση, σωστή αξιολόγηση του ιστορικού και του μηχανισμού κάκωσης, όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι έχεις το χρόνο να το κάνεις. Γιατί αν ο άνθρωπος έχει έξεμος σε σοκ και με ανύπαρκτη πίεση, τότε θα πρέπει να από αργός και προσεκτικός και επιμελής να αλλάξεις πρόσωπο και να γίνεις ξαφνικά άγριο θηρίο που θα τον αρπάξει και θα τον πάει στο χειρουργείο για να του σώσει τη ζωή. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά θα πρέπει να ξέρεις πότε να σπέβδεις και πότε να είσαι αργός.
0: Βλέπουμε στα διάφορα αμερικάνικα σύριαλ που αφορούν ιατρικά θέματα να διαπραγματεύονται ειδικά τα επίγοντα, και βλέπουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να γίνονται σε λιγότερο και μικρότερο βαθμό και κλίμακα σε εμάς. Επειδή οι περισσότεροι βλέπουν, όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τέτοια θέματα, να μας πείτε ποια είναι η διαφορά και ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση των επιγόντων που γίνεται στο Σιάτλ, για παράδειγμα, στην Αμερική, και στα δικά μας επίγοντα, όπως τα λέμε, TEP.
1: Τώρα, είναι ορισμένα πράγματα ακραία που βλέπει κανείς σε τέτοια σύριαλς. Βλέπεις τον θεό της χειρουργικής να ανοίγει μια-ένα κεφάλι, μια-ένα θώρακα, μια κοιλιά και μετά να κάνει εμβολισμό ενός αγγείου. Δεν άπτεται της πραγματικότητας και δεν νομίζω ότι πρέπει να άπτεται. Γίνεται πρώτα αξιολόγηση του περιστατικού. Κάνουμε τις κινήσεις που επιβάλλεται να κάνουμε και διορθώνουμε το απειλητικό για τη ζωή. Καλούνται οι ειδικότητες, όσες δεν εφημερεύουν εντός, για να συνδράμουνε. Και κάπως έτσι προχωράμε.
0: Αυτά όταν έρθει κάποιος με το ΕΚΑΒ, όταν τον φέρνει κάποιος συγγενής του, ποια είναι τα συχνότερα αίτη?
1: Να πονάει η κοιλιά του. Έχω πόνο στην κοιλιά τόσες μέρες. Αξιολογείς το ιστορικό, εκεί έχεις χρόνο. Εκεί πρέπει να είσαι αργός για να πάρεις όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Αυτό το οποίο θα στείλει στο θάνατο κάποιον είναι η αιμορραγία. Άπαξ και δεν έχεις αιμορραγία, δεν υπάρχει ιστορικό κάκωσης, μετά έχεις χρόνο. Γιατί και περιτονίτιδα να έχεις, ρίξει κύλους πλάχνου, πάλι έχεις χρόνο. Να δεις, να πάρεις ιστορικό, να αξιολογήσεις τις συνυπάρχουσες παθήσεις, να πας να κάνεις αξιονική κοιλίας και μετά να τον πας στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσεις, να ενημερώσεις, πολύ σημαντικό. Για να πάρεις συγκατάθεση πρέπει να προχωρήσεις ενημέρωση, να περιγράψεις τι έχουμε και τι πρόκειται να κάνουμε. Πολλές φορές ο ασθενής σου μπορεί να μην είναι έτοιμος για χειρουργείο, γιατί σου ήρθε πάρα πολύ αφυδατωμένος και εσύ θα πρέπει να τον ενυδατώσεις. Ένα χειρουργείο μπορεί, είπαμε στις μέρες μας, να τα έχουμε κάνει όλα πιο καλά και πιο ποιοτικά, αλλά δεν πάβει να είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να καταρρύψει τον ασθενή εντελώς. Άρα στις καταστάσεις που έχεις χρόνο, πρώτα το βελτιστοποιείς την κατάστασή του, ενυδατώνεις, λαμβάνεις ζωτικά σημεία, παρακολουθείς, τον οδηγείς σε ένα σημείο Χ, ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να αναστρέψεις αντιπυκτικούς παράγοντες, να τροποποιήσεις αγωγή και μετά να μπεις οργανωμένα και στοχευμένα στο χειρουργείο. Άρα λοιπόν το κοιλιακό άλγος είναι η πιο συχνή αιτία προσέλευσης. Άλλη συχνή αιτία προσέλευσης είναι το δεν λειτουργεί το πεπτικό, ηλαιός. Βαριά κατάσταση που προκαλεί αφυδάτωση και κατάσταση που προκαλεί τοξικότητα. Γιατί ας φανταστεί κάποιος μας σε τι κατάσταση είναι αν έχει να πάει τουαλέτα 2 με 3 μέρες. Φανταστείτε ανθρώπους που δεν μπορούν να αποβάλουν αέρια για 4-5 μέρες. Συσσόρευση τοξινών στον οργανισμό και άρα νοσηλεία. Και δεν σημαίνουν απαραίτητα όλες αυτές οι καταστάσεις χειρουργείο. Ο θεράπων ιατρός, ανάλογα με το πώς βλέπει τις καταστάσεις, κάποιες από αυτές μπορούν να πάνε συντηρητικά. Ο χειρουργός δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που κρατά ένα μαχαίρι στο χέρι για να χειρουργήσει τον οποιονδήποτε όποια ώρα να είναι. Χειρουργείς αυτόν που πρέπει, όποτε πρέπει και κάνεις την εγχείρηση που πρέπει. Απ' την αρχή της ειδικότητας ακούω ένα πράγμα. Ο καλός χειρουργός ξέρει πότε δεν θα μπει στο χειρουργείο.
0: Εξαιρετικά. Επομένως, επίγοντα, τραύμα, πόνο στην κοιλιά, κακή λειτουργία του εντέρου. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία έρχεται ο ασθενής στον χώρο των επιγόντων. Ναι.
1: Ναι. Είναι οι συνήθεις, ας το πούμε, αιτίες προσέλευσης. Τώρα, αν αποδειχθεί ότι ο ηλαιός ήταν αποτέλεσμα συμφύσεων από παλιό χειρουργείο ή αν είναι ένας καρκίνος που θα πρέπει να τον ψάξουμε παραπάνω για να μπούμε οργανωμένα και στοχευμένα στο χειρουργείο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάμε σε όλη την γκάμα των χειρουργικών παθήσεων. Αλλά οι συνήθεις αιτίες προσέλευσης στα επίγοντα είναι αυτές εδώ.
0: Οι συνήθες αιτίες που παραπέμπουν άλλες ειδικότητες στη χειρουργό μας, και δεν συνεχίζω να το λέω στην, γιατί συνέχεια λέμε ο χειρουργός, στη ναι. χειρουργό μας, γιατί σας έχουμε απέναντί μας, πραγματικά ποιες είναι?
1: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν τα επίγοντα που τα περιγράψαμε, υπάρχουν και οι εκτιμήσεις, όπως λέμε εμείς, τις παθολογικές κλινικές, οι εκτιμήσεις που ζητάνε οι συνάδελφοι παθολόγοι συνήθως της επόμενης ημέρας, όπου οι συνάδελφοι ας πούμε ότι βάλανε έναν άνθρωπο μέσα για αναιμία και στη διερεύνηση της αναιμίας που προβλέπει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, αξονική τομογραφία, βρήκανε έναν καρκίνο στο παχύ το έντερο. Εκεί λοιπόν θα μας φωνάξουν. Άλλη αιτία. Βρήκανε ίκτερο, κυτρινάδα, και λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πρόβλημα με τη χολή του. Θα πρέπει προγραμματισμένα και ψυχρά να τη βγάλετε. Αυτές είναι οι συνήθεις αιτίες. Άλλη αιτία που μπορεί να μας παραπέψουν οι συνάδελφοι, είδε ένα ογκίδιο στο δέρμα ή στο μαστό. Αυτές είναι οι συνήθεις αιτίες που παραπέμπουν οι συνάδελφοι των άλλων ειδικοτήτων σε εμάς. Συνήθως γαστρεντερολόγοι, παθολόγοι και από την άλλη στο κομμάτι του μαστού οι συνάδελφοι γυναικολόγοι.
0: Επομένως η συνέχεια του γαστρεντερολόγου, του παθολόγου και του γυναικολόγου είναι να, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται κάτι με φαρμακευτική αγωγή, να απευθυνθούν στο χειρουργό.
1: Ακριβώς.
0: Όταν έρχεται ένας ασθενής, και αυτό θέλουμε να ακούσουμε πραγματικά, στο ιατρείο ενός χειρουργού, ποια είναι τα συνηθισμένα αίτια που έρχεται από μόνος του? Και αν δεν έρθει από μόνος του, τον πάει κάποιος άλλος ή άκουσε κάτι άλλο ή άκουσε το γενικό του γιατρό. Πραγματικά ποια είναι τα αίτια τα οποία έρχονται απευθείας πλέον οι ασθενείς ή πρέπει να έρχονται απευθείας σε εσάς και όχι να χάνουν χρόνο ή να σκέφτονται ή να φοβούνται ότι ναι, θα πάω στο χειρουργό αλλά θα μου πει χειρουργία.
1: Από μόνοι τους οι άνθρωποι έρχονται στο γιατρό για αυτό που βλέπουνε, για το ορατό ή βουβονοκύλι μου ή ομφαλοκύλι μου, το βλέπω, έβγαλα κάτι στο μαστό μου, έβγαλα κάτι στη μασχάλη μου, έβγαλα ένα σπυρί περίεργο και φούσκωσε και πονάει. Με πονάνε οι αιμορροίδες μου. Ανοίγουν και παθήσεις του προκτού στο φάσμα της γενικής χειρουργικής. Έβγαλα ένα απόστημα στον προκτό και πονάω πολύ. Αυτά είναι τα πιο συνήθη που έρχεται κάποιος από μόνος του. Για τον καρκίνο συνήθως παραπέμπονται από τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους. Δεν αναζητούν συνήθως μόνοι τους το χειρουργό για τον καρκίνο του πεπτικού. Για τον καρκίνο του μαστού οι γυναίκες αναζητούν και μόνες τους. Συνήθως κάπως έτσι πάει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τρεις πλευρές, τρεις δεξαμενές ασθενών οι οποίοι θα ζητήσουν, και τα είπατε ξεκάθαρα πλέον, δηλαδή καθημερινότητες, ένα νύχι, μια αιμορροίδα, κάποιες βουβονοκύλοι, δερματικά πράγματα που εξέχουν όπως καμιά ελιά, σπύλο, είναι από, στο μαστό φυσικά, είναι από τα πιο συνηθισμένα που πρέπει να έρχονται οι ασθενείς μας. Έρχονται.
1: Ναι, συνήθως τα οφθαλμοφανή και αυτά που πονούν και ενοχλούν πολύ. Αυτό κάνει τον ασθενή να έρθει μόνος του στο χειρουργό. Τον καρκίνο που θα βρεθεί στα πλαίσια της αναιμίας ή τον καρκίνο που θα βρεθεί από μια διαγνωστική εξέταση, κάποιες φορές έρχονται μόνοι τους και κάποιες φορές παραπέμπονται. Ο καρκίνος του πεπτικού συνήθως παραπέμπεται.
0: Πραγματικά λένε να ρωτιούνται γιατί πρέπει να έχετε κάποιο ιατρείο. Είναι μόνο για τις αλλαγές τραυμάτων? Και πέρα τούτου, συνταγογραφείτε, χειρίζεστε φάρμακα και για ποιο λόγο? Και τέλος, όταν έρθει ο ασθενής, πέρα από το ιστορικό, κάνετε μια κλινική εξέταση? Γίνεται μόνο στην περιοχή ή γενικότερα?
1: Σαφώς και χρειάζεται, δεν είναι μόνο αλλαγές τραυμάτων, σαφώς και χρειάζεται να έχεις μια πολύ ενδελεχή συζήτηση με τον ασθενή. Και καλώς ή κακώς, επειδή υπάρχει ένα ίντερνετ που βομβαρδίζει το μυαλό των ασθενών, θα πρέπει να εξηγήσεις πράγματα πολλές φορές. Και επειδή ήδη έχουν σχηματίσει οι άνθρωποι μία εντύπωση πολλές φορές λανθασμένη για τα πράγματα, θέλεις πολύ χρόνο για να την αλλάξεις αυτήν. Άρα αυτό συνεπάγεται πολλή ώρα συζήτησης, ιστορικού και κουβέντας και κατατόπισης. Και σε ένα και σε δύο ραντεβού μου έχει τύχει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ναι, φυσικά και θέλεις ενδελεχή κλινική εξέταση. Για να αναλάβεις να χειρουργήσεις έναν καρκίνο, θα πρέπει να έχεις πάρει ιστορικό τουλάχιστον μισής ώρας, να έχεις δει εξετάσεις, να έχεις μελετήσει εξετάσεις, όχι τα πορίσματα, τις ίδιες τις εικόνες. Στις γυναίκες θα πρέπει να εξετάσεις λεπτομερώς τους μαστούς ή εξετάζοντας και δίνοντας τον ασθενή να δεις και άλλα πράγματα. Θέλεις αρκετό χρόνο για να αξιολογήσεις πράγματα και καταστάσεις στο προγραμματισμένο χειρουργείο που πρόκειται να κάνεις. Οπότε δεν είναι μόνο αλλαγές τραυμάτων. Η κλινική εξέταση και η συζήτηση με τους ασθενείς παίρνει πολύ χρόνο.
0: Τι εξετάσεις δίνεται και τι φάρμακα?
1: Μπορούμε να συνταγογραφήσουμε μαστογραφία και υπέρηχο και μαγνητική μαστογραφία, εάν αυτή απαιτείται. Στις γενικές χειρουργικές τα περιστατικά, υπέρηχο κοιλίας, υπέρηχο μαλακών μορίων, για να αξιολογήσουμε μια δερματική βλάβη, μια βλάβη του υποδωρίου. Και εξετάσεις, συνήθως αυτές τις έχουν συνταγογραφήσει ήδη συνάδελφοι παθολόγοι. Γενική αίματος, βιοχημικό έλεγχο. Ας πούμε, στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, αν δεν έχει προηγηθεί ήδη από τον συνάδελφο, θα δώσουμε μια ξωνική θώρακος και κοιλίας για να δούμε τις, για ύπαρξη μεταστάσεων. Αν η βλάβη είναι στο ορθό, μπορούμε να δώσουμε μια μαγνητική στο ορθό, που θα καθορίσει πολύ σημαντικά και σοβαρά τις αποφάσεις μας, είτε για χειρουργείο είτε για εισαγωγική χημειοθεραπεία. Αυτά περιλαμβάνει η εξέταση. Και για όσους από εμάς έχουμε στο ιατρείο μας υπέρηχο, μπορούμε και αυτό να τον χρησιμοποιήσουμε, αλλά φυσικά ποτέ χωρίς να παραβιάζουμε το αντικείμενο των συναδέλφων ακτινολόγων που είναι πιστοποιημένοι στο να κάνουν αυτό. Είναι απλά ένα εργαλείο κλινικής εξέτασης και τίποτε παραπάνω.
0: Όπως είναι το σφυράκι στον νευρολόγο.
1: Ακριβώς,
0: λοιπόν.
1: Ακριβώς, τίποτε παραπάνω. Πορίσματα και πιστοποιημένες εξετάσεις μπορούν να δίνουν μόνο οι συνάδελφοι ακτινολόγοι.
0: Επειδή τα λέτε όπως πρέπει και αφορούν την πραγματικότητα, μια τέτοια πραγματικότητα δεν τη βιώνουν όλοι, δηλαδή δεν πάνε έγκαιρα στον γιατρό ή όταν τους παραπέμπει κάποιος άλλος από το φόβο τους, το ίδιο κάνουν, και στα επίγοντα κοιτάνε πιο πολύ να φύγουν τα αίματα ή οι πόνοι, να υπογράψουν και να φύγουν στο σπίτι τους χωρίς την περαιτέρω διερεύνηση. Επειδή πραγματικά τα πιάσαμε όλα αυτά και αρχίζεται να δείχνεται μια πολύ ωραία εικόνα του χειρουργού, έτσι όπως πρέπει να είναι και προσέγγισης, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται δίπλα μου, μιλά, ενδιαφέρεται για μένα, μου εξηγεί γιατί θα κάνει κάποια παρέμβαση στο σώμα μου και εγώ την αποδέχομαι ή όχι. Επειδή αντέχεται σε αυτό, θα προχωρήσω λίγο πιο μέσα, τον υστέρι θα το βάλω λίγο πιο βαθιά. Ο χειρουργός έχει δύο όψεις. Τη στολή, ας πούμε, του χειρουργείου με τις μάσκες, τους κούφους, τα ειδικά ρούχα, την αποστήρωση κτλ. Και το κουστούμι. Η ιδέα και η εικόνα που έχουν οι ασθενείς είναι ότι όταν βλέπουν τον χειρουργό με το κουστούμι, είναι για να πέσει το φακελάκι στο νοσοκομείο ή μια αδρή αμοιβή εκτός νοσοκομείου. Θέλω να μας πείτε για αυτό τι συμβαίνει, γιατί αυτό τυρανάει πολύ κόσμο στο να πει ναι, προχωράω.
1: Έχει δύο όψεις το νόμισμα, όπως είπατε. το περισσότερο, το μεγαλύτερο θεωρώ κομμάτι και το πιο ψυχοφθόρο για το χειρουργό παίζεται εκτός χειρουργείου, τόσο στην προσέγγιση του ασθενούς όσο και στη διαχείριση των επιπλοκών. Και ποιο άδρο φακελάκι, δεν ζητάμε κανένα φακελάκι. Ούτε παράλογες αμοιβές στα ιδιωτικά περιστατικά μας. Προσωπικά δεν φοράω ούτε κοστούμι. Προσωπικά εξετάζω τον κόσμο και κυκλοφορώ στην κλινική και στο ιατρείο μου με τα ρούχα της δουλειάς. Οπότε δεν υπάρχει αυτός ο φόβος και στο κάτω-κάτω, ακόμα και στα ιδιωτικά περιστατικά, η προτεραιότητα είναι να βοηθήσουμε. Και ό,τι γίνει. Μιλάμε για καθαρά ιδιωτικά περιστατικά, έτσι, γιατί για τα άλλα δεν χωράει συζήτηση. Να βοηθήσουμε είναι το θέμα. Αυτό. Όμως, παραδόξως, πολλές φορές ναι, μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς για να διευκολύνεις, αλλά ο ασθενής να εμπιστευτεί αυτόν που φορά όντως κοστούμι και ζητά όντως τη μεγάλη αμοιβή. Είναι λίγο παράδοξο.
0: Παράδοξα είναι πολλά, όπως παράδοξο είναι να κατηγορούμε τον χειρουργό για την επιπλοκή. Είπατε κάποια στιγμή, στον αέρα γενικότερα, ότι η επιπλοκή δεν είναι ιατρική αμέλεια. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι κρίνουν εκ του αποτελέσματος. Εγώ σ' άκουσα γαστεντερολόγε, πήγα εκεί πέρα και είχα προβλήματα στο χειρουργείο. Άρα και εσύ φταίς που με έστειλες στο χασάπι, και ο Χασάπης φταίει που είχα αυτές τις επιπλοκές. Επομένως, επειδή το ακούμε πάρα πολύ συχνά και νομίζω κάπως έτσι ξεκίνησε και η ειδικότητά σας στο βάθος των ετών, να αποδομήσετε, όπως μέχρι τώρα κάνατε, ότι ο χειρουργός είναι μόνο ένα νηστέρι ή μόνο η αμοιβή και να τον κάνατε ένα κλινικό γιατρό, έτσι να αποδομήσετε και την έννοια που χρησιμοποιούμε, είτε φανερά είτε κρυφά, του Χασάπη.
1: Ο Χασάπης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τεμαχίζει το κρέας και δεν το βλέπει μετά. Στο βάζεις στο πακέτο, το παίρνεις, πληρώνεις και φεύγεις. Όπως, δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένως, μικρό ποσοστό του χρόνου μας και της ενέργειάς μας φεύγει όντως στο χειρουργείο, στο πεδίο της μάχης. Το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου μας είναι το πριν, η προσέγγιση, να δούμε εξετάσεις, να μην φύγει κάτι, να μην ξεφύγει ένα έβριμα αξονικής, ένα έβριμα μαστογραφίας, ένα έβριμα οτιδήποτε, γιατί πολλές φορές το μάτι ασυναίσθητα πέφτει πάνω σε αυτό που θα κερδίσει την προσοχή περισσότερο και μπορεί να μην διαβάσει τα ψηλά γράμματα. Άρα λοιπόν, πολλής χρόνος φεύγει στην αξιολόγηση των εξετάσεων και στην ενημέρωση, στην οποία ενημέρωση φυσικά εξηγούνται ενδελεχώς οι επιπλοκές. Οι επιπλοκές δυστυχώς είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι σε ποσοστά τα οποία αναφέρονται και στη βιβλιογραφία. Όποια εγχείρηση και αν ανοίξει κανείς να δει στο ίντερνετ, θα έχει ακόμα και στις μέρες μας δυστυχώς κάποια μικρά ποσοστά επιπλοκών. Δυστυχώς σε καμία εγχείρηση οι επιπλοκές δεν είναι μηδέν. Η επιπλοκή δεν συνιστά ιατρική αμέλεια. Αμέλεια είναι να μην την αντιληφθείς και να μην την αντιμετωπίσεις σωστά. Και επειδή είπα για το τι συμβαίνει πριν το χειρουργείο, αλλά δεν είπα τι συμβαίνει μετά το χειρουργείο, μετά το χειρουργείο ο ασθενής είναι πάνω σου. Μπαίνεις μέσα τα Σάββατα, μπαίνεις μέσα τις Κυριακές, τον βλέπεις, κάνεις επίσκεψη, αξιολογείς, μιλάς με τους συναδέλφους που εφημερεύουνε. Αν χρειαστεί να επανεπέμβεις, θα επανεπέμβεις. Είσαι εκεί, είσαι παρόν και αυτό πρέπει να είσαι, διότι είσαι χειρουργός και όχι Θεός. Αλλά πρέπει να είσαι χειρουργός παρόν. Και αυτό είναι που έχει τη δέουσα σημασία. Οι επιπλοκές λοιπόν εξηγούνται και εξηγούνται σε κάποιες περιπτώσεις που οι θεραπευτικές χειρουργικές επιλογές μπορεί να είναι πάνω από τη μία. Δεν σημαίνει, πολλές φορές μία νόσος δεν σημαίνει απόλυτα μία εγχείρηση. Και η επιπλοκή δυστυχώς είναι στο πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε οι ασθενείς μας να φεύγουν χαρούμενοι και ευχαριστημένοι σπίτια τους. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είμαστε όμως εκεί και είμαστε παρόντες για να διορθώσουμε το οτιδήποτε. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Γι' αυτό και δεν έχουμε χρόνο να φορέσουμε κοστούμι.
0: Ένας άλλος λόγος, συσσαγωγικά όχι τόσο αφισβήτησης όσο υπόνοιας είναι και ζητάμε πρώτη, δεύτερη και τρίτη γνώμη πέρα από το ιατρικό κομμάτι, γιατί πειθόμεθα γι' αυτό και ότι πρέπει να γίνει από τα λόγια του γιατρού και από αυτά που νιώθουμε. Είναι αυτός με το που με είδε είπε χειρουργείο για φυσικούς λόγους, για να με γδάρει με τον υστέρι του, πέρα ότι θα χρησιμοποιήσει εκεί, με το ίδιο θα με γδάρει και στη συνέχεια. Θέλω και αυτό να σχολιάσετε, γιατί είναι μια πραγματικότητα ανάμεσα στους ασθενείς σαν σκέψη.
1: Ανάμεσα στους ασθενείς σαν σκέψη μπορεί να είναι, αλλά στο δικό μας σκεπτικό δεν είναι σίγουρα. Γιατί πιστέψτε με, κανένας δεν θέλει να ακουμπήσει μαχαίρι με κίνδυνο να στραβώσει κάτι χωρίς αυτό να χρειάζεται. Πιστεύω ότι κανένας από τους συναδέλφους δεν το θέλει αυτό. Το ότι κάποιος από μας μπορεί να είναι πιο απότομος στην προσέγγιση ίσως και κάποιος λίγο πιο μιλήχιος και να πείθει καλύτερα, δεν σημαίνει ότι εν κατακλείδη είναι ίδιο. Δεν πιστεύω, δεν θεωρώ ότι κάποιος θα προτείνει χειρουργείο χωρίς αυτό να χρειάζεται. Γιατί έχει αυξηθεί τόσο η τάση μας να θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς και να καταφεύγουμε σε λιγότερο επεμβατικές μεθόδους όταν αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε. Έχουμε συμμάχους μας, τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους, που πολλά πράγματα που παλιά θέλαν χειρουργείο τα αφαιρούν ενδοσκοπικά, που κάνουν παρεμβάσεις στα χοληφόρα που παλιά δεν γίνονταν και γλιτώνει ο κόσμος χειρουργία, που σε καρκίνους τελικού σταδίου βάζουν stents και έτσι αποφεύγουμε να χειρουργήσουμε έναν άνθρωπο τελικού σταδίου και να τον οδηγήσουμε σε έναν αναξιοπρεπή θάνατο. Έχουμε τους συναδέλφους επεμβατικούς ακτινολόγους που με την καθοδήγηση του αξιονικού και του υπερήχου κάνουν πολλούς ασθενείς καλά με πολύ μικρές ενέργειες, πολύ λιγότερο επεμβατικές από ένα χειρουργείο. Έχουμε πάρα πολλούς συμμάχους και πολλά όπλα στη φαρέτρα μας για να μπούμε σε μια διαδικασία να βάλουμε χέρι σε έναν άνθρωπο χωρίς λόγο.
0: Εξαιρετικά. Νομίζω ότι αλλάζεται πραγματικά εκ θεμελίων την άποψη που έχουν οι ασθενείς που εν δυνάμει χρειάζονται να χειρουργηθούν. Γιατί όλες αυτές οι δοξασίες υπάρχουν, έχουν γίνει σάτιρα στα θέατρα, έχουν μπει στις συζητήσεις τις κοινωνικές. Τα γνωρίζουμε. Σίγουρα ένα ζυζάνιο αρκεί να αποδομήσει το θεϊκό θαύμα του οργανισμού μας, την καλή του λειτουργία και όλο μας το σώμα. Υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις και γι' αυτό μας τυραννούν τόσο καιρό και η κακή θεώρηση επίσης των επιπλοκών, που τα θεωρούμε λάθη χειρουργικά, ενώ στην πραγματικότητα όταν ξεκινάμε τέτοιες επεμβάσεις, όπως είπατε πάρα πολύ, θα έλεγα περιγραφικά και ουσιαστικά, πρέπει να εξηγούμε τους ασθενείς ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και δεν μπαίνω, καθαρίζω και τελειώνω σε όλα για να ανεβάσω το κύρος και την φήμη μου. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό είναι όσον αφορά την επαφή πάντα με τον ασθενή, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Τώρα όλοι εν δυνάμει ή έχουμε κάτι στα σκαριά ή έχουμε κάποιο φρεσκοχειρουργημένο ή κάποιον που θέλει να ακούσει κάτι ή για κάποιον ο οποίος θέλει να αντιμετωπίσει τους γονείς του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, να τους πει κάποια πράγματα μέσω αυτής της ενημέρωσης, γιατί πραγματικά η χειρουργή είναι φιδωλή, όπως ξέραμε στην ενημέρωση αυτή, και νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτη φορά θα το κάνουμε αυτό και ας μας φωνάζει και η αδελφή Μάρθα, θέλω να κοιτάξετε μπροστά και να πείτε γιατί είστε χειρουργός και όχι χειρούργος από τη λέξη κακούργος. Να σπάσει αυτό το απόστημα, μια περίληψη όλων αυτών που είπατε.
1: Πριν ξεκινήσω την περίληψη, να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Στο μεσαίωνα, ας πούμε, χειρούργοι, οδοντίατροι και κομωτές ήταν η ίδια συντεχνία. Που σημαίνει ότι ο χειρουργός δεν ήταν κάτι επιστημονικό ή κάτι ιατρικό, ήταν μια κατάσταση καθαρά τεχνική. Πλέον ο χειρουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα γιατρός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά. Είναι ένας άνθρωπος που ενημερώνει τον ασθενή, ασχολείται μαζί του μετά, τον παρακολουθεί και χρόνια μετά το χειρουργείο, ειδικά στις περιπτώσεις των καρκινοπαθών, ασχολείται με τις επιπλοκές, παρακολουθεί συνέδρια, ενημερώνεται για τις εξελίξεις, έχει γνώση και γνώση όχι μόνο χειρουργικής αλλά και ογκολογίας, γιατί όταν διαχειριζόμαστε ογκολογικά περιστατικά πάντα κάνουμε ογκολογικά συμβούλια για να αποφασίσουμε το καλύτερο για τον ασθενή. Άρα είναι ένας άνθρωπος με ευρεία γνώση, ο οποίος ξέρει να διαβάζει απεικονιστικές εξετάσεις. Μιλάμε τους συναδέλφους ακτινολόγους, παρουσιάζοντάς τους για ποιο λόγο θέλει την εξέταση που θέλει, για να πάρει σωστές αποφάσεις και να ελαττώσει στο μέτρο του δυνατού τις εκπλήξεις. Είναι ένας συνολικός γιατρός και επιστήμονας που κατέχει την νόσο, τις νόσους με τις οποίες ασχολείται και ξέρει τη φυσική τους πορεία, γιατί παρακολουθεί τους ασθενείς για πολλά χρόνια. Οπότε πώς μπορεί να είναι χειρούργος ή χασάπης που βάζει το κρέας μέσα στο χαρτί και τη σακούλα?
0: Εμένα με πείσατε, θα έρθω να χειρουργηθώ αύριο, έστω και αν δεν έχω κάτι, γιατί με κάνετε να πιστέψω σε αυτή την ειδικότητα, την ικανότητα και το ήθος των χειρουργών που βάλετε ποικιλοτρόπως και για διάφορους λόγους, από την εφορία μέχρι την σάτυρα, από τις επιπλοκές τις βαριές μέχρι την ίαση. Εδώ θα κάνω πάλι μία τομή για να υπογραμμίσω και να παρατηρήσω. Μήπως πραγματικά εν τέλει μέσα σε αυτή την πίεση, και ξαναγυρνώ στο προσωπικό κομμάτι, δηλαδή μιας γυναίκας στο χειρουργικό χώρο, κάπου υπάρχει μια κερκόπορτα, μια πίσω πόρτα, που τελικά για να υπάρξει αυτή η ισορροπία, η εκτόνωση η δική σας από αυτή την έντονη πίεση, επιλέξατε σαν υποειδικότητα ένα όργανο που συνήθως κατά μεγαλύτερο ποσοστό, μην κρυβόμαστε, είναι γυναικείο, το μαστό.
1: Δεν επέλεξα να κάνω μαστό για να αποτελέσει την αποσυμπίεση μέσω της χερκόπορτας. Επέλεξα το μαστό γιατί είμαι γυναίκα με αφορά, προσεγγίζω τις γυναίκες καλύτερα, νιώθω ότι βοηθάω, οι γυναίκες εμπιστεύονται διαφορετικά γυναίκα χειρουργό, και είναι και κάτι που το έμαθα και το έμαθα να το αγαπάω από την εποχή όλων μου των διευθυντών, από τότε που ξεκίνησα ειδικότητα και συνέχισα μετά, και οι δύο μου διευθυντές ασχολούνταν με το μαστό. Οπότε μου ενέπνευσαν όλη αυτή την προσέγγιση, γιατί ο μαστός είναι πρώτα απ' όλα μία προσέγγιση. Το 80% του χρόνου φεύγει στη διάγνωση και στην παρακολούθηση και στο να μην ξεφύγει κάτι. Οπότε έμαθα αυτή την προσέγγιση και την τακτική του πώς έρχεται η γυναίκα, πώς την προσεγγίζεις, τι εξετάσεις θα δώσεις, πώς θα αξιολογήσεις τα απεικονιστικά ευρήματα, πώς θα μιλήσεις με τον ακτινολόγο, πώς θα την παρακολουθήσεις μεταχειρητικά για τον κίνδυνο της υποτροπής, πώς θα την παρουσιάσεις στο ογκολογικό συμβούλιο, πώς θα μιλήσεις με τους ογκολόγους. Έχει μια ολόκληρη προσέγγιση και εδώ, ειδικά σε αυτό το αντικείμενο της γενικής χειρουργικής, τονίζεται περισσότερο η έννοια του μη χειρούργου, να το πω έτσι. Είναι μια ολόκληρη διαχείριση.
0: Η συγχωρεμένη γιαγιά μου είχε όζη στο θυροειδή και κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνει μια βιοψία και στη συνέχεια το χειρουργείο. Επειδή δεν τα αναφέραμε αυτά, είναι στο δικό σας πεδίο της γενικής χειρουργικής η βιοψία και η εγχείρηση του θυροειδούς?
1: Στο πεδίο της γενικής χειρουργικής είναι, απλά κατ' επιλογή εγώ δεν ασχολούμαι με το θυροειδή και τη χειρουργική του τραχύλου. Έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στο 424 που το κάνουν πάρα πολύ καλά. Και επέλεξα ανταυτού να ασχοληθώ με το μαστό. Ναι, είναι μέσα στο πεδίο της γενικής χειρουργικής. Είναι μια πολύ λεπτή εγχείρηση. Με μεγάλη προσοχή και με τη χρήση νευροδιαγέρτη, οι συνάδελφοι εντοπίζουν τα παλίνδρομα αλλαργικά νεύρα. Και κάπως έτσι προχωράει η εγχείρηση αυτή. Είναι πάρα πολύ απαιτητική, πολύ λεπτή. Και ειδικά στις περιπτώσεις καρκίνου του θυροειδούς που απαιτείται και λεφαδενικός καθαρισμός του τραχύλου, δεν συνιστά επέμβαση ρουτίνας. Δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει κάποιος τη θυροειδεκτομή και ειδικά τη θυροειδεκτομή για καρκίνο επέμβαση ρουτίνας. Πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν τη χειρουργική του θυροειδούς, την έχουν διδαχθεί, την αγαπούν και ξέρουν και τη συνολική διαχείριση του πριν και του μετά, όπως και στο μαστό.
0: Ο συγχωρημένος ο πατέρας μου είχε μια κρίση με πέτρα στα νεφρά και χρειαζόταν χειρουργείο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, για την αφαίρεση αυτών. Αυτός που τον έπεισε ήταν ο αναισθησιολόγος, ο οποίος ήταν ανιψιός του. Ο χειρουργός κατά πόσο εξαρτάται από τον αναισθησιολόγο?
1: Απολύτως. Απολύτως εξαρτάται ο ένας από τον άλλον. Κάθε ασθενής εκτιμάται φυσικά πριν πάει στο χειρουργείο, είτε προγραμματισμένο είτε επίγον, εκτιμάται από τον αναισθησιολόγο. Και πολλές φορές ο αναισθησιολόγος, κρίνοντας κάτι, μας βοηθά πολλές φορές να γλιτώσουμε παγίδες. Είναι αυτός που ρυθμίζει τον ασθενή μας και τον κάνει κατάλληλο για να κάνουμε εμείς τις κινήσεις μας. Και ο ρόλος του φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί έχει το κεφάλι, το μόνιτορ και όλες τις ζωτικές λειτουργίες στα χέρια του. Και φυσικά ο αναισθησιολόγος ενημερώνει εμάς εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέσα στο χειρουργείο, και φυσικά και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τον αναισθησιολόγο αν έχουμε μια αιμορραγία, ας πούμε, που προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε, ούτως ώστε να κάνει και αυτός τις κατάλληλες κινήσεις. Επίσης ο αναισθησιολόγος είναι αυτός που θα αποφασίσει αν μπορεί να ξυπνήσει τον ασθενή ή να τον οδηγήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πολλές φορές αναγκαστικά πηγαίνουν οι ασθενείς εκεί για να ξυπνήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, αν το χειρουργείο είναι απαιτητικό ή πολύωρο. Άρα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο ο συνάδελφος αναισθησιολόγος, και ουσιαστικά εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον και πηγαίνουμε χέρι-χέρι στα περιστατικά.
0: Ο παππούς Ευρυπίδης, όταν ήθελε να κάνει ένα χειρουργείο, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν κάποιος όγκος, όλοι οι συγγενείς ήταν απ' έξω. Αυτό το συναντούμε μόνιμα, πραγματικά, στα ελληνικά χειρουργεία. Υπάρχει κάποιος λόγος? Γιατί γίνεται εδώ και όχι στο εξωτερικό?
1: Γενικά, όταν ενημερώνουμε τον ασθενή, στην Ελλάδα ήθιστε να υπάρχει πάντα και πρώτου βαθμού συγγενής. Ο Έλληνας ασθενής πολλές φορές δεν παίρνει αποφάσεις μόνος του. Και καλό και κακό. Πολλές φορές έρχεται ο πρώτος βαθμός συγγενής, γιος ή κόρη, και σου λέει μην ενημερώσεις ότι έχει καρκίνο, πες του ότι έχει έναν πολύποδο, πράγμα με το οποίο εγώ διαφωνώ. Μέχρι ποιο σημείο όμως μπορείς να διαφωνήσεις? Εγώ θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρει και να συγκατατίθεται, και φυσικά συγκατάθεση, εφόσον είναι νοήμων και δεν έχει άνοια, πρέπει να δίνει αυτός που χειρουργείται και να ενημερώνεται αυτός ο ίδιος. Οι συγγενείς ενημερώνονται μέχρι ενός σημείου και ενημερώνονται και λίγο παραπάνω και περιμένουν απ' έξω, διότι θα είναι και οι πρώτοι που θα κυνηγήσουν την οποιαδήποτε επιπλοκή. Αυτό ήθιστε. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές που αισθανόμαστε ότι χειρουργούμε με το τουφέκι στον κρόταφο. Και αυτό γεμίζει στρες.
0: Εντυπωσιακότατο αυτό που λέτε. Άρα η εικόνα αυτή δεν είναι ότι ενδιαφέρονται για τον ασθενή τόσο πώς θα πάει, αλλά όταν δεν πάει, το τι θα συμβεί.
1: Ναι. Επίσης η ελληνική οικογένεια είναι κάτι ιδιαίτερο, και με την καλή και με την κακή έννοια. Κάποιοι άνθρωποι εξαρτώνται από κάποιους άλλους. Οπότε από την έκβαση ή τη μη έκβαση μπορούν να εξαρτηθούν πολλά πράγματα στην οικογενειακή ζωή των ανθρώπων. Και καθένας από μας πρέπει να έχει και την οξυδέρκεια να αντιληφθεί αυτές τις συσχετήσεις για το δικό του επαγγελματικό καλό. Έχει τύχει να προσέρχονται, να ενημερωθούν για την κατάσταση ενός βαρέως περιστατικού 2 γραμμές ενημερώσεων που είναι σκοτωμένες μεταξύ τους. Όλα τα έχουμε δει και εκεί η θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να έχεις την οξυδέρκεια να διακρίνεις και να σταματάς και να λες μέχρι εδώ. Ενημέρωσα όσους ήταν να ενημερώσω και σταματώ εδώ.
0: Αυτό το τσούρμο των ενδιαφερόμενων έξω από τη χειρουργική αίθουσα συνεχώς συζητάνε μαζί και ρωτάνε και επιτακτικά αν θα χρειαστεί μία φιάλη αίμα. Αυτό πώς εδραιώθηκε?
1: Αυτό δεν έχει λογική, γιατί τα χειρουργεία τα οποία χρειάζονται αιμοδοσία, τα προγραμματισμένα μιλώντας, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι π.χ. αν μπούμε σε μία κοιλιά θα χρειαστούμε 4 φιάλες αίμα για λόγους ασφαλείας να αιμοδοτήσουν, και συνήθως δεν τις χρειαζόμαστε καν στο 99% των περιπτώσεων. Να αιμοδοτήσουν 4, θέλουμε 4 φιάλες αίμα. Αυτές έχουν φροντίσει συγγενείς ήδη, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μιλήσει κάποιες μέρες πριν. Υπάρχουν, τις έχει εξασφαλίσει το νοσοκομείο, και αν χρειαστεί το χειρουργείο να δώσει φιάλες αίμα εκείνη τη στιγμή, θα τις δώσει κατευθείαν. Άρα ο λόγος που οι συγγενείς είναι έξω από το χειρουργείο δεν είναι οι φιάλες. Για το δε επίγον πάλι έχουμε φροντίσει να υπάρχει διασταύρωση ή οτιδήποτε άλλο, και τα νοσοκομεία φροντίζουν μεταξύ τους με την αιμοδοσία του ΑΧΕΠΑ, ας πούμε, που καλύπτει εμάς, να έχουμε αυτά που χρειάζονται. Οπότε αυτό δεν στοιχειοθετείται.
0: Τέλος, αυτή η μάζοξη θα διαλυθεί με το ενδιαφέρον που έχουν και ρωτάνε όποιον ανοίγει την πόρτα του χειρουργείου, είτε είναι τραυματιοφορέας, είτε είναι νοσηλεύτρια ή οτιδήποτε, καθαρίστρια, αν ξύπνησε ο άνθρωπός τους. Και από πού προέρχεται αυτή η αγωνία για το αν ξύπνησε? Και πραγματικά όταν μάθουν με κάποιο τρόπο ναι, μας μίλησε, εξαφανίζονται. Δηλαδή την ώρα που θα τους χρειαστεί ο ασθενής για το μεταχειρητικό κομμάτι, όλος αυτός ο κόσμος χάνεται.
1: Δεν μπορώ να εξηγήσω, πολλοί και διάφοροι λόγοι. Ας μην είμαστε κατηγορηματικοί, δεν εξαφανίζονται όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για τον άνθρωπό τους και είναι δίπλα και είναι από κοντά. Εντάξει, έχει τύχει πολλές φορές να βγαίνω από το χειρουργείο, να βγαίνω και να με ρωτάνε αν ξύπνησε το ουρολογικό, αν ξύπνησε το ορθοπαιδικό, αν ξύπνησε το ένα, αν ξύπνησε το άλλο. Επίσης πολλές φορές έχουμε τον γνωστό χαμένο συγγενή. Εμφανίζεται ο άνθρωπος χωρίς κανέναν και εμφανίζεται μετά ένας συγγενής να σου πει πώς και τι. Φροντίζουμε πάντα να υπάρχει συγγενικό περιβάλλον πριν πούμε στο χειρουργείο, και για το καλό του ασθενούς να είναι ενήμεροι, γιατί κάποιοι θα αναλάβουν τη φροντίδα του μετά. Ας μην είμαστε μόνον να λέμε τα κατά, να λέμε και τα υπέρ. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε επαφή, όχι μόνο εγώ αλλά και ως κλινική στην Αλφα Χειρουργική. Είναι γραμμή από το διευθυντή μας αυτή, τον κύριο Μιλιά, να έχουμε πάντα επαφή με το συγγενικό περιβάλλον, γιατί για ανθρώπους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, αυτοί θα αναλάβουν τη φροντίδα του και θα πρέπει να είναι ενήμεροι, μπορεί να χρειαστεί να κάνουν και οι ίδιοι κινήσεις. Άρα φροντίζουμε να έχουμε πάντα επαφή μαζί τους προς όφελος του ασθενούς. Τώρα το υπόλοιπο που μπορεί να γίνεται και λίγο κωμικό, δυστυχώς είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Η ελληνική οικογένεια είναι δεμένη, και αυτό είναι το καλό κομμάτι. Η ελληνική οικογένεια είναι εξαρτώμενη, και αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος, που κάνει και τη δική μας τη ζωή λίγο πιο δύσκολη.
0: Αυτό το τρομερό ενδιαφέρον που δείχνουμε πλέον στον θάλαμο.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο ασθενής, κάνανε τη διάγνωση, πρέπει να χειρουργηθεί, τελειώνει το χειρουργείο, ξυπνάει, πηγαίνει στο θάλαμο. Εκεί τα παράπονα είναι: α, αυτόν ήρθε ο γιατρός 2 φορές και τον είδε την ημέρα. Εμένα έρχεται μέρα παραμέρα. Αυτό εκλαμβάνεται ως μεροληψία. Αυτός πήγε πλήρωση, έδωσε φακελάκι και έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. επειδή το χειρουργικό ενδιαφέρον για τον καθένα ασθενή και το χειρουργείο που έχει είναι διαφορετικό, θέλουμε και αυτό να το εξηγήσετε, γιατί μέχρι τώρα μας τα είπατε άριστα, τι γίνεται μετά το χειρουργείο και γιατί επισκεφτόμαστε κάποιον ασθενή περισσότερο και όχι κάποιον άλλον και δημιουργείται αυτή η στρεβλή άποψη.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μία κλιμάκωση μέσα σε ένα νοσοκομείο, το 424 ας πούμε, μια χειρουργική κλινική. Πρώτα απ' όλους περνάει νοσηλεύτρια για να δώσει την νοσηλεία, τις οδηγίες που έχουμε δώσει εμείς, να κάνει τη λήψη των ζωτικών σημείων που θα δώσουν πολύ σοβαρές πληροφορίες για εμάς και τα λοιπά. Αμέσως μετά έρχεται ο ειδικευόμενος χειρουργός, ο οποίος εφημερεύει στα τμήματα και παίρνει και αυτός με τη σειρά του τις πληροφορίες. Αμέσως μετά έρχεται ο άνθρωπος που εφημερεύει, ο ειδικός χειρουργός και ο θεράπων. Εάν ένας άνθρωπος έχει χειρουργηθεί π.χ. για βουβονοκύλη, που είναι μία εγχείρηση ρουτίνας, και ο άνθρωπος μια χαρά μετά τη ραχιαία του περπάτησε, ούρισε, έχει την προβλεπόμενη μεταχειρητική πορεία, αυτός ο άνθρωπος την επόμενη μέρα θα πάρει εξιστήριο. Είναι πολύ λογικό να τον δούμε μία φορά στο χειρουργείο, μία το απόγευμα και μία το επόμενο πρωί πριν πάρει εξιστήριο. Άλλη διαχείριση. Τελείως διαφορετικό από έναν 80χρονο που θα χειρουργηθεί για καρκίνο του ορθού ή καρκίνο του στομάχου ή ένα ακόμα βαρύ χειρουργείο, πιο βαρύ χειρουργείο, ένα καρκίνο ισοφάγου και θα είναι σε θάλαμο αυξημένης φροντίδας. Η νοσηλεύτρια θα παίρνει ζωτικά σημεία κάθε 3 ώρες. Θα είμαστε από κοντά να δούμε μήπως έκανε πυρετό, μήπως έκανε ταχυκαρδία, το τραύμα πώς είναι. Κάτι δεν μας αρέσει, δεν κατούρισε καλά αυτό το 8ωρο, να δώσουμε παραπάνω υγρά. Άλλη διαχείριση. Η διαχείριση έχει να κάνει και με τη βαρύτητα του χειρουργείου και την ηλικία και τη συνοσηρότητα του ασθενούς και το τι συνθήκες βρήκαμε μέσα. Αυτός που χειρούργησε ξέρει τι δυσκολίες αντιμετώπισε και άρα αν έχει αντιμετωπίσει μεγάλη δυσκολία ή η βαρύτητα του περιστατικού είναι μεγάλη, θα είναι και πιο alert, πιο κοντά. Δεν είναι γιατί έδωσε μεγαλύτερο φακελάκι ο παππούς με τον καρκίνο.
0: Ο αδερφός μου Σταμάτης υπέστη πριν καιρό πολύ ένα τροχαίο ατύχημα όπου έπεσε ένα φορτηγάκι επάνω του που δεν τον είδε. Το ΕΚΑΒ κατευθείαν τον πήγε στο εφημερεύον νοσοκομείο που ήταν το Ιπποκράτιο. Εκεί πέρα ο έλεγχος που έγινε ήταν αυτός που πάρα πολύ ωραία είπατε, το χειρουργικό κομμάτι αλλά τα πάρα πολύ βασικά. Δεν ακολουθήθηκε αυτό το πρωτόκολλο που είπατε, το πάρα πολύ σωστό, να δούμε και πού αλλού υπάρχουν. Όταν πήγαμε εκεί πέρα και τον είδαμε, καταλάβαμε ότι είχε και κάποιο κάταγμα στο γόνατο και στον ώμο. Οι γενικοί χειρουργοί που εφημέρευαν ούτε καν μια εκτενογραφία τον είχαν βγάλει πάνω σε αυτό, γιατί επικεντρώθηκαν σε αυτό. Επομένως, άρον-άρον τον πήγαμε στην ορθοπαιδική κλινική του 424 και ο άνθρωπος ανένυψε πλήρως. Υπάρχει αυτό το χάσμα στην αντιμετώπιση όσον αφορά των χειρουργημένων των δυνητικά χειρουργημένων ασθενών, δηλαδή εγώ είμαι γενικός χειρουργός, σταματάω εδώ, δεν βλέπω τίποτε άλλο, ας δει ο ορθοπαιδικός, ας δει ο γαστρεντερολόγος να βρει κάτι άλλο κτλ.
1: Όσον αφορά τον πολυτραυματία, όπως είπαμε η εξέταση γίνεται από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δίνουμε τους ασθενείς πλήρως, τους ψηλαφάμε, τους πιάνουμε τα χέρια τους, τα πόδια τους, άμα βρούμε κάποια παραμόρφωση, αν πονάνε κάπου. Θα ζητήσουμε τις αναγκαίες ακτινογραφίες, μετά σαφώς και θα αξιολογήσει ο ορθοπαιδικός, θα βάλει το γυψονάρτικα, θα ανατάξει το κάταγμα χειρουργικά ή με όποιον άλλο τρόπο. Αλλά η πρώτη εκτίμηση γίνεται από εμάς. Τους αγγίζουμε και είναι κυριολεκτικά, ειδικά για τον τραυματία, εξέταση από την κορφή μέχρι τα νύχια. Έκδυση, αφού πάρουμε τα ζωτικά σημεία και διασφαλίσουμε ότι έχουμε αεραγωγό, αναπνοή, κυκλοφορία. Ο πρώτος πολύ απλός τρόπος είναι τι κάνεις κύριε Ανέστη και σου απαντά και ξέρει που βρίσκεται, έχει και αεραγωγό και αερισμό και κυκλοφορία. Προχωράς λοιπόν στην αντρή νευρολογική εξέταση ότι επικοινωνεί, οι κόρες αντιδρούν φυσιολογικά και έχει ένα καλό επίπεδο συνείδησης και αμέσως μετά παίρνεις το ψαλίδι και κάνεις πλήρη έκδυση. Μετά την πλήρη έκδυση και αφού τον έχεις ψηλαφίσει και τον έχεις ακουμπήσει παντού, ακολουθεί η κύληση του ασθενούς με τρία άτομα και ένας ελέγχει πίσω τη σπονδυλική στήλη για επώδυνα σημεία. Αμέσως μετά στέλνουμε τις ακτινογραφίες και συνήθως αντιμετωπίζονται οι ορθοπαιδικές κακώσεις επί τόπου. Όπως επίσης έχει τύχει σε βαριά τροχέα, συμβαίνει, λόγω κακού μηχανισμού κάκωσης και επειδή μπορεί να υποψιαζόμαστε ότι κάτι θα μας βγάλει από την κοιλιά ή το θώρακα, οι ασθενείς μας να νοσηλεύονται για κάποιες ώρες ή και 24 ώρες στην χειρουργική κλινική και εν συνεχεία να έχει γίνει συνεννόηση με τους συναδέλφους ορθοπαιδικούς ότι έχουμε και αυτό το κάταγμα, το οποίο αφού βεβαιωθούμε ότι από εσάς είναι καλά, από τα ζωτικά όργανα, θα το αντιμετωπίσουμε. Όμως μπορεί να τύχει η αντιμετώπιση να είναι και παράλληλη και ταυτόχρονη ή και συντονισμένη. Η πιο σοβαρή κάκωση που θα έχει, να έχει κάποιος να είναι ένα ανοιχτό κάταγμα λεκάνης τύπου open book με αθρώα αιμορραγία που αποσταθεροποιεί τον ασθενή και εκεί είναι οι σπάνιες περιπτώσεις όπου έρχεται ο συνάδελφος ορθοπαιδικός πρώτος, αφού φυσικά εκτιμήσουμε εμείς το περιστατικό και κάνει τις δικές του κινήσεις που είναι εξωτερική οστεοσύνθεση στο χειρουργείο ώστε να σταθεροποιήσει το κάταγμα και να σώσει τον ασθενή από την αιμορραγία. Άρα λοιπόν η εκτίμηση γίνεται από εμάς τα επίγοντα, οι συνάδελφοι ορθοπαιδικοί που έχουν ενημερωθεί από εμάς έπονται. Πολλές φορές μπορεί να έρθουν και πριν, αλλά η εκτίμηση έχει γίνει από εμάς ήδη και συνολικά από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Επειδή πάντα μπορεί να ξεφύγουν πράγματα, λόγω πόνου, λόγω βιασύνης, αν ο άνθρωπος έχει μια πιο σοβαρή κάκωση, ένα πνευμοθώρακα που δεν τον αφήνει να ανασάνει και η πρώτη μας ενέργεια είναι να του βάλουμε ένα σωλήνα στο θώρακα για να αναπνεύσει, εκεί είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε, το κάταγμα του χεριού να ξεφύγει. Οπότε το φάρμακο στις περιπτώσεις αυτές είναι η συνεχής επανεκτίμηση. Ανέπνευσε, πάρα πολύ ωραία. Έλυσα το ζήτημα της αναπνοής. Έλυσα το B, το breathing. Η κυκλοφορία μου είναι καλή. Τώρα θα προχωρήσω στην έκδυση. Αφού θα τον νοσηλεύσω, θα τον πάρω πάνω να τον νοσηλεύσω στη χειρουργική ή στο θώρακο χειρουργικό τμήμα. Θα τον γδίσω από την κορφή μέχρι τα νύχια. Το βήμα που δεν έκανα στο προηγούμενο γιατί ασχολήθηκα με το απειλητικό για τη ζωή. Και εκεί θα βρω ότι έχει ένα διάστρεμα αποδοκνημικής, μία εξάρθρωση ώμου. Συν του ότι οι βαριές ορθοπαιδικές κακώσεις τις αξιολογούμε και αυτές γιατί μπορεί να υποκρύπτουν προβλήματα από το θώρακα και από την κοιλιά που δεν θα βγουν στις πρώτες αξονικές. Ένα κάταγμα ομοπλάτης σημαίνει πολλά παραπάνω από μία ορθοπαιδική κάκωση. Μπορεί να υποκρύπτει σοβαρή κάκωση στο θώρακα, ας πούμε. Άρα όλα συνεκτιμώνται και όλα εξετάζονται και φυσικά σε όποιο τμήμα νοσηλευτεί θέλει πλήρη έκδυση. Αν αυτή δεν γίνει στο πρώτο βήμα από τα επίγοντα γιατί υπήρχε κάποια απειλητική για τη ζωή ή κάκωση, θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια.
0: Πραγματικά τα σχόλια που υπήρχαν είναι ίσως ένα γενικός αρχίατρος και περιποιήθηκαν το σταμάτη, εδάλλως ακόμα θα βολόδερνε εκεί πέρα στο Ιπποκράτιο. Το ίδιο σκέφτηκε και το emoji. Εγώ τώρα, νέα οδηγός και τα λοιπά, μπορώ να πάθω κάποιο τροχαίο ατύχημα. Προκειμένου να έρθει το ΕΚΑΟ, πότε θα έρθει και θα με πάει κάτω από αυτές τις συνθήκες, να κάνω μια ιδιωτική ασφάλιση και να πάω σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Υπάρχει αυτή η διαφορά αντιμετώπισης. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε με τα ER στην Αμερική είναι πιο κοντά στο ιδιωτικό κομμάτι. Υπάρχει αυτή η οργάνωση και η ακρίβεια, η ταχύτητα και στο λεπτό αντιμετώπιση από τα κρατικά νοσοκομεία.
1: Δεν έχω εμπειρία, δεν έχω εργαστεί. Μάλλον περάσαν πολλά χρόνια από τότε που εργάστηκα σε ιδιωτικό ίδρυμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι για τη γενική εφημερία ενός δημόσιου νοσοκομείου ο κόσμος είναι πολλοί που υποδέχονται. Οπότε ορισμένα πράγματα ίσως διαλάθουν της προσοχής. Θεωρώ ότι μόνον αυτή είναι η διαφορά. Ότι μπουκώνει το ξέρω από την εμπειρία μου από το Παπαγεωργείο, μπουκώνει ο αξονικός. Θα πρέπει να κάνεις μια ιεράρχηση. Κάποιες αξονικές ή κάποιες εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν στη συνέχεια. Στο Παπαγεωργείο.

0: χρημάτων. Απλά ορισμένες φορές, λόγω του μεγάλου φόρτου και των ελλείψεων προσωπικού, μπουκώνει το σύστημα σε όλα τα επίπεδα. Με αποτέλεσμα κάποια πράγματα να καθυστερούν. Αυτό είναι όλο. Στο ιδιωτικό ίσως να τρέχουν λίγο πιο γρήγορα, γιατί τα νούμερα είναι διαφορετικά.
1: Η γεωργία που διαγνώστηκε τελικά από όγκο τόσου μαστούς χρειάστηκε να αφαιρεθεί ο ένας. Αυτό είναι ο μεγάλος ρόλος σας και πώς παρεμβαίνετε σε νέους ανθρώπους που συμβαίνουν αυτά. Ξέρουμε τι σημαίνει ο μαστός σε κάθε γυναίκα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποια είναι η προσέγγιση σας σε αυτό το κομμάτι και αν χρειάζεται και πλαστικός χειρουργός?
0: Ναι, σαφώς και χρειάζεται ο πλαστικός χειρουργός και είναι σύμμαχός μας σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξηγήσουμε στη γυναίκα το πρώτο και το μείζον. Δεν είναι το τι χειρουργείο θα κάνουμε. Είναι να της δώσουμε να καταλάβει ότι ο καρκίνος του μαστού θεωρείται μία συστηματική νόσος. Θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά και να έχουμε πολύ καλές πληροφορίες για το τι είδους καρκίνο πάμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί πολύ καλώς έχει επενδύσει πάρα πολύ η επιστημονική κοινότητα σε αυτή τη γνώση και πρέπει να την έχουμε, ώστε να εξηγήσουμε στη γυναίκα τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου, τα ποσοστά υποτροπών, το τι θεραπευτικό πλάνο θα ακολουθήσει μετά, το ότι η διατήρηση του μαστού με μια πιο συντηρητική εγχείρηση πάει χέρι-χέρι με ακτινοβολίες μετά, ότι αν μιλάμε για μια προχωρημένη νόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Και αν αυτά η γυναίκα τα κατανοήσει πλήρως, το αισθητικό έρχεται μετά. Και συνήθως τα κατανοούν. Και αποδέχονται ακόμα και τη μαστεκτομή. Αν εξηγηθεί ότι είναι μία νόσο συστηματική, όπου μπαίνει σε πρόγραμμα και παρακολουθεί σε ΕΣΑΗ, ότι συνεργάζεται μία ομάδα ανθρώπων για να σε διαχειριστούμε, ο ακτινολόγος, ο χειρουργός, οι ογκολόγοι, ο ακτινοθεραπευτής και ο πλαστικός χειρουργός, αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από την πρώτη στιγμή. Γιατί η εποχή του μικρό σπίτι στο λιβάδι και πάω με το τσαντάκι μου κατοίκον επίσκεψη για να δώσω λύσεις σε όλα, έχει τελειώσει. Πλέον είμαστε ομάδες ανθρώπων που πάνε να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο ανθρώπων.
1: Επομένως το τμήμα μαστού που εσείς υπηρετείτε αυτή τη στιγμή, κάνει μόνο ακροτηριαστικές επεμβάσεις?
0: Σαφώς και όχι. Κάνει αυτό που πρέπει σε όποιον πρέπει. Το τμήμα μαστού λειτουργεί ως εξής. Με τα εξωτερικά μας ιατρία κάθε Τρίτη και Παρασκευή εκτιμούμε κλινικά και απεικονιστικά τις ασθενείς, οι οποίες μπορεί να προσέρχονται είτε για να δείξουν τον προληπτικό τους έλεγχο, γιατί ο προληπτικός έλεγχος δεν περιορίζεται μόνον στο να κάνω μια μαστογραφία και έναν υπέρηχο το χρόνο, αλλά θα πρέπει αυτά εδώ να αξιολογούνται από κλινικό γιατρό που να ξέρει το αντικείμενο, γιατί αυτός μπορεί να διαβάσει πίσω από τις λέξεις και να αξιολογήσει τις απεικονιστικές εξετάσεις και να ζητήσει επιπλέον εξέταση ή μια βιοψία σε κάτι καινούργιο, σε κάτι που δεν του αρέσει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της προσέγγισης. Εάν δούμε όντως αυτό το κάτι που δεν μας αρέσει, τότε έχουμε τον επεμβατικό μας ακτινολόγο, ο οποίος κάνει τις βιοψίες, τη core biopsy. Ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της βιοψίας, κάθε ασθενής που έρχεται και τη στέλνουμε για βιοψία, δεν κλείνει εκ νέου ραντεβού, συνδέεται μαζί μας, έχει το τηλέφωνό μας και μας στέλνει κατευθείαν το πόρισμα της εξέτασης. Γίνεται δική μας ασθενής του τμήματος. Κλείνουν ραντεβού μόνο για την πρώτη τους εξέταση, όχι για όλα τα υπόλοιπα. Με το αποτέλεσμα της βιοψίας λοιπόν και συνεκτιμώντας ξανά όλα τα απεικονιστικά ευρήματα, τις περιγράφουμε πλήρως την κατάσταση και την ενημερώνουμε για το ποια επέμβαση θα πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχουν οι απόλυτες ενδείξεις ότι αυτό είναι για μία ογκεκτομή, αυτό είναι για μαστεκτομή. Υπάρχουν και τα περιστατικά τα γκρίζα. Εδώ εξηγούνται λεπτομερώς οι κίνδυνοι, οι υποτροπές και το μέλλον. Διότι το ιατρείο μαστού δεν υποδέχεται μόνο τις καινούργιες ασθενείς,

0: Έχει και τις παλιές ασθενείς που τις παρακολουθούμε ΣΑΗ. Όσο μας έρχονται τις παρακολουθούμε. Με μαστογραφία και υπέρηχο όσες έχουν περάσει καρκίνο και είμαστε εκεί για να αντιμετωπίσουμε υποτροπέοι ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε έχουμε μία εικόνα της εξέλιξης των πραγμάτων και αυτό το εξηγούμε.
1: Είχαμε φιλοξενήσει έναν πολύ επιτυχημένο διευθυντή του νοσοκομείου μας και γιατρό χειρουργό που νομίζω είναι και από τους πρώτους που ασχολήθηκε με το μαστό στο 424, τον κύριο Φρόνη, ο οποίος στο τέλος με διέταξε, βγάλε στο φως τα νέα παιδιά. Εμείς ότι ήταν να δώσουμε στους ασθενείς, στους νέους γιατρούς και εδώ το κάναμε. Προέβαλε τα νέα παιδιά που με όρεξη, γνώση, σεβασμό και σεμνότητα θα το κάνουν. Ακολούσα τη διαταγή του και νομίζω πάρα πολύ επιτυχημένα που επιλέξαμε να σας ακούσουμε σήμερα και επιτελέσατε πραγματικά το καθήκον σαν χειρουργός, χειρουργός μαστού και πρώτα και πάνω απ' όλα σαν γιατρός, γιατί μας δώσετε μια διάσταση του σήμερα, το τι σημαίνει χειρουργός, τι σημαίνει η συμπαράσταση σε έναν ασθενή πέραν από όσων είχαν παγιωθεί τα προηγούμενα χρόνια, τα δυσάρεστα που και σε αυτά είχατε την τόλμη και με το νηστέρι σας επιδέξια να τα διαχειριστείτε όπως έπρεπε. Από καρδιάς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πιστοποιήσετε ότι είστε ποντιακής καταγωγής.
0: Όχι.
1: Απλά το επώνυμό σας.
0: Ναι, προέκυψε.
1: Υπήρχε και αυτό το ενδιαφέρον. Επομένως, και μη πόντι, είναι καλοί γιατροί και χειρουργοί. Ομολογώ ότι στην Αθανασία και στην Ελισάβετ η γιατρός μας, η κυρία Παντελίδου, αποτελεί φάρο στο να συνεχίσουν αυτή την εποχή που έρχεται, αυτό που αγαπούν πρώτα και πάνω απ' όλα όπως συμβούλεψε, δηλαδή να κάνουν την ιατρική τους και να μην δίνουν σημασία και να προσπερνούν και να αποδεικνύουν ότι αυτό που θέλουν και αγαπούν και κάνουν δεν κατέχεται από κανέναν. Ο άνδρας και η γυναίκα πλέον δεν έχουν τέτοιες διαφορές, είναι πράγματα δηλητηριώδη για την κοινωνία μας. Κάτι τέτοιο επουδενή ο Κύριος Ιησούς ημών Χριστός δεν πρέσβευσε ποτέ.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Απ' τα ιερά κόκαλα των Ελλήνων, φίλοι ακροατές, από το αίμα και τις θυσίες των προγόνων μας είναι βγαλμένη η ελευθερία της πατρίδας μας, κατά την επιγραμματική φράση του εθνικού μας ύμνου, που περικλεί όλο το νόημα των αγώνων του έθνους μας για την ανάκτηση της ελευθερίας του. Το τίμημα της ελευθερίας μας είναι το αίμα και οι θυσίες των προγόνων μας, στους οποίους οφείλουμε και θα οφείλει εσαΐ το έθνος μας αιωνία ευγνωμοσύνη, διότι με τους ηρωικούς αγώνες τους έσπασαν τα βαριά δεσμά της σκλαβιάς, απετείναξαν τον τουρκικό ζυγό και απελευθέρωσαν τον υπόδουλο ελληνισμό, γενόμενοι ολοκαύτωμα στο βωμό της πίστεως και της πατρίδος.

Βόρειος ακριτική περιοχή, γνήσια ελληνική γη, εδώ και 4.000 χρόνια, κομματιασμένη στα τρία. Η Βόρεια Θράκη, ως Ανατολική Ρωμιλία, υπάγεται στην Βουλγαρία και η Ανατολική Θράκη, ως Ευρωπαϊκή, στην Τουρκία. Μόνο η Δυτική Θράκη παρέμεινε στην Ελλάδα μετά τις συνθήκες του Νεηγή 1919 και της Λοζάνης 1923. Γη τραγουδισμένη από τον Όμηρο, ιστορημένη από τον Ηρόδοτο, ως Θρικίον δε έθνος, μέγιστον εστί, μετά γεϊνδούς πάντων ανθρώπων, γη φιλοσοφημένη από τη σχολή του Δημόκριτου, του Πρωταγόρου, Λεύκηπου, Θουκυδίδη, Έσωπου, γη λουσμένη στα νερά του Ζηλευτού Αιγαίου, γη Αγιωτάτη, πατρίδα του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Εμιλιανού, του Αγίου Αμού, του Διδασκάλου, που μαρτύρησε με τις 40 μαθητριές του και τόσων άλλων. Όλους αυτούς και τόσους άλλους που δόξασαν με τη σοφία τους το ελληνικό έθνος και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αναπολύει η ιστορική μας μνήμη σήμερα. Γιατί σήμερα, 14 Μαΐου, γιορτάζουμε την απελευθέρωση και ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα.

κολλητό πρόγραμμα που ακολουθεί, αγαπητοί μας φίλοι, αφιερώνεται ως ακίμητη φέγκουσα κανδύλα φόρου τιμής σε αυτούς που θυσιάστηκαν για τη Θράκη, ως λάξευμα αλίστου μνήμης για τις αδικοσκλαβωμένες αλήτρωτες θρακικές πατριδομάνες, ως ασάλευτο κρυπίδωμα απαραγράπτων δικαίων των Θρακοελλήνων στην ιερή γη τους, ως αταλάντευτη πηξίδα πορείες και διεκδικήσεων των επερχομένων γενεών για να γνωρίζουν τι τους

Οι Θράκες, λαός ινδοευρωπαϊκός, συγγενείς προς τους άλλους Έλληνες, κατήλθαν από το βορρά και διασκορπίστηκαν στη χώρα που κατακτήθηκε από αυτούς περί το 2000 π.Χ. Και έκτοτε η χώρα αυτή πήρε το όνομα των νέων κατακτητών της. Πιο συγκεκριμένα Θράκη αρχικά, ονομάστηκε όλη η χώρα που βρίσκεται γύρω από τα δύο μεγάλα βουνά της περιοχής, τον Έμο και τη Ροδόπη, και περικλείεται από το Δούναβι, τον Εύξηνο Πόντο, την Προποντίδα, το Αιγαίο Πέλαγος και την Πίνδο, μέχρι επάνω το Σάβο αρχικά, το Στριμώνα αργότερα και τον Έστω τελικά. Κατά το Θουκυδίδη, οι Θράκες ανήκαν στο Διακό γένος. Υπήρχε μάλιστα και φυλή των Δίων, από το οποίο κατά τη συνείδηση και παράδοση κατάγονταν και οι λοιποί Έλληνες. Κατά άλλους δε μελετητές, οι Θράκες όχι απλά ανήκαν στο Διακό γένος, προέλληνες, αλλά ανήκαν στους πρωτοέλληνες. Επαφίεται όμως το θέμα σε πλέον ειδικούς για να το διερευνήσουν. Από τον Όμηρο και τους μετέπειτα ιστορικούς και λοιπούς συγγραφείς της αρχαιότητας, οι Θράκες αναγνωρίζονται και αναφέρονται ως λαός φύση φιλοπόλεμος, φιλελεύθερος, ανυπότακτος και ανδριότατος, που τον πόλεμο και την ελευθερία του τα λάτρευαν ως θρησκευτικό ιδεώδες. Ύψιστος θεός αυτών ήταν ο Άρης, και πατρίδα του Άρη ήταν και αναγνωρίζονταν οι Θράκοι.

Εύυπων, Άρη κάτοχων γένους, θα τους ονομάσει ο Ευρυπίδης. Από τα προϊστορικά χρόνια ακόμη, το όνομα της Θράκης συμβόλιζε την έννοια της αδούλωτης ψυχής, του ελεύθερου ανθρώπου. Όλη η ζωή του Θράκα, ατομική, οικογενειακή, κοινωνική, φυλετική, ήταν στηριγμένη και συνυφασμένη με την αξία της ελευθερίας, της αυτονομίας και του αυτοπροσδιορισμού, αν μη της αυταρχίας του. Ακαταπώνητη, σκληροτράχυλη και τα άκρα πολέμη κατά τον Ηρόδοτο. Φύση ανδρείοι και ατρόμητοι αισθάνονταν τον εαυτό τους δυνατό και αυτοκυβέρνητο. Αυτονόμους θα τους χαρακτηρίσει ο Θουκυδίδης και θα αναγνωριστούν από εχθρούς και φίλους ως οι πλέον ακαταμάχητοι πολεμιστές της αρχαιότητας, τους οποίους αποκάλεσε δυσμαχωτά τους ο Ευρυπίδης και ο Αριστοφάνης. Έτσι οι λέξεις Θράκη, Θράκες και Ανδρεία κατάντησαν να είναι ταυτόσιμες, κάτι που διατηρήθηκε και στα μετέπειτα χρόνια. Χαρακτηριστικά ο Ιωστινιανός ανέφερε «Ήτι στον Θρακών ονομάσει εχώραν, ευθύς εισέρχεται το λόγο και της Ανδρείας και στρατιωτικού πλήθους και μάχης έννοια, ταύτα γάρ εγγενείται και πάτρια τη χώρα εκείνη». Αλλά και πολύ αργότερα, στον 13ο μετά Χριστόν αιώνα, οι Μελενικιώτες θα χαρακτηρίζονται άνδρες ευσταλείς, κακ μόνης θεάς εδούς και τιμής άξι.

Παρά την πολεμική τους όμως Αλκή και Ανδρεία, οι Θράκες, αν και αναγνωρίζονταν ότι ήταν από τα μεγαλύτερα έθνη της αρχαιότητας, δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κράτος και να πράξουν κάτι αντάξιο της μεγάλης αξιοσύνης και πολεμικής αρετής τους. Η αιτία, όπως θα επισημάνει και πάλι ο Ηρόδοτος, ήταν ότι δεν μπορούσαν ποτέ να συνεργαστούν και να οργανωθούν υπό μία εξουσία. Το φύση φιλελεύθερο και ανυπότακτο πνεύμα τους δεν τους άφηνε να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να ενεργούν με πειθαρχία και τάξη προς όφελος και αυτών των ιδίων. Ήταν η αδυναμία της δυνάμειός τους. Το πάθος της ελευθερίας τους τους τύφλωνε και δεν τους άφηνε να δουν ούτε το συμφέρον τους.

Γι' αυτό δεν υπήρχε ούτε ενιαία διοίκηση, ούτε ενιαία νομοθεσία, ούτε ενιαίος και τακτικός στρατός, ούτε ένα ενιαίο νόμισμα. Ήταν οργανωμένοι μόνο μέχρι το επίπεδο της φυλής. Είχαν μάθει να ενεργούν περισσότερο σαν συρφετός παρά ως οργανωμένο σύνολο. Ακόμη και στον πόλεμο βάδιζαν ασύνταχτοι και ανοργάνωτοι. Αυτός ήταν ο λόγος που παρά την πολεμική προσωπική ανδρεία του καθενός ξεχωριστά, στο τέλος υπέκυπταν σε οργανωμένες δυνάμεις ακόμη και μικρότερες ή ασθενέστερες. Εξαιτίας αυτής της αυτονομίας τους, πέτυχαν οι Νοτιοέλληνες να εγκαταστήσουν αποικίες στα παράλια της Θράκης, από τις εκβολές του Στριμώνα μέχρι τις εκβολές του Δούναβη και στο εσωτερικό της. Στα κλασικά χρόνια, όντας διηρημένοι, για πρώτη φορά υποτάχθηκαν στους Πέρσες το 514 π.Χ., όταν ο βασιλιάς αυτών Δαρίος Πρώτος, ο Ιστάσπης, εξεστράτευσε κατά των Σχηθών. Ο δε στρατηγός του Μεγάβαζος επέδραμε και καθυπόταξε το ανατολικό τμήμα της Θράκης και μάλιστα τη Θρακική Χερσόνησο. Το 493 π.Χ. η στρατιά του Μαρδονίου, που πορευόταν κατά της νότιας Ελλάδας, έπληξε πρώτα και κατεξοχήν τη Θράκη, αλλά και στη Θράκη ιτήθηκε, καθώς οι Θράκες που είχαν καταφύγει στα όρη κατέβηκαν μια νύχτα και επέπεσαν κατά του στρατοπέδου των Περσών, όπου και κατέσφαξαν το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του.

Ο πρώτος μετά Χριστόν αιώνας θεωρείται ουσιαστικά η εποχή όπου άρχισε η οργάνωση και δημιουργία των πρώτων θρακικών πόλεων με τη συνίκηση των κατοίκων της Υπαίθρου σε κέρια γεωγραφικά, στρατιωτικά ή εμπορικά κέντρα και κόμβους. Κατά την περίοδο αυτή των αυτοκρατορικών χρόνων της Ρωμαιοκρατίας θα πρέπει να αναγνωριστεί και να ομολογηθεί ότι η Θράκη αναπτύχθηκε οικονομικά, εντάχθηκε μέσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και πολιτισμό, δημιουργήθηκαν πόλεις, κοπήκαν νομίσματα, κατασκευάστηκαν δρόμοι όπως η Εγνατία Οδός, οχυρώθηκαν τα σύνορα στο Δούναβι και γενικά υπήρξε περίοδος ειρήνης, ευημερίας και πρόοδου αυτής και των Θρακών. Τα πάθη, οι δοκιμασίες και τα δεινά των Θρακών θα αρχίσουν πάλι να εμφανίζονται μαζί με την εμφάνιση νέων λαών στην ιστορία, καθώς αλλεπάλληλα κύματα βαρβάρων από τα βορειοανατολικά κυρίως σύνορα θα θέλουν να εισέλθουν στην αυτοκρατορία από τα μέσα του 3ου μετά Χριστόν αιώνα. Είναι τα διάφορα βαρβαρικά φύλλα που γενικά φέρουν την ονομασία Σκύθες, τα οποία προσβάλλουν, παραβιάζουν τα σύνορα του Δούναβη και επιχειρούν να εισέλθουν γενικά στην αυτοκρατορία. Κατά πρώτο όμως λόγο στη Θράκη, για λαϊλασία και αρπαγή ή και για κατοχή γης και διαμονή. Έκτοτε θα ακολουθήσει αναρρύθμιτη σειρά επιδρομών και καταστροφών της Θράκης. Πόσες υπήρξαν όλες αυτές οι επιδρομές, δυστυχώς δεν μπορεί να παριθμίσει κανένας με βεβαιότητα, γιατί πολλές φορές επαναλαμβάνονταν ανά πάν έτος και το μόνο το οποίο θα μπορεί κάποιος να πει είναι ότι ήταν δυσεξαρρύθμιτες, αν μη αναρρύθμιτες. Οι δε πηγές και μαρτυρίες για πολλές από αυτές είναι πάρα πολύ ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, τα δεινά των Θρακών όχι μόνο δεν έπαυσαν, αλλά αντίθετα αυξήθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε και τι εμπολείς μας είναι άγνωστα αυτά τα πάθη, εν τούτης είναι τόσα πολλά και τόσο δυσεξαρίθμητα, ώστε η εξιστόρηση και εκδίπλωση αυτών να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όσον αφορά το διάστημα από το 250 μέχρι το 1453 μετά Χριστόν, θα μπορούσε συμπερασματικά να λεχθεί ότι όλη η χώρα της Θράκης, μηδέ της Κωνσταντινουπόλεως εξαιρουμένης, επί 1200 χρόνια δοκιμάστηκε, λαιλατήθηκε, πυρπουλήθηκε, διαρπάγηκε, ερυπώθηκε, ερημώθηκε, σφαγιάστηκε, εχμαλωτίστηκε και γενικά διώθηκε όσο καμιά άλλη περιοχή της αυτοκρατορίας και μάλιστα με τόσο μένος και πάθος από τους κατά καιρούς ολετήρες της, ώστε πολλές φορές να μην έχει απομείνει ούτε λίθους επί λίθου και πόλεις πολυπληθείς να έχουν μετατραπεί σε γεώργια γη. Παραδείγματος χάρη η Τραϊανούπολη, η Μοσσινούπολη, η Αναστασιούπολη, Περιθεώριο, η Τόπειρο και πολλές άλλες. Και για μερικές τουλάχιστον να αμφισβητείται και η ακριβής θέση τους. Οι Θράκες υπέστησαν τόσα πολλά και αλλυπάλληλα δεινά, ώστε να είναι θαυμασμού άξιο πώς μπόρεσε να διατηρηθεί ο ελληνισμός αυτών με τόση πλούσια και έντονη ελληνοθρακική συνείδηση, γλώσσα, ήθη, έθιμα, τραγούδια, θρύλους, θρήνους, παράδοση. Φαίνεται ότι, όπως ο Αντέος και οι Θράκες, κάθε φορά που έφθαναν στο έσχατο σημείο της υπάρξεώς τους, στη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή και εξαφάνισή τους, οι ελάχιστοι εναπομένοντες, αυτό το λίμα κατόρθωνε μέσα από τα χαλάσματα και τις τάχτες του να ξαναγεννάται και να επαναδραστηριοποιείται σε θαυμαστό βαθμό, ώστε και πάλι να ξανακαλλιεργείται και να καρπίζει η γη τους, να ξανακτίζονται σπίτια, χωριά και πόλεις και οι άνθρωποι να θωρακίζονται με πίστη, υπομονή και κουράγιο, ώστε να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Έπεσαν βέβαια τα τείχη. Εάλλου η πόλη. Έσβησε ο τελευταίος βασιλιάς και σφαγιάστηκαν χιλιάδες από τους κατοίκους της, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εχμαλωτίστηκαν. Παρόλα αυτά όμως, δεν χάθηκε η ελληνική θρακιώτικη ψυχή και συνείδηση. Όντας απέθαντη και ακατάβλητη, προς καιρό φάνηκε να χάνεται μέσα στον κονιορτό, τα ερείπια, την τέφρα και τα πτώματα, αλλά γρήγορα αναστήθηκε και ανασκουμπόθηκε. Εδώ λοιπόν στη Θρακική γη, περισσότερο από πουδήποτε αλλού, σφυριλατήθηκαν, συσφίχθηκαν και μορφώθηκαν οι κύριες μορφές αντιστάσεως του ελληνισμού κατά του κατακτητού, αλλά και εδώ διαμορφώνονται οι ιδέες και τα ιδανικά του νέου ελληνισμού. Εδώ αναγεννήθηκε και αναπλάστηκε ο ελληνισμός. Εδώ συμπλέκονται ως ένας άλλος άρρηκτος γόρδιος δεσμός και συνυφαίνονται ως άφθητος μυστικός πέπλος η ζωντανή παράδοση, η εκκλησία, η δημογεροντία, οι συντεχνίες, η παιδεία, αλλά και η θρύλη, η θρήνη, τα παραμύθια, οι χρησμοί, τα λαϊκά τραγούδια, σε ήχους και φθορές των βυζαντινών εκκλησιαστικών τροπαρίων, ακόμη και οι γιορτές και οι κάθε είδους συγκεντρώσεις τους. Μέσα στα πιο σκοτεινά χρόνια της πιο καταπιεστικής καταδυνάστευσης, ο ελληνισμός της Θράκης πέτυχε όχι μόνο τη δική του πνευματική οχύρωση, αλλά και όλων των Πανελλήνων, που αποδείχθηκε πολύ πιο ανίκητη και ακατάβλητη από τα τείχη της βασιλεύουσας και που έδεσε τους Έλληνες με περισσότερη ασφάλεια από ό,τι η αλυσίδα του κεράτιου κόλπου και που γαλούχησε και γιγάντωσε τους Έλληνες με το μάνα της εθνικής ιδέας που εδώ γεννήθηκε και απ' εδώ εξαπλώθηκε και υιοθετήθηκε από όλους τους Πανέλληνες.

Η Θράκη, παρά τη μεγάλη προσφορά της στους αγώνες των Πανελλήνων κατά την εθνική μας παλιγενεσία, όχι μόνο δεν απελευθερώθηκε από τους Τούρκους κατακτητές της κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όταν η Νότια Ελλάδα κατέστη και ανακηρύχθηκε ελεύθερο ελληνικό κράτος, αλλά και όταν μετά ένα περίπου αιώνα και κατόπιν σκληρών και ματηρών αγώνων της αποτείναξε τον τουρκικό ζυγό, εξασφάλισε την ελευθερία μόνο για ένα μικρό τμήμα αυτής, τη Δυτική Θράκη, ενώ ο μεγαλύτερος θρακικός χώρος παρέμεινε και πάλι υπόδουλο στην Τουρκία, Ανατολική Θράκη. Η δε Βόρειος Θράκη, Ανατολική Ρωμιλία, είχε αποσπαστεί προηγουμένως από τη Θράκη συνεπία των επανειλημμένων σκανδαλωδών επεμβάσεων της Ρωσίας και είχε προσαρτηθεί στη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια του διαρρεύσαντος αιώνος από τις απελευθερώσεως της Νοτιού Ελλάδος 1829 μέχρι τις απελευθερώσεως της Θράκης 1920, οι Έλληνες της Θράκης διεξήγαγαν διμέτωπο σκληρό και άνισο αγώνα εναντίον των Τούρκων κατακτητών αλλά και των Βουλγάρων επιδρομέων. Εκ των ανωτέρω, οι μεν Τούρκοι επεδίωκαν να διατηρήσουν την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί της Θράκης, οι δε Βούλγαροι, ενθαρρυνόμενοι και οθούμενοι από την προστάτηδά τους Ρωσία για την πραγματοποίηση των ονείρων του πανσλαβισμού, επεδίωξαν με την τρομοκρατία που εξεπέλυσαν στην ελληνικοτάτη από αρχαιοτά των χρόνων Θράκη μας και στη Μακεδονία μας και με τις θηριωδίες και φρικαλαιότητες που διέπραταν με την ανοχή των Τούρκων κατακτητών να εξοντώσουν το ελληνικό στοιχείο από τις ελληνικές αυτές περιοχές της πατρίδος μας και να εκβουλγαρίσουν την κοιτίδα αυτή του ελληνισμού. Πέρα των σκληρών και αιματηρών αγώνων των Θρακών και των Μακεδόνων, ως και των μεγάλων θυσιών που υπέστησαν αυτοί για τη διατήρηση της ελληνικότητας της Θράκης μας και της Μακεδονίας μας, οι οποίες αποτέλεσαν στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνος τον στόχο των Σλάβων και ειδικότερα των Βουλγάρων, οι παραμείναντες υπόδουλοι Θράκες συνέχισαν τους αγώνες τους κατά των Τούρκων κατακτητών και των Βουλγάρων επιδρομέων εν συνεργασία και με τον ελληνικό στρατό του ελευθέρου ελληνικού κράτους κατά τους διεξαχθέντες από αυτόν απελευθερωτικούς βαλκανικούς πολέμους 1912-1913 και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια των οποίων η Θράκη απελευθερώθηκε για πρώτη φορά το 1913, απόλυσε την ελευθερία της το ίδιο έτος, απελευθερώθηκε για δεύτερη φορά το 1920, απόλυσε και πάλι την ελευθερία του το 1922 ένα μεγάλο μέρος της Θράκης.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, ας δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες την δεύτερη απελευθέρωση από τον ελληνικό στρατό της παραχωρηθήσεις στην Ελλάδα Δυτικής Θράκης μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που έγινε σαν σήμερα 14 Μαΐου, αλλά το 1920.

Η αποφασισμένη με τη συνένεση των κυριωτέρων συμμάχων μας της Αντάντ, κατάληψη της Δυτικής Θράκης από τον ελληνικό στρατό ανατέθηκε στο Σώμα Στρατού Εθνικής Αμήνης, το οποίο μετονομάστηκε αργότερα Στρατιά Θράκης και το οποίο με διοικητή τον αντιστράτηγο Εμμανουήλη Ζημβρακάκη βρισκόταν τότε σε εφεδρεία στην περιοχή Σερών και Σιδηροκάστρου με το στρατηγείο του στη Θεσσαλονίκη. Για την εκπλήρωση της ανωτέρω αποστολής του είχε το Σώμα Στρατού Εθνικής Αμήνης στη διάθεσή του πρώτον τη Μεραρχία Ξάνθης, τέως μεικτή ταξιαρχία, η οποία περιελάμβανε 3 συντάγματα πεζικού, 1 μοίρα πυροβολικού, λόχου μηχανικού και άλλα επικουρικά τμήματα και βρισκόταν την περίοδο εκείνη στη Θεσσαλονίκη, όπου συμπλήρωνε την οργάνωσή της και ασχολούνταν με την εκπαίδευση των ανδρών της. Δεύτερον, την τρίτη μεραρχία, η οποία περιελάμβανε 2 συντάγματα πεζικού και 1 σύνταγμα ευζώνων και βρισκόταν συγκεντρωμένη στην περιοχή Δράμας και Ξάνθης. Και τρίτον, τη μεραρχία Σερών, η οποία περιελάμβανε 3 συντάγματα πεζικού, μοίρα πυροβολικού, λόχο μηχανικού και άλλα επικουρικά τμήματα. Η 14η Μαΐου 1920 ορίστηκε ως ημερομηνία ενάρξεως της καταλήψεως της Δυτικής Θράκης από τις μονάδες του Σώματος Στρατού Εθνικής Αμήνης, οι οποίες προήλασαν προς τις καθορισμένες κατευθύνσεις για την εκπλήρωση της αποστολής τους ως ακολούθως. Η Μεραρχία Σερών, με διοικητή τον υποστράτηγο Επαμηνώντα Ζημβρακάκη, είχε ως αποστολή την κατάληψη της Κομωτινής και την προώθηση των τμήματων της Σιδηροδρομικός και πεζή για την φρούρηση της σιδηροδρομικής γραμμής από τις Σφαίρες μέχρι του Κούλελι Μπουργκάζ και για την κατάληψη και φρούρηση του τομέως της προκαλύψεως προς τη Βουλγαρία. Την τρίτη λοιπόν πρωινή ώρα της 14ης Μαΐου άρχισε την πορεία της η ανωτέρω μεραρχία και την 8η πρωινή ώρα έφτασε έξω από την Κομωτινή. Μετά 2 ώρες στάθμευσή της στις παρυφές της πόλεως, δόθηκε το σύνθεμα της εκκινήσεώς της για την κατάληψη της Κομωτινής και τα πρώτα τμήματα της μεραρχίας εισήλθαν στην πόλη την 10η πρωινή ώρα με ενθουσιώδη υποδοχή από τους κατοίκους της, οι οποίοι με ζητοκραυγές και λουλούδια και σε ατμόσφαιρα ακράτητου ενθουσιασμού καλωσόριζαν τους ελευθερωτές στρατευμένους αδελφούς τους της Μεραρχίας Σερών. Η Μεραρχία Ξάνθης, με διοικητή τον υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μαζαράκη, είχε ως αποστολή την κατάληψη της Αλεξανδρουπόλεως, του Σουφλίου και του Διδημοτήχου και θα συμμετείχε των επιχειρήσεων για την κατάληψη της Κομωτινής, ένα δε σύνταγμά της θα αποτελούσε εφεδρεία στους τοξότες για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διαταγές της Μεραρχίας Σερών. Για την εκτέλεση της ανωτέρω αποστολής της Μεραρχίας Ξάνθης επιβιβάστηκαν την 12η Μαΐου 1920 σε 5 πλοία μονάδες της Μεραρχίας που βρίσκονταν μέχρι τότε στη Θεσσαλονίκη για εκπαίδευση καθώς και τρόφιμα και πολεμοφόδια με προορισμό την Αλεξανδρούπολη στο λιμάνι της οποίας έφτασαν και αποβιβάστηκαν την 5η πρωινή ώρα της 14ης Μαΐου 1920 και την 6η πρωινή ώρα της ίδιας μέρας άρχισε η κατάληψη της πόλεως με ενθουσιώδη υποδοχή των αποβιβαζομένων στρατιωτικών τμήματων από τους κατοίκους της Αλεξανδρουπόλεως, οι οποίοι κατέκλυσαν την παραλία και τους δρόμους της πόλεως για να καλωσορίσουν με ζητοκραυγές και λουλούδια τον ελευθερωτή ελληνικό στρατό και τον ελληνικό στόλο. Στο μεγαλοπρεπή Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου έγινε δοξολογία για την απελευθέρωση της Αλεξανδρουπόλεως και της περιφερίας της από τον ελληνικό στρατό και ακολούθως έγινε η επίσημη παράδοση της πόλεως με υποστολή της γαλλικής σημαίας και έπαρση της γαλανόλευκης ελληνικής σημαίας στο διοικητήριο της πόλεως.

Η ενάτη μεραρχία, με διοικητή τον υποστράτηγο Λεωναρδόπουλο, είχε ως αποστολή την ευνηδιαστική κατάληψη των γεφυρών Ουζούν και Ουπρού, οδική, και Κούλελη Μπουργκάς, σιδηροδρομική, ως και της πόλεως Καραγάτς, τη φρούρηση της σιδηροδρομικής γραμμής από Κούλελη Μπουργκάς μέχρι Καραγάτς, την αμυντική εγκατάσταση στην έξοδο της γέφυρας του ποταμού Εύρου μεταξύ Αδριανουπόλεως Καραγάτς και την εξασφάλιση της προκαλύψεως προς Βουλγαρία μεταξύ του ποταμού Ερυθροποτάμου και του ποταμού Εύρου. Για την εκτέλεση της ανωτέρω αποστολής της ενάτης μεραρχίας ανεχώρησε από την Ξάνθη την ενάτη πρωινή ώρα της 14ης Μαΐου 1920 το μεικτό απόσπασμα Κούλελη Μπουργκάς σιδηροδρομικός και μετά την άφιξη και συγκέντρωση την επομένη όλων των τμήματων του αποσπάσματος στο Κούλελη Μπουργκάς κατελήφθησαν την 10η πρωινή ώρα οι γέφυρες Ουζούν και Ουπρού και Κούλελη Μπουργκάς. Ταυτόχρονα ανεχώρησε σιδηροδρομικός από την Ξάνθη και το μεικτό απόσπασμα Καραγάτς και το απόγευμα της ίδιας μέρας αφήχθηκε στον προορισμό του. Την δε πρώτη μεταμεσονύχτιο ώρα της 16ης Μαΐου εισήλθε και κατέλαβε το Καραγάτς, όπου έτυχε θερμής και ενθουσιώδους υποδοχής από τους Έλληνες κατοίκους του. Αμέσως άρχισε η αμυντική οργάνωση του προγεφυρώματος. Η δε ανάληψη της προκαλύψεως είχε συντελεστεί μέχρι του απογεύματος της 16ης Μαΐου, οπότε περατώθηκε η αναληφθής αποστολή της ενάτης μεραρχίας.

Μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της καταλήψεως της Δυτικής Θράκης, ο διοικητής του καταλαβόντος στην Δυτική Θράκη, Σώματος Στρατού Εθνικής Αμήνης, αντιστράτηγος Εμμανουήλης Ζεμβρακάκης, εξέδωσε προκήρυξη προς τους κατοίκους της Θράκης, γραμμένη σε τρεις γλώσσες, ελληνική, τουρκική και βουλγαρική, με την οποία τόνιζε ότι ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στη Δυτική Θράκη ως ελευθερωτής και προστάτης της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της θρησκείας, της γλώσσης και των ηθών και εθίμων όλων των κατοίκων της ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητος.

0: Εδώ, φίλοι μας, αξίζει να προσέξουμε το πνεύμα που κατήχε την ηγεσία των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων έναντι του πληθυσμού των περιεχών που κατελάμβαναν. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την τελευταία παράγραφο της διαταγής των επιχειρήσεων της στρατιάς προς τους άντρες των ελληνικών δυνάμεων του διοικητή Εμμανουήλη Ζευρακάκη.
1: Συντρίβονται στην αντίσταση του εχθρού. Φανείτε υπέροχοι προς όλους τους ηττημένους και προς τους φιλισίχους πληθυσμούς. Εισέλθετε εις την πέραν του Εύρου Θράκην ελευθερωτέ και προστάτε τη ζωής, τιμής και περιουσίας όλων, ανεξαιρέτως θρησκείας και φυλής. Το παράδειγμα της τάξεως εν τη Δυτική Θράκη αποτελεί εγγύηση δια την καλήν σας συμπεριφοράν και την καθιέρωση του αιωνίου ελληνικού πολιτισμού. Προχωρήσατε με ορμήν και γενεοψυχίαν εις την λεωφόρον της Μεγάλης Ελλάδος και ταχύνατε το βήμα προς το ιδανικό τέρμα όπου σας αναμένουν 5 αιώνων πόθη και ελπίδες και απαρασάλευτος πίστης. Το δίκαιο και ο Θεός είναι μαζί σας. Εμπρός προς την νίκην, εμπρός προς την τελική απελευθέρωση.

Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, η Δυτική Θράκη χωρίζεται σε τρεις πανέμορφους νομούς, της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Εύρου. Μεγάλες οροσειρές με παρθένα δάση, με πλούσια μοναδική χλωρίδα και πανίδα, με μοναδικούς υδροβιότοπους στο Πόρτο Λάγος και στα δέλτα των ποταμών Νέστου και Εύρου, αποτελούν τον οικολογικό παράδεισο της Βορείου Ελλάδος, προστατευόμενο διεθνώς από τη Συνθήκη Ραμσάρ. Οικοσύστημα που πρέπει να διατηρηθεί και να διαφυλαχθεί. Εδώ φύονται σπάνια αγριολούλουδα, πανέμορφες ορχιδέες, ζουν σπάνιοι κορμοράνοι, πελεκάνοι, εροδίοι, γίνονται διεθνείς συναντήσεις πουλιών. Πάμπολα μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια και παλαιότατες εκκλησίες καταγράφουν την διαχρονική πορεία της Θράκης. Αυτήν την ποικίλη ομορφιά και ησυχία καλούμαστε να απολαύσουμε εκδράμοντας την Θράκη. Εκτός από την ιδιαιτερότητα της φύσεως και τη μοναδικότητα των τοπίων, ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει και την ανθρώπινη κοινωνία της Θράκης. Είναι γνωστό ότι εδώ διαβιούν ειρηνικά και ελεύθερα Έλληνες, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Πομάκοι, Αθήγανοι, Τουρκογενείς και Αρμένοι. Οι μεταξύ τους σχέσεις δείχνουν τον αμοιβαίο σεβασμό στα θρησκευτικά τους πιστεύω, την ανοχή στην διαφορετικότητα, τον ελληνότροπο βίο. Εξάλλου, ο ελληνισμός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την συνύπαρξή του με άλλους πολιτισμούς, γιατί η οικουμενική του διάσταση είναι εγγενής. Έτσι έμαθε να ζει και να μεγαλουργεί μέσα και έξω από τον γεωγραφικό του χώρο. Είναι δείγμα ζηλευτής κοινωνίας η Θρακιώτικη για οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη.

Κλείνοντας, αγαπητοί φίλοι, το πρόγραμμά μας, να πούμε πως η Θράκη μας έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από την παρουσία μας. Αυτή επιβάλλεται και μάλιστα συχνά. Ένα προσκύνημα στις πάμπολες εκκλησιές της, ένα ευλαβικό διπορικό στα μοναστήρια του Ακριτικού Εύρου, αρχίζοντας από την Παναγία της Μάκρης έως της Κουρνοφολιάς, θα τόνωνε τόσο το ηθικό των ξεχασμένων θρακιωτών. Εθνικό προσκύνημα θα έκαναν επίσης και οι μαθητές των σχολείων μας, επισκεπτόμενοι τα συνοριακά φυλάκια. Μάθημα ιστορίας ολοζώντανης. Συγχρόνως θα ήταν και μάθημα πολιτισμικής ιστορίας, αφού θα έβλεπαν από κοντά τις διάφορες κοινότητες να ζουν αρμονικά. Θα αποκτούσαν περιβαλλοντικές εμπειρίες, ανεπανάληπτες, παρατηρώντας και φωτογραφίζοντας χιλιάδες πουλιά στο δέλτα του Γραφικού Εύρου. Ας έχουμε λοιπόν τη μνήμη μας εν αργή και την εθνική μας συνείδηση σε εγρήγορση.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, με Αναστάσιμη Χαρά, σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως στις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

0: Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το Βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη...

0: Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Είναι μετάφρασης του Μητροπολίτου Κορίνθου, Παντελεήμονος Καρανικόλα.

Μια μέρα, λέγει ο προσκυνητής μας, ήταν η 24η Μαρτίου και αισθάνθηκα επιτακτική την ανάγκη να κοινωνήσω την επομένη εορτή του Ευαγγελισμού. Ερώτησα αν η εκκλησία ήταν μακριά και έμαθα πως ήταν σε 30 χιλιόμετρα απόσταση. Περπάτησα λοιπόν το υπόλοιπο της ημέρας και όλη τη νύχτα που ακολούθησε με το σκοπό να φτάσω εγκαίρως για τον όρθρο. Ο καιρός ήταν όσο χειρότερος μπορούσε να γίνει. Εχιόνιζε και έβρεχε και ο δυνατός αέρας ήταν παγωμένος. Έπρεπε να περάσω και ένα ποτάμι. Μόλις δε έφτασα εις το μέσον του, έσπασε ο πάγος κάτω από τα πόδια μου και ευηθίστηκα μέχρι τη μέση στο νερό. Έφτασα βρεγμένος όπως ήμουν, πρόφθασα εις τον όρθρον, εστάθηκα μέχρι το τέλος της λειτουργίας και με τη χάρη του Θεού εκοινώνησα. Θέλοντας να περάσω την ημέρα με ησυχία και χωρίς να χαλάσω την πνευματική μου αυτή ευτυχία, παρεκάλεσα τον νεοκόρο να μου επιτρέψει να μείνω στο δωματιάκι του μέχρι το άλλο πρωί. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευτυχισμένος ήμουν αυτή την ημέρα και πόση ήταν η πλημμύρα της χαράς της καρδιάς μου. Έπεσα εις το σανιδένιο κρεβάτι του ψυχρού αυτού δωματίου και νόμιζα πως ευρισκόμουν εις τους κόλπους του Αβραάμ. Η προσευχή ήταν πολύ ενεργητική. Η αγάπη του Ιησού Χριστού και της Παναγίας φαινόταν σαν να επλημμύριζε την καρδιά μου με κύματα γλυκύτητος και σαν να γέμιζε την ψυχή μου με παρηγοριά και θρίαμβο συγχρόνως. Εις το διάστημα της νύχτας επιάσανε φοβερή ρευματική πόνη τα πόδια μου και αυτό με έκανε να θυμηθώ σοβαρά ότι ήταν μουσκεμένα από την προηγούμενη μέρα. Δεν έδωσα σημασία εις το πράγμα, μόνον όσο δυνατότερο πόνο αισθανόμουν, τόσο περισσότερο έλεγα την προσευχή εις την καρδιά μου μέσα. Το πρωί, όταν ήθελα να σηκωθώ, αντελήφθηκα ότι δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου καθόλου. Είχαν εντελώς παραλύσει και τα αισθανόμουν αδύνατα σαν κλωστές. Ο νεοκόρος με έσυρε από το κρεβάτι με δύναμη για να με ξαπλώσει κατά γης, όπου έμεινα ακίνητος για 2 ημέρες. Την 3η ημέρα ο νεοκόρος με έβγαλε έξω από το δωμάτιο, λέγοντάς μου: «Υπόθεσε πως πεθαίνεις εδώ. Τι φασαρία έχει να γίνει?» Με πολύ μεγάλη δυσκολία εισήχθηκα σιγά σιγά, χρησιμοποιώντας χέρια και πόδια, και έφτασα μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας. Εξάπλωσα εκεί σε μια άκρη και έμεινα 2 μέρες. Οι άνθρωποι που πηγαίνω έρχονταν δεν έδιναν καμιά σημασία ούτε σε μένα ούτε στις ηγεσίες μου. Εις το τέλος ένας χωρικός με επλησίασε, εκάθισε κοντά μου και μου εμίλησε. Έπειτα από λίγο στη συνομιλία με ρώτησε: «Τι θα μου δώσεις για να σε θεραπεύσω?» Και εγώ κάποτε είχα την ίδια ακριβώς αρρώστια με σένα, γι' αυτό ξεύρω και τη θεραπεύω. «Δεν έχω τίποτα να σου δώσω», απήντησα. «Μα τι έχεις στο σακίδιό σου?» «Λίγο παξιμάδι και μερικά βιβλία». «Ωραία, τι θα έλεγες να εργαστείς για μένα ένα καλοκαίρι και να σε θεραπεύσω?» «Όπως βλέπεις δεν μπορώ να εργαστώ με ένα χέρι όπως είμαι, επειδή το άλλο μου χέρι είναι παράλυτο. Τι λοιπόν μπορείς να κάνεις?» «Δυστυχώς τίποτα, εκτός από το να διαβάζω και να γράφω». «Α, ώστε γράφεις, τότε να διδάξεις γραφή στο παιδάκι μου. Ξεύρει και διαβάζει λίγο, αλλά θέλω να μάθει να γράφει. Κοστίζουν όμως πολύ τα μαθήματα και δυστυχώς για να μάθει να γράφει πρέπει να πληρώσω 20 ρούβλια, ποσό που είναι πολύ βαρύ για μένα». Συμφώνησα κι εγώ. Με τη βοήθεια δε του νεοκόρου με μετέφερε εις το μέρος που κατοικούσε και με τοποθέτησε σε ένα μικρό δωματιάκι εις την πίσω αυλή του σπιτιού του. Έπειτα άρχισε τη θεραπεία με την εξής μέθοδο.
εμάζεψε από τα διαμερίσματα, από τις αυλές και από όπου αλλού μπορούσε και γέμισε έναν κουβά από κάθε είδους μισοφαγωμένα κόκαλα, ζώων, πουλιών και άλλα. Τα έπλυνε, τα κομμάτιασε με μία πέτρα και τα έβαλε σε ένα πύλινο δοχείο. Τα εσκέπασε με ένα σκέπασμα που είχε μια τρυπούλα στο επάνω μέρος, αναποδογύρισε το δοχείο και το έβαλε σε ένα άλλο δοχείο θαμμένο στο έδαφος. Εσκέπασε με λάσπη το επάνω μέρος του δοχείου που ήταν βυθισμένο μέσα στη γη και βάζοντας ένα σωρό ξύλα από κάτω, έβαλε φωτιά και την εκράτησε αναμένη επί 24 ώρες λέγοντας: «Θα πάρουμε μερικά υπολείμματα σαν απόσταγμα από τα κόκαλα». Την άλλη μέρα, όταν έβγαλε από το χώμα το ένα δοχείο, μέσα του είχε κατασταλάξει 100 δράμια περίπου πυκνόρευστο υγρό που είχε μείνει από όσον είχε εξατμιστεί σιγά σιγά από την τρύπα του σκεπάσματος του άλλου δοχείου. Το υγρό αυτό ήταν σαν κόκκινο λάδι και μύριζε δυνατά σαν ομό κρέας. Ως προς τα κόκαλα μέσα εις το δοχείο είχαν γίνει κάτασπρα, καθαρά και διαφανή, σαν σεντέφι. Άλυφα με αυτή την ύλη τα πόδια μου και τα έδαινα 5 φορές την ημέρα. Και ό του θαύματος, ύστερα από 24 ώρες μπορούσα να κουνώ τα δάχτυλα. Μετά δε από μια μέρα ακόμη μπορούσα και τα πόδια μου να μετακινώ. Την 5η ημέρα αισθάθηκα ορθώς και με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού περπάτησα 1 μέτρο. Με 2 λόγια, σε διάστημα μιας εβδομάδος τα πόδια μου έγιναν γερά όπως πρώτα. Ευχαρίστησα το Θεό και σκέφτηκα πολύ για τη μυστηριώδη δύναμη που δίνει πολλές φορές σε παραπεταμένα πράγματα. Ξερά και μισοφαγωμένα κόκαλα λίγο πριν γίνουν στάχτη είχαν τόση ζωντανή δύναμη, χρώμα, μυρουδιά και ευεργετική ενέργεια σε ανθρώπινο σώμα, ώστε έδωσαν και στο δικό μου σώμα ζωή που ήταν μισοπεθαμένο. Αυτό μοιάζει σαν μια υποθήκη της μελλοντικής αναστάσεως των σωμάτων. Πόσο θα ήθελα να πω αυτό που έπαθα και είδα σε αυτόν τον δασοφύλακα που συνήντησα άλλοτε και που είχε αμφιβολίες για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Αφού καλυτέρευσα αρκετά από την αρρώστια μου, άρχισα να διδάσκω το παιδί. Αντί για τη συνηθισμένη αντιγραφή, τον έβαλα και έγραφε την προσευχή του Ιησού στην αρχή. Όπως την αντέγραφε πολλές φορές, τον εδίδαξα πώς να τη γράφει καλλιγραφικά. Το παιδί ήταν πολύ απασχολημένο εις το διάστημα της ημέρας, επειδή εργαζόταν σε ένα μεγάλο κτήμα εκεί κοντά. Μπορούσε δε να έρχεται σε μένα μόνον όταν ο επιστάτης του κτήματος κοιμότανε, δηλαδή από τα βαθιά χαράματα μέχρι τη λειτουργία. Ήταν ένα έξυπνο παιδί και άρχισε να μαθαίνει πολύ καλό γράψιμο. Ο μισθωτής του τον είδε που έγραφε και τον ερώτησε ποιος τον εδίδαξε. «Ένας προσκυνητής με ένα χέρι που μένει σε ένα μικρό σπιτάκι μας», είπε το παιδί. Ο επιστάτης που ήταν Πολωνός ενδιαφέρθηκε και ήλθε να μου ρίξει μια ματιά. Με βρήκε να διαβάζω τη Φιλοκαλία και άρχισε να με ρωτά τι ήταν αυτό που διάβαζα. «Α», είπε, «αυτό είναι η Φιλοκαλία. Το έχω ξαναδεί αυτό το βιβλίο στο σπίτι των εφημερίων μας όταν ήμουν στην Βίλνα. Πάντως μου είπαν ότι γράφει παράξενα πράγματα, σχήματα και σοφίσματα σχετικά με την προσευχή γραμμένα από Έλληνας μοναχούς. Είναι σαν αυτά που γράφουν οι φανατικοί στα Συνδίας και στην Ποχάρα και κάθονται κάτω και κάνουν εκπνοή κατά ένα ιδιότυπο τρόπο, προσπαθώντας να δημιουργήσουν κάτι σαν γαργάλισμα εις την καρδιά τους και με ηλιθιότητα πιστεύουν ότι αυτό το σωματικό αίσθημα
είναι προσευχή. Το θεωρούν δε δώρο του Θεού. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι ο κάθε άνθρωπος να εκπληρώνει το καθήκον της προσευχής προς το Θεό απλά, να λέγει δηλαδή ορθώς το Πάτερ ημών, όπως μας το εδίδαξε ο Χριστός. Αυτό είναι αρκετό για όλη την ημέρα και όχι η επανάληψή του κάθε λίγο και λιγάκι. Η επανάληψη σε αυτή πολλές φορές κάνει τον άνθρωπο τρελό, εκτός που προξενεί και καρδιακές παθήσεις. «Μη σκέπτεσαι έτσι γι' αυτό το Άγιο Βιβλίο, αγαπητέ μου», του απάντησα. «Δεν είναι γραμμένο από απλούς Έλληνας καλογύρους, είναι από μεγάλους και αγίους ανθρώπους παλαιών χρόνων, τους οποίους τιμά για αγίους και η δική σας η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αυτή είναι ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας, ο Μάρκος ο Πνευματικός Αθλητής, ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, ο Ρωμαίος και πολλοί άλλοι. Από αυτούς οι μοναχοί των Ινδιών και της Μποχάρα έμαθαν την μέθοδο της καρδιάς, την εσωτερική δηλαδή προσευχή, με τη διαφορά ότι διέστρεψαν πολλά κατά την εφαρμογή αυτών που εδιδάχθησαν, όπως και ο γέροντάς μου μου εξήγησε. Στην Φιλοκαλία η διδασκαλία για την εφαρμογή της προσευχής της καρδιάς είναι παρμένη από το Λόγο του Θεού, από την Αγία Γραφή, εις την οποία ο Χριστός μας επρόσταξε να λέμε το Πάτερ ημών, όπως μας εδίδαξαν επίσης και την ασίγαστη προσευχή της καρδιάς. Αυτός είπε: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν». Έτσι οι Άγιοι Πατέρες, αποδεικνύοντας με τη ζωή τους τα λόγια του προφητάνακτος και ψαλμοδού Δαβίδ, γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος μας τα εξηγούν συγχρόνως ως εξής. Ο χριστιανός οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε δυνατή ευκαιρία ώστε να ζητεί και να ευρίσκει απόλαυση εις την προσευχή και χωρίς διακοπή να φροντίζει να βρίσκει παρηγοριά σε αυτήν. Επίσης δε να μην αναπαύεται λέγοντας απλώς το Πάτερ ημών μία φορά την ημέρα. Άκουσε να σου διαβάσω πως αυτοί οι Άγιοι επιτιμούν αυτούς που δεν προσπαθούν να φθάσουν και να ανεβούν τα σκαλοπάτια της προσευχής της καρδιάς. Γράφουν ότι για τρεις λόγους αυτό είναι κακό. Πρώτον, γιατί αυτοί που πιστεύουν έτσι είναι αντίθετοι με την Θεόπνευστο Αγία Γραφή. Δεύτερον, διότι δεν θέτουν εμπρός τους μία ανυψηλότερη και τελειότερη κατάσταση της ψυχής που αποκτάται με το χρόνο και με την προσπάθεια, αλλά ικανοποιούνται με μόνη την εξωτερική αρετή, χωρίς να μπορούν να αισθανθούν την πείνα και τη δίψα για την αλήθεια, και έτσι χάνουν την μεγάλη ευλογία και τη χαρά του Κυρίου. Και τρίτον, διότι αφήνοντας το μυαλό τους να ασχολείται με τον εαυτό τους και τις καθημερινές εξωτερικές αρετές, συχνά κινδυνεύουν από τον πειρασμό της υπερηφανίας, που όταν απατηλά τους νικήσει, χάνουν τα πάντα. «Είναι περίφημο αυτό που με διάβασες», είπε ο επιστάτης, «αλλά νομίζω και δύσκολο για μας τους μικρούς και κοινούς λαϊκούς σαν και μένα. Λοιπόν, θα σου διαβάσω κάτι απλούστερο που λέγει: πως άνθρωποι με καλή διάθεση, παρότι ζουν μέσα εις τον κόσμο, μπορούν να μάθουν τον τρόπο να προσεύχονται χωρίς διακοπή».

Για μια ακόμη φορά ακούστηκε σε όλη τη γη από το κενό μνημείο το χαρμόσυνο διάγγελμα του Αγγέλου. Ηγέρθη, ού και στην όδε. Αναστήθηκε, μην ψάχνετε τον ζώντα ανάμεσα στους νεκρούς. Δεν είναι εδώ. Με το διάγγελμα αυτό ο άγγελος μετέφερε στις μυροφόρες το χαρμόσυνο και σωτήριο μήνυμα της Αναστάσεως. Με το διάγγελμα αυτό ο άγγελος μεταφέρει σε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων την διακήρυξη ότι νικήθηκε ο θάνατος. Το δηλητήριό του έπαψε πια να έχει δύναμη και ισχύ, διότι έσπασαν τα κλήθρα του άδου, συνετρίβησαν η πυλωρή. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Και ενώ το ηγέρθη που είπε ο άγγελος δίνει σε όλους μας αυτή τη χαρά και παρηγορία ότι νικήθηκε ο θάνατος και συνετρίβει η προαιώνιος δύναμή του, το «ου και στην όδε» μας βάζει σε άλλες αγωνίες. Αν δεν είναι εδώ ο αναστημένος Χριστός, τότε πού είναι? Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε πού είναι ο Χριστός. Πρέπει να ψάξουμε εν αγωνίως να βρούμε τη χαρά μας, τη λύτρωσή μας, την Ανάστασή μας, το αγαπημένο και ηλαρό πρόσωπό Του. Πού να είναι άραγε ο αναστημένος Χριστός? Μήπως κρύφτηκε σε καμιά σπηλιά ή σε κανένα βουνό για να μην τον ξανασταυρώσουμε? Μήπως ανήλθε στον ουρανό και δεν θέλει να μας ξαναδεί για όλα αυτά που του κάναμε? Μήπως αποφάσισε να καταστρέψει και πάλι αυτόν τον άδικο και αμαρτωλό κόσμο, όπως τότε με τον κατακλυσμό, και να χαθούμε όλοι στα τάρταρα της Αβύσσου? Μήπως μας κάκιωσε, μας συχάθηκε, μας αηδίασε? Όχι, αποκλείεται. Ξέρουμε ότι ο Χριστός μας είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, αγαθός και ανεξίκακος. Ποτέ δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, γιατί μας το έχει υποσχεθεί. Ου μη σε ανώ, ουδού μη σε εγκαταλείπω. Συνεπώς, πού πρέπει να ψάξουμε να τον βρούμε? Εκεί που θέλει να είναι ο θρόνος του. Εκεί που αγάπησε να βρίσκεται προαιωνίως. Εκεί που θέλησε να βρει σκήνομα αιώνιο, γι' αυτό και ενυνθρώπισε. Εκεί που μας το απέδειξε με την σταυρική θυσία του. Εκεί που θέλει να είναι για πάντα. Θα τον βρούμε στην καρδιά μας. Εκεί λοιπόν πρέπει να ψάξουμε τον αναστημένο Χριστό, μέσα στην καρδιά μας, στο κέντρο του είναι μας. Και αν δεν τον βρούμε εκεί, η ευθύνη δεν θα είναι δική του, αλλά δική μας. Χριστός Ανέστη.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια, διαστήματα βέβαια με συννεφιά έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και βροχές, έτσι ένα ψηλόβροχο έρχεται και το απόγευμα σύμφωνα με τους μετρολόγους. Ο καιρός θα είναι έτσι, καλός δηλαδή σε γενικές γραμμές και τις επόμενες ημέρες, μέχρι το Σαββατοκύριακο όμως, αφού αλλάζει το σκηνικό και για 2-3 ημέρες θα έχουμε καταιγίδες σε όλη τη χώρα με πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα τώρα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, ο Άγιος Τεράπων, ο επίσκοπος Κύπρου, τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται βέβαια η σημερινή εορτή. Παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση σήμερα το πρωί, αλλά και χθες το απόγευμα, από το Λέχοβο της Φλόρινας, όπου εκεί στο ναό του Αγίου Δημητρίου τελέστηκαν ιερές ακολουθίες για την πανήγυρη του Αγίου Θεράποντος, ο οποίος τιμάται ιδιαίτερα εκεί στο χωριό του Λεχόβου της Ιεράς Μητρόπολης Καστορίας. Να πούμε ότι όσον αφορά στις απευθείες μεταδόσεις μας, θα πάμε στις Πρέσπες, στη Φλόρινα το Σάββατο το πρωί. Από τις 8 το πρωί θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το αρχιερατικό συλλήτουργο, την ίδια ώρα φυσικά και από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Αύριο η εορτή του Αγίου Αχιλίου. Πανηγυρίζει η Λάρισα, τον προστάτη, τον πολιούχο της, τα Γρεβενά και όλος ο Ορθόδοξος κόσμος φυσικά. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πανηγύρισε και ο Άγιος Θεράποντας στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Είχαμε χθες τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, χρωστάτησε ο Παναγιώτατος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθιος. Σήμερα ιερούργησε πάλι ο Παναγιώτατος και συλλειτούργησαν κληρικοί της Μητροπόλεως. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, παρά την θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε, ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν, κάνοντας λόγο για πιθανές συγκρούσεις, ακόμη και για πολεμικές αντιπαραθέσεις, εάν το θέμα δεν το χειριστεί σωστά η Αμερική. Ο κύριος Σι, μιλώντας στον Αμερικανό πρόεδρο, η συνάντηση να πούμε ότι διήρκησε κοντά στις 2,5 ώρες, του επισήμανε το συγκεκριμένο γεγονός. Θυμίζουμε, η Ταϊβάν είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών και γι' αυτό και ζητά να αντιμετωπιστεί σωστά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν στρατιωτικά την Ταϊβάν, δεν αναγνωρίζουν βέβαια την ανεξάρτητη αυτή περιοχή, ενώ η Κίνα είναι το μοναδικό έδαφος, η μοναδική περιοχή που δεν κατάφερε να πάρει μετά τον εμφύλιο εκεί και βέβαια διατηρεί ακόμη τα δικαιώματά της, θέλοντας βέβαια κάποια στιγμή να μπορέσει να μιλά και για, γιατί όχι, κινέζικο έδαφος. Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, είπε στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα από το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο το 2017, αυτό είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ τον κάλεσε τον κύριο Σι Τζινπινγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, στις 24 Σεπτεμβρίου. Στα υπόλοιπα, ολοκληρώθηκαν εχθές οι φοιτητικές εκλογές. Αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά είχαμε. Διαφορετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν και εξέδωσαν. Ευτυχώς, σε γενικές γραμμές δεν είχαμε περιστατικά που να θύμιζαν περιστατικά βίας, όπως αυτό που είχαμε προχθές στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, με επίθεση κατά φοιτητών από ομάδα νεαρών. Τα αποτελέσματα διαφορετικά. Ολοκληρώθηκαν πάντως εχθές αργά το βράδυ. Είχαμε και την καταμέτρηση από τις παρατάξεις. Έρχονται ειδοποιητήρια σε 120.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε διασταυρώσεις, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, και διαπίστωσε ότι πολλοί φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών τους, εντοπίστηκαν να οφείλουν και θα πρέπει να πληρώσουν τους φόρους, τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή.
Ενώ μέσα σε όλα η ΑΔΕ αποκτά για πρώτη φορά και τη δυνατότητα να παρακολουθεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη ροή των συναλλαγών από ταμιακές μηχανές και POS σε ολόκληρη τη χώρα μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ως το τέλος του 2026. Τι θα κάνει? Θα ελέγχει αυτόματα όλες τις αποδείξεις. Από το πρωί θέμα συζήτησης εδώ στη Θεσσαλονίκη η αποχώρηση της εταιρείας ταχυμεταφορών, όπως έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, από το αεροδρόμιο Μακεδονία, ένα νέο πλήγμα στη Βόρεια Ελλάδα μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση της εταιρείας low budget, χαμηλού κόστους, της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx διέψευσε τελικά πριν από λίγη ώρα πως αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη, γνωστοποιώντας ότι στην πραγματικότητα ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελονισμού της, μεταφέροντάς τες στην Αθήνα. Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος των εκτελονιστών πάντως, ο κ. Κοσμίδης, σε σύσκεψη που είχαμε στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης. Πλησιάζουν οι πανελλήνιες, οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η εισαγωγή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής έχει αυξήσει σημαντικά το βαθμό δυσκολίας των πανελληνίων, δημιουργώντας την αίσθηση ότι δεν αρκεί απλή προσπάθεια, αλλά απαιτούνται σχεδόν άριστες επιδόσεις. Όπως και να έχει, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους υποψηφίους, υπομονή στους γονείς, πολλή προσευχή και όλα θα πάνε καλά. Με ιδιαίτερη επιτυχία τώρα και θερμή συμμετοχή του κοινού πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στην Αθήνα η παρουσίαση της νέας σειράς σχολικών βιβλίων θρησκευτικών από τις εκδόσεις Ακρίτας και Πορφύρα. Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της μοναδικής πλήρους σειράς εγκεκριμένων βιβλίων για το μάθημα των θρησκευτικών που καλύπτει όλες τις τάξεις από την τρίτη δημοτικού ως την πρώτη λυκείου στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές μεταξύ άλλων ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, ο διευθυντής του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Δημήτριος Μόσχος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, μετά από ομόφωνη απόφαση του, επισκέφθηκε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο στο Φανάρι. Έτυχε εγκάρδιας και πατρικής φιλοξενίας υπό του Παναγιωτάτου και για ένα επιπρόσθετο λόγο, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΚΕ, του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, επισκέπτεται το Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Σέρβου ομολόγου της Νίκολα Σελάκοβιτς πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου η επίσημη τελετή υποδοχής 7 εμβληματικών κοιμηλίων από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους. Τα έργα μεταφέρθηκαν στη Σερβική Πρωτεύουσα προκειμένου να αποτελέσουν το κεντρικό πυρήνα της μεγάλης έκθεσης για τα 850 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Σάβα. Η Κομωτινή υποδέχθηκε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης. Είχαμε τις εορτές των Ελευθερίων σήμερα βέβαια που κορυφώθηκαν στις πόλεις της Θράκης μας. Στην Αλεξανδρούπολη πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση. Στην Κομωτινή επίσης οι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν άλλωστε από χθες ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ενώ να πούμε ότι εχθές υποδέχθηκε η Κομωτινή την εικόνα της Παναγίας μας, τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, που θησαυρίζεται στην ομώνυμη Ιερά Μονή Βαθυριακός. Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στην κρύπτη του Ιερού Ναού του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου των Επισκόπων της Σερβικής Εκκλησίας υπό την Προεδρία του Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χωροστάτησε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια της Σημαθίας. Είχαμε εκεί και τις βραβεύσεις των αριστούχων μαθητών γυμνασίου και ΕΠΑΛ της πόλεως. Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση αυτή εχθές το απόγευμα, εξαναβολής η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων μαθητών.
την παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Αλεξάνδρειας και προϊστάμενος του Ιερού Ναού, ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ανθόπουλος. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη. Ξεκινάμε από την Καθημερινή και περνάμε στις επόμενες πολιτικές. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, ένα ιδιαίτερο προβληματισμό που προκαλεί σε όλους μας οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, αφού πλέον μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι νομοθετεί πλέον φέρνει επικείμενο νόμο μάλλον για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την επιρροή που πιστεύουν ότι έχουν οι γείτονες στις περιοχές αυτές. Χθες είχαμε παρενόχληση πλοίου κοντά στην Κο, απομακρύνθηκε βέβαια μετά από την παρέμβαση δικού μας πλοίου, ενώ σήμερα είχαμε άλλο ένα περιστατικό εκεί κοντά στα Δωδεκάνησα με υποβρύχιό μας το οποίο μπλέχτηκε σε δίχτυα αλιέων. Στο πλαίσιο άσκησης βρισκόταν εκεί. Είναι αυτά που συμβαίνουν εκεί στα Δωδεκάνησα και προκαλούν βέβαια προβληματισμό σε όλους. Τα νέα παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα από τις τράπεζες. Έχουμε πρωτόδικη αλλά άμεση εκτελεστή απόφαση από το πολυμελές πρωτοδικείο που έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 80 λεπτών του ευρώ από τις τράπεζες. Υποχρεώνει μάλιστα, γιατί για την Εθνική πρόκειται η συγκεκριμένη κίνηση του εκπιζώ δικαστικά, και υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει την επιβάρυνση, να επιστρέψει μάλιστα και τα παρακρατηθέντα ποσά. Η μήνυση του εκπιζώ λοιπόν που έφερε την υπόθεση στο φως της Ένωσης των Καταναλωτών και η απάντηση σήμερα της τραπεζικής πλευράς που σημειώνει ότι θα κινηθεί εκ νέου νομικά, θα συνεχίσει σε δεύτερο βαθμό αλλά συμμορφώνεται προς την απόφαση αυτή του πολυμελούς πρωτοδικείου. Θυμίζουμε την υπόθεση ότι πολλές τράπεζες αναβάθμισαν τους λογαριασμούς σε προνομιακούς όπως τους ονόμασαν και είχαν αυτή την χρέωση των 80 λεπτών κάθε μήνα, παράδειγμα στους λογαριασμούς των ιδιωτικών υπαλλήλων, σε λογαριασμούς συνταξιούχων, αφαιρούνταν αυτά τα χρήματα κάθε μήνα. Απογευματινή σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Ένα πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους μπαίνει τέλος στα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Η εφημερίδα των συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Στις φοιτητικές εκλογές μας πάει βέβαια το πρωτοσέλιδο. Είπαμε ότι οι παρατάξεις ανακοίνωσαν διαφορετικά αποτελέσματα. Ελεύθερος τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Είχαμε συνέδριο από την εφημερίδα εκεί στο Ηράκλειο. Παρουσιάστηκαν οι προοπτικές για ανάπτυξη της περιοχής. Τύπος Θεσσαλονίκης, ένα ενιαίο εισιτήριο για ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Τρεις προτάσεις του σχεδίου που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις διασυνοριακές μετακινήσεις με νέους κανόνες για κρατήσεις και ανταποκρίσεις. Κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα οι Τούρκοι η Φαλοκρηπίδα διεκδικούν ελληνικά νησιά. Ένταση που επιχειρεί να στήσει η γειτονική χώρα στην περιοχή μας. Και είχαμε την τοποθέτηση και του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, για το θέμα αυτό. Μονομερείς ενέργειες δεν έχουν να κάνουν με το δίκαιο της θάλασσας σε κάθε περίπτωση και το διεθνές δίκαιο, είπε μεταξύ άλλων. Το ίδιο θέμα και στην εφημερίδα Εστία με τον τίτλο «Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια». Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο.
info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ βέβαια μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, το radiolydia.com, όλα τα τελευταία νέα εκεί, το πρόγραμμά μας και φυσικά μας ακούτε με live streaming. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να ακούμε ύμνους από την ακολουθία του Εσπερινού. Θα αρχίσουμε με τα ειρηνικά και τα Kyrie Eleison, τα οποία θα ακούσουμε κατά την αγιορείτικη παράδοση από τον Γέροντα Δανασκηνό Νεοσκητιώτη και τον πατέρα Χερουβίμ Τσίνογλου. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι από το πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού το 2020.

Το αργό κύριε και έκραξα του Ιακώβου σε ήχο δεύτερο θα ακούσουμε από τη Βυζαντινή χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης. Χωράρχης, ο άρχοντας πρωτοψάλτης Αθανάσιος Καραμάνης.

το κατεστηνθήτο αλλά και στίχους από τη στιχολογία «Θου Κύριε», θα ακούσουμε από τον Βυζαντινό χορό του καθηγητού Γρηγορίου Στάθη, μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης.

Τέλος, θα ακούσουμε το αρχαίον Φως Ηλαρών από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των ιερών ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η εκδρομή έγινε. Ήταν ένα αληθινό όνειρο. Μια ανάβαση στις χώρες των παραμυθιών, με τα χιονισμένα δέντρα που τα κλαδιά τους είχαν κάτι παράξενα σχήματα. Έπαιξαν χιονοπόλεμο, έκαναν και ένα χιονάνθρωπο. Ξανάγινα για μια μέρα μικρά παιδιά που καμιά έγνοια δεν απασχολεί το μυαλό τους. Και μόνη αποστολή της ζωής τους είναι το παιχνίδι. Ήταν μια ξέχαστη εκδρομή, τουλάχιστον για τον Άρη που νόμιζε πως ζούσε μέσα σε ένα όνειρο. Όταν κατέβηκαν το βράδυ, με μεγάλη δυσκολία χωρίστηκε από την Αυσικά. Για μια στιγμή μάλιστα, μια μικρούλα στιγμή καθώς τη χαιρετούσε, φαντάστηκε τι όμορφη θα ήταν η ζωή αν του ήταν δυνατόν να παντρευτεί την Αυσικά. Ήταν ένας πειρασμός που δεν κράτησε παρά ένα δευτερόλεπτο μονάχα, γιατί τον έδιωξε γρήγορα από το μυαλό του. Όταν όμως αργότερα έμεινε μοναχός και πήρε μαργό βήμα το δρόμο για το σπίτι, άρχισε να σκέπτεται πιο ψύχρεμα. Γιατί τάχα να φοβάται ακόμη και μια σκέψη τέτοια? Δεν ήταν άδικο να περάσει έτσι τη ζωή του? Δεν θα έπρεπε ίσως να τολμήσει? Ποιος θα τον κατηγορούσε για τη διάλυση ενός γάμου που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε προπολού? Και γιατί να είναι το θύμα μιας συμβατικότητας που ίσως θα ήταν καλύτερα και για τους δυο να τελείωνε με τον επίσημο χωρισμό τους? Δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση στα χίλια δυο ερωτήματα που του υπέβαλε το ένα πάνω στ' άλλο η συνεπαρμένη από το καινούριο πάθος καρδιά του, γιατί έφτασε στο σπίτι. Μια απόλυτη ησυχία βασίλευε, και αν δεν ήταν εκείνο το φωτισμένο παράθυρο του σαλονιού που φανέρωνε την παρουσία της Χλώης, θα έλεγες πως όλοι κοιμούνταν. Μα δεν ήταν δα και τόσο αργά. Μπήκε με τις χοντρές αρβίλες και το πέτσινο σακάκι της εκδρομής. Την ώρα που ετοιμαζόταν να τις βγάλει, άκουσε τη φωνή της Χλώης από μέσα. «Εσύ είσαι Άρη?» «Ναι, μια στιγμή, βγάζω τις αρβίλες». «Έλα πριν τις βγάλεις, θέλω να σε δω». Παραξενεμένος, προχώρησε με τις λασπωμένες αρβίλες πάνω στο χαλί. «Αν γεμίσω λάσπες, εσύ θα φταίς. Αναλαμβάνω κάθε ευθύνη». «Δεν καταλαβαίνεις πως θέλω να σε δω με τα ορειβατικά σου? Τι σ' έχω δει, μην ξεχνάς. Θα ήθελα λοιπόν κι εγώ, η γυναίκα σου, να σε δω, να σε καμαρώσω όπως σε είδαν οι άλλοι, οι ξένοι». Και η φωνή της έγινε ακόμη πιο σιγανή στις τελευταίες λέξεις. Γύρισε τα μάτια του ανήσυχος. Τον κοιτούσε αθώα, με εκείνο το βλέμμα το γεμάτο αγάπη και τρυφερότητα. Ανέπνευσε βαθιά με ανακούφιση. Δεν ξέρει τίποτε. «Είσαι όμως λεβεντιά, το ξέρεις», συνέχισε η Χλώη καμαρώνοντάς τον. «Είναι η πρώτη φορά που μου το λες», της είπε ο Άρης, και με μεγάλη απορία ένιωσε την καρδιά του να χτυπά από συγκίνηση. «Ίσως είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι την ανάγκη να σου το πω». Και ύστερα πρόσθεσε: «Άντε τώρα, βγάλε τις αρβίλες και τα εκδρομικά σου και έλα να μου διηγηθείς πώς πέρασες. Ήταν όμορφο το δάσος με το χιόνι?»

Η Ειρήνη και η Χλώη ανταλλάσσαν γράμματα και η αλληλογραφία τους είχε πάρει πια τον τόνο της απόλυτης και αδίστακτης εξομολόγησης των πιο κρυφών του σκέψεων και αισθημάτων. Η καθεμιά έγραφε στην άλλη σαν να απευθυνόταν στον εαυτό της και ήταν μια πραγματική ανακούφιση στη δοκιμασμένη καρδιά τους. Ήταν πολύ πονεμένη τώρα τελευταία η Χλώη. Διαβάζει στα μάτια του Άρη το μυστικό του, το μυστικό που εκείνος με τόση φροντίδα προσπαθούσε να κρατήσει κρυφό. Τίποτε δεν μπορεί να μείνει κρυφό για την καρδιά που αγαπά. Η παραμικρή αλλαγή στη συμπεριφορά, το μάτι που αποφεύγει να συναντήσει το δικό σου, ένας λόγος ανυπομονησίας, όλα αυτά φανερώνουν πως κάτι υπάρχει και χωρίζει τις καρδιές. Όμως η Χλώη, πέθανο κι αν φαίνεται από τα γεγονότα. Καρφωμένη εκεί στην πολυθρόνα περιμένει. Την εκδρομή εκείνη με τα χιόνια την ακολούθησαν κι άλλες. Στην αρχή πήγαιναν όλοι παρέα μαζί. Αργότερα όμως άρχισαν να πηγαίνουν οι δυο τους μόνοι, η Ναυσικά και ο Άρης. Είχε αποβάλει πια κάθε δισταγμό ο Άρης. Η σκέψη της Χλώης όσο πήγαινε και χλώμιαζε, χανόταν για να μείνει μόνη η γοητευτική βασίλισσα η Ναυσικά. Η Ναυσικά με τη χάρη και την εξυπνάδα, την ελευθερία, η Ναυσικά που αδιαφορούσε για τη γνώμη του κόσμου και έπαιρνε και ρουφούσε λέμαργα ό,τι η ζωή είχε να της προσφέρει. Ο θείος της είχε θέσει στη διάθεσή της το αυτοκίνητό του. Έφτανε να του το ζητήσει και ήταν πρόθυμος να βγει αυτός με τα πόδια ή να ματαιώσει ένα περίπατο που είχε αποφασίσει να κάνει για να

αποδόσει στα ναυσικά. Και έτσι μπορούσαν να πηγαίνουν μακρινές εκδρομές. Τα απογεύματα τώρα δεν καθόταν στο γραφείο του ως αργά ο Άρης. Περνούσε, κανόνιζε εκείνα που ήταν επίγοντα, έδινε οδηγίες στον υπάλληλό του και φεύγε λέγοντας «Αν με ζητήσουν, δεν θα ξαναγυρίσω. Αύριο το πρωί». Έβρισκε την αυσικά να τον περιμένει στη γωνία, έπαιρνα στο αυτοκίνητο και έφευγαν. Έπαιρνα στην τύχη ένα δρόμο, περνούσαν χωριουδάκια, βυθισμένα ακόμη στη χειμωνιάτικη νάρκη τους, τόσο που έμοιαζαν έρημα. Η ναυσικά οδηγούσε και ο Άρης καθόταν πλάι της. Μιλούσαν, ισόπαιναν ανάλογα με το κέφι της στιγμής. Μα ό,τι και αν έκαναν, ένιωθαν τις καρδιές τους στη μια κοντά στην άλλη. Μια φορά πήγα λίγο μακρύτερα. Είδαν χωράφια που άρχισαν να πρασινίζουν. Είδαν τις ανθισμένες μυγδαλιές και μια δύση πίσω από το βουνό, υπέροχη σε χρώματα και φως. Όταν πήραν το δρόμο του γυρισμού, είχε πέσει το σούρ που εκεί η νύχτα έφτανε σιγά σιγά, απλώνοντας τις σκιές της πάνω στον κάμπο. Και αυτή η ομίχλη που πλησίαζε όλο και περισσότερο και σκέπαζε τα πάντα, απ' το όνειρο δεν ερχόταν.

0: Όταν ο Άρης έφτασε στο σπίτι, βρήκε τη Χλόη όπως πάντα στο σαλονάκι. Τι ομίχλη, δεν έβλεπα έξω από το παράθυρο ούτε ένα μέτρο. Φαντάζομαι τι γίνεται έξω. Λαχτάρισα να την αισθανθώ πάνω στο πρόσωπό μου, στα χέρια μου. Την αγαπώ την ομίχλη, τόσο που παρακάλεσα την κυρα Βασιλική να μου ανοίξει το παράθυρο. Τι ωραία και δροσερή που ήταν. Ξέρεις Άρη, πολλές φορές λέω πως εγώ θα έπρεπε να είχα γεννηθεί σε μια από τις βόρειες χώρες, όπου όλα χάνονται μέσα στην ομίχλη. Όχι. Εσύ δεν ταιριάζεις με την ομίχλη. Εσύ είσαι το κορίτσι του ήλιου και της θάλασσας. Ύστερα σταμάτησε. Τι ήταν αυτό που τον έσπρωξε να μιλήσει έτσι απότομα? Μήπως ήταν εικόνα μιας άλλης μέσα στην ομίχλη που έκανε ανεπιθύμητη κάθε άλλη παρουσία? Ή μήπως ήταν κάτι το ανεξιχνίαστο, το βαθύτερο, που τον έκανε να μην μπορεί να φανταστεί τη Χλόη παρά μόνο μέσα στο καθάριο φως του ήλιου? Η Χλόη τον κοίταξε παραξενεμένη και δεν μίλησε. Άλλαξε θέμα. Του διηγήθηκε για την κόρη της κυρα Βασιλικής που ήρθε με τον άντρα της και την επισκέφθηκαν. Του είπε για την επίσκεψη της Νάτας από νωρίς το απόγευμα με το μωρό της, που είναι ένα γλυκό παιδάκι, ίδια Νάτα. Μα μπρος στο Χρήστο θα πρέπει να βρίσκουν πως του μοιάζει στο βλέμμα. Του διηγήθηκε τις χίλιες δυο μικρολεπτομέρειες που αποτελούσαν τώρα τη ζωή της. «Είχα και μια μικρή καινούργια επίσκεψη σήμερα», του είπε, καθώς κάθισαν ο ένας απέναντι στον άλλον στο μικρό τραπεζάκι όπου συνήθιζαν να τρώνε. «Ήρθε μια γειτόνισσα που την ήξερα μόνο από τις διηγήσεις της κυρα Βασιλικής. Η Ευπραξία, η γυναίκα του Γαλατά. Το ξέρεις αυτόν που είναι στη γωνία? Είναι μια συμπαθητική γυναικούλα, κοντή, στρουμπουλή. Πλασμένη το βλέπεις για μια ανοιχτόκαρδη ζωή, γιατί το στόμα της είναι πάντα έτοιμο να ξεσπάσει σε γέλια. Όμως η ζωή άλλα της φύλαγε. Αλήθεια, πόσων ειδών δυστυχίες υπάρχουν στον κόσμο». «Τι έχει πάλι αυτή?» ρώτησε ο Άρης, συνηθισμένος πια να ακούει τις ιστορίες που είχε να του διηγηθεί κάθε τόσο η Χλόη. Πράγμα που το δεχόταν με ευχαρίστηση, γιατί έτσι είχαν ένα θέμα για κουβέντα. «Ο άντρας της, να, δεν είναι καλός». «Τη δέρνει?» «Και τη δέρνει και ακόμη χειρότερα. Την παραμελεί. Δεν γυρνά να τη δει. Πάει με άλλες και αυτή το ξέρει. Και είναι άστα». Ο Άρης είχε σκυμμένο το κεφάλι πάνω από το πιάτο. Δεν τολμούσε να το σηκώσει. Προσπαθούσε να φέρει στο μυαλό του τη φυσιογνωμία του Γαλατά που παραμελούσε τη γυναίκα του. Τι θέλει να πει με αυτή την ιστορία? Γιατί του τη διηγείται? Μήπως? Όμως η φωνή της είναι όπως πάντα απαλή και γεμάτη συμπάθεια για τους άλλους. Κλαίει καημένη και διηγείται τον πόνο της παντού. Δεν ξέρει τι να κάνει, τα έχει χαμένα. Λεφτά δεν της δίνει πια. Έχουν και ένα αγοράκι. Όχι μόνο για να ντυθεί, μα ούτε και για φαγητό. Και από πάνω, στρογγυλοκάθεται μεσημέρι και βράδυ και τρώει από το φαγητό που μαγειρεύει αυτή με τα χρήματα που παίρνει ξενοπλένοντας. Και σαν να μην φτάνουν αυτά, τη βρίζει και τη δέρνει. Σωστό μαρτύριο. Τι να κάνει, πώς να γλιτώσει? Φαντάσου πως ρώτησε την κυρα Βασιλική. Τι λες, να κάνω μια παράκληση στην Παναγία, να τον πατήσει κανένα αυτοκίνητο να γλιτώσω? Μου το είπε η κυρα Βασιλική και εγώ σκέφτηκα να τη δω. Καθίσαμε ώρες οι δυο μας και τα λέγαμε.
1: Και τι τη συμβούλεψες, να την κάνει την παράκληση ή όχι?
0: Ρώτησε με κάποιο τόνο ελαφρότητα στη φωνή ο Άρης. Έτσι της φάνηκε της Χλόης, ή μήπως πραγματικά η φωνή του είχε πάρει κάποιο τόνο πίκρας, κακίας? Έκανε πως δεν τη διέκρινε, γέλασε ελαφρά και είπε: «Ένια σου, και συνεννοηθήκαμε μια χαρά οι δυο μας. Όχι μόνο παράκληση δεν θα κάνει, τουλάχιστον με το περιεχόμενο που πρωτοσκέφτηκε, παρά θα ξαναγίνει καλή μαζί του. Δεν θα του παραπονιέται, δεν θα γκρινιάζει, θα τον περιποιείται, γιατί έτσι μόνο θα τον κερδίσει και θα γυρίσει κοντά της». Αυτά είπε η Χλόη και σώπασε. Σαν κάτι το βαρύ να έπεσε πάνω στην καρδιά της και δεν μπόρεσε πια να μιλήσει. Ούτε και ο Άρης μίλησε. Σκυμμένος πάνω στο πιάτο του, είχε δώσει όλη του την προσοχή στο καθάρισμα του ψαριού του.

Αργά κάποιο βράδυ, την ώρα που ο Άρης έστριβε τη γωνιά του δρόμου τους, το μάτι του πήρε δύο σκιές, πολύ κοντά τη μια στην άλλη, να στέκονται και να σιγομιλούν. Ήταν ακριβώς το σημείο που έπεφτε το φως του ηλεκτρικού γλόμπου, ψηλά από την κολόνα, και ο Άρης, περνώντας δίπλα τους, σαν να αναγνώρισε τη μορφή του άντρα. Ποιος είναι? Αναρωτήθηκε αδιάφορα και προχώρησε. Όμως, εκείνη η άχρωμη φυσιογνωμία, με τα ξέχρωμα μαλλιά και τα μικρά μάτια, ξαναγύρισε στο μυαλό του. Ο Γαλατάς, αυτός είναι. Ο Σπύρος ο Γαλατάς, που τη γυναίκα του γνώρισε η Χλόη. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό και φτάνοντας στο σπίτι του έριξε ακόμα μια ματιά προς τα πάνω. Το ζευγάρι στεκόταν ακόμη εκεί. «Βρε τον παλιάνθρωπο», είπε μέσα του γεμάτος αγανάκτηση, και προς την πόρτα του

πολύ αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, καλώς ήρθατε και σήμερα, Πέμπτη, στην ολόδική σας εκπομπή, στην ολόδική σας ώρα. Που δεχόμαστε όμως να το ξαναπούμε ξανά και ξανά και ξανά και τους μεγάλους φίλους της εκπομπής μας. Γιατί η καρδιά των παιδιών είναι πάντοτε μεγάλη και τους χωράει όλους. Έτσι δεν είναι, μικρή μου φίλη? Λοιπόν, όποιοι θέλουν από τους μεγάλους φίλους της εκπομπής να παρακολουθήσουν την ιστορία και ό,τι άλλο έτσι περιλαμβάνει η παιδική εκπομπή, πολύ ευχαρίστως τους δεχόμαστε με πολύ πολύ χαρά. Τώρα, πώς σας βρίσκω εσάς? Είστε όλοι καλά? Να χαιρετήσω και πάλι όλους εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα, όπου κι αν είστε. Και αν είστε μέσα στο αυτοκίνητο με τους γονείς σας, να προσέχετε πολύ. Να τους πείτε να κάνουν το σταυρό τους, να μην τρέχουν και να προσέχουν, γιατί έχουν μια οικογένεια να θρέψουν. Έχουν αγαπημένα παιδιά. Αν τώρα βρίσκεστε κάπου αλλού, όπου κι αν είστε, κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Γιατί κάνοντας το σταυρό, παρακαλούμε να έρθει η βοήθεια του Θεού κοντά μας, η χάρις του, η ευλογία του. Οπότε όλα θα έχουν ένα καλό τέλος, σ' ό,τι κι αν κάνουμε. Λοιπόν, ξέρω πως περιμένετε πως και πως τη συνέχεια της ιστορίας. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, μόνο ένα τραγουδάκι, για να καθίσετε όλοι να πάρετε τις θέσεις σας και να πάμε στη συνέχεια της τόσο ωφέλιμης, τόσο υπέροχης αυτής της ιστορίας, παιδιά, από την Παλαιά Διαθήκη. Πάμε λοιπόν.

Αυτός λοιπόν, ο Πτολεμαίος, σαν έμαθε ότι ο βασιλιάς της Συρίας Αντίοχος ο Τρίτος, ο Μέγας, κατέλαβε τη Νότια Συρία με την Παλαιστίνη, αναστατώθηκε. «Θα του τα πάρω πίσω», βρυχήθηκε, και με ισχυρές δυνάμεις πεζικού, υπηκό, πολεμικούς ελέφαντες και Αιγυπτίους στρατιώτες ξεκίνησε. Μαζί του και η νεότατη αδελφή του Αρσινόη, μόλις έφηβος, που έγινε από τους κύριους παράγοντες της νίκης του Φιλοπάτορα εκεί στην περίφημη και σημαντική μάχη της Ραφίας, που είναι πόλη της Παλαιστίνης. Η μάχη αυτή διαβάζουμε ότι ήταν σκληρή και άγρια. Όλα έδειχναν ότι θα ήταν νικητής ο Αντίοχος ο Τρίτος, ο Μέγας. Πάνω όμως στην κρίσιμη φάση της μάχης, χάρισε την νίκη στον αδελφό της, η νεαρή Αρσινόη. Με δύναμη ψυχής ξεχύθηκε ανάμεσα στο μαχόμενο στράτευμα και εμψύχωνε τους πολεμιστές. Τους παρακινούσε να πολεμήσουν γενναία. Τους υποσχόταν μάλιστα και πλούσια αμοιβή μετά την νίκη. 2 μνάς χρυσίου, που σημαίνει 8 χρυσές λίρες τον καθένα. Ποσό υπέρογκο για ένα τέτοιο στράτευμα. Μα οι Αιγύπτιες βασίλισσες είχαν μεγάλη προσωπική περιουσία τότε. Έτσι ο Πτολεμαίος ο Τέταρτος, με την πετυχημένη συμπαράσταση της νεαρής Αρσινόης και τη μαχητικότητα του στρατού του, έγινε ο νικητής της σημαντικής αυτής μάχης της Ραφίας το 217 π.Χ. Κυρίαρχος μεγάλης περιοχής στο βασίλειο του Αντιόχου, που περιλάμβανε και την Παλαιστίνη. Οι κάτοικοι των πόλεων έτρεχαν με δώρα να υποδεχτούν τον νικητή βασιλιά. Και ο Φιλοπάτορας, που θεωρούσε την νίκη αποκλειστικά δικό του κατόρθωμα, γεμάτος ενθουσιασμό και περηφάνεια, έμπαινε γενναιόδωρα στις πόλεις που συναντούσε. Αφιέρωνε δώρα στους ειδωλολατρικούς ναούς και πρόσφερε θυσίες στους θεούς τους. Έφτασε και στα Ιεροσόλυμα, αφού επίσημοι εκπρόσωποι των Ιουδαίων είχαν σπεύσει να τον συγχαρούν. Έκπληκτο στάθηκε μπροστά στο μεγαλόπρεπο ναό του Σολομώντα. Θαμπόθηκε από τη λαμπρότητα και την ομορφιά του. Την άψογη τάξη που επικρατούσε στο ναό του υψίστου Θεού. Θαύμασε την επιμέλεια των Ιουδαίων για το μοναδικό ναό τους. Ήταν άλλωστε και φίλος των καλοτεχνών και με κάποια ικανότητα να κρίνει τα έργα τέχνης. Και καθώς υπήρχε συνήθεια να προσφέρουν και οι ειδωλολάτρες θυσίες στον αληθινό Θεό, πρόσφερε και εκείνους πλούσια τα δώρα και τις θυσίες του. Επισκέφθηκε με ενδιαφέρον όλα τα μέρη του ναού και ενθουσιασμένους, με φουσκωμένο τον εγωισμό της κυριαρχίας του, θέλησε αυτή η φοβερή στιγμή που σήμανε την αρχή μιας τραγικής ιστορίας ανάμεσα στους πιστούς Ιουδαίους και τον άρχοντά τους, κατακτητή Πτολεμαίο τον Τέταρτο, τον Φιλοπάτορα. Θέλησε ο Φιλοπάτορας να μπει και στα Άγια των Αγίων. Δεν ήξερε τι ζητούσε, ούτε τι ήταν τα Άγια των Αγίων. Άβατο για όλους τους Ιουδαίους, ακόμα και για τους ιερείς τους. Στα Άγια των Αγίων, μόνο ο αρχιερέας τους και μόνο μια φορά το χρόνο, σε ειδική εορτή, είχε το δικαίωμα να μπει. Η απέτηση του ειδωλολάτρη βασιλιά σήμαινε βεβήλωση του ιερότερου χώρου τους. Πράγμα απαράδεκτο από τη συνείδηση του αφοσιωμένου λαού στον αληθινό Θεό. Τι θα γινόταν λοιπόν? Σεβάσμοι Ιουδαίοι προσπάθησαν να του εξηγήσουν την ιερότητα αυτού του τόπου. Με καμία δύναμη όμως δεν ήθελε να πιστεί ο νικητής Πτολεμαίος. Η περιέργειά του όλο και μεγάλωνε. Ανυποχώρητος και γεμάτος κάφχηση για τις κατακτήσεις του, θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο και από τους ιερείς και τον αρχιερέα τους. «Γιατί να μην πω, αφού μπήκα σε όλα τα άλλα μέρη του ναού», έλεγε με θράσος. «Κακώς έγινε η παραχώρηση αυτή», πετάχτηκε βιαστικά κάποιος Ιουδαίος. «Άναψε. Κακός ή καλός πάντως έγινε. Θα μπω λοιπόν και στο άδειτο τούτο, είτε το θέλετε είτε όχι». Και αμετάκλητος
ορμά βία προς τα Άγια των Αγίων. Να το δεχτούν αυτό οι ευλαβείς Ιουδαίοι, αδύνατο. Τι όμως θα μπορούσαν να κάνουν? Όλον ο νους αμέσως έτρεξε στον ύψιστο και παντοδύναμο Θεό τους. Εκείνος, ναι, μπορούσε αμέσως να ανατρέψει τα σχέδια του βασιλιά. Πόσες και πόσες φορές δεν είχε κάνει το ίδιο στο παρελθόν για τον πιστό λαό του. Σε αυτόν θα καταφύγουν λοιπόν πάλι όλοι μαζί. Μήπως δεν τους έχει υποσχεθεί ότι να με επικαλεστεί στη θλίψη σου και θα σε απαλλάξω από τα δεινά σου? Συναγερμό στα Ιεροσόλυμα. Η πόλη ανάστατη τρέχει προς τον ναό του Κυρίου για να τον υπερασπιστεί. Οι ιερείς, ντυμένοι τις ιερατικές τους στολές, ζητούν γονατισμένοι με υψωμένα χέρια την επέμβαση του Θεού στη δύσκολη αυτή ώρα. Μαζί τους και όλος ο λαός, ο πιστός λαός, άνδρες, γυναίκες, γέροντες, παιδιά, ακόμα και τα νεαρά κορίτσια που ποτέ τότε δεν έβγαιναν από το σπίτι τους, είχαν συγκεντρωθεί στο ναό. Με δάκρυα και δυνατή φωνή ζητούσαν από το Θεό να αποτρέψει αυτή τη βέβηλη πράξη, να μην μολυνθεί το Άγιο σκήνομά του. Και να από τη μια μεριά οι προσευχές του λαού και οι παρακλήσεις τους στο βασιλιά συνεχίζονταν, από την άλλη ο Πτολεμαίος με αυξημένο θράσος ριχνόταν να παραβιάσει τον ιερό χώρο. Τότε ήταν που σήγησαν όλοι. Έχει γονατίσει να προσευχηθεί με υψωμένα χέρια ο αρχιερέας τους Σίμωνας. Μόνη φωνή που ακούγεται η συγκλονιστική προσευχή του. Προσευχή θερμής ηκεσίας, ήρεμη, γεμάτη μετάνοια και εμπιστοσύνη. Κύριε, Κύριε, βασιλιά ουρανού και γης, Άγιε Αγίων, παντοδύναμε δημιουργέ, πρόσεξέ μας και εισάκουσέ μας αυτή τη δύσκολη ώρα. Ανώσιος άνδρας παραβιάζει με θράσος υπερήφανο τον Άγιο Ναό σου. Σι Άγιε, ουράνιε βασιλιά, που αγαπάς το λαό σου, αλλά για τις αμαρτίες μας επιτρέπεις αυτή τη δοκιμασία, μην αφήσεις να βεβηλωθεί το Άγιο κατοικητήριό σου. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας και δείξε σε μας το έλεό σου την ώρα τούτη, όπως και άλλοτε παλιά. Ας μας προφτάσει η συμπάθεια και η ευσπλαχνία σου και ας γίνει να γεμίσει δοξολογίες και ένους το στόμα μας. Βλέποντας τη θαυμαστή παρέμβασή σου να εμποδίζει τη βεβήλωση του σκηνώματός σου, και ας έλθει έτσι πάλι στην καρδιά μας η δική σου ειρήνη. Ανέφερε και περιπτώσεις ο σεβαστός αρχιερέας με ευγνωμοσύνη πολύ που ο Θεός προστάτεψε τον λαό του από κινδύνους φοβερούς. Και να, ο Θεός που παρακολουθεί το κάθε τι στον κόσμο και ακούν τα ότα του, τα αυτιά του δηλαδή, την κάθε θερμή δέηση του λαού του, εισάκουσε την προσευχή και την παράκλησή τους. Ήταν παράκληση γεμάτη ευλάβεια, ταπείνωση, μετάνοια και ευγνωμοσύνη στον Κύριο, αγάπη και αφοσίωση στο Θείο του νόμου, σεβασμό στον Άγιο Ναό του. Και πριν καλά καλά τελειώσει η προσευχή, ξάφνου άφωνος πέφτει κάτω βασιλιάς. Τον θανάτωσε, φωνάξαμε με αγωνία όλα τα παιδιά. Όχι, ο Θεός δεν θανατώνει. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν κοντά του. Περιμένει και δίνει ευκαιρίες στον καθένα να γνωρίσει το έλεος και τη δύναμή του. Τον παιδαγωγεί για να μετανοήσει, να διορθώσει τη συμπεριφορά και τα σφάλματά του. Αυτό έκανε και τώρα. Μίλησε ο καπετάν Μινάς. Συγκλονιστική ευκαιρία στον περήφανο βασιλιά να σκεφτεί καλύτερα, να γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Παρόμοιες ευκαιρίες θα του δώσει πολλές ακόμα, ώσπου να ταπεινωθεί ο νους του, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής του στο μεγαλείο και τη δύναμη του Παντοκράτορα Θεού. Όμως, καπετάνια μου, τι έγινε? Τι έγινε? Μάθημα εκπληκτικό στο θρασί και φαντασμένο άρχοντα. Μαστίγωσε ο Θεός αυστηρά την ανεδιά του.
με ένα αφήσιμα. Τον έκανε να σαλέψει και να δέρνεται σαν το ψηλό περήφανο καλάμι που ανεμοχτυπιέται άγρια και λιγάει πέρα δόθε χωρίς να μπορεί να σταθεί όρθιο. Τέλος τον σόριασε στη γη παράλυτο, έχασε τη μιλιά του. Φοβός και τρόμος ξάφνιασε τους αυλικούς και αξιωματούχους του. Πανικόβλητοι οι υπερασπιστές και το βασιλικό του επιτελείο, αλλά φιασμένοι και κατατρομαγμένοι όλοι, τρέξανε να τον στηρίξουνε. Μα έμοιαζε ετοιμοθάνατος. Κατάχλωμοι από το φόβο τους, τον τράβηξαν έξω για να μην πεθάνει μέσα στο ναό. Με τις προσπάθειές τους συνήλθε κάπως. Στάθηκε στα πόδια του. Βρήκε τη φωνή του. Τι θα περίμενε κανείς? Να καταλάβει το λάθος του. Να σκεφτεί πιο μυαλωμένα. Έπρεπε να εκτιμήσει την ευσέβεια αυτού του λαού, που τόση δύναμη είχε προσευχή του, ώστε να κερδίσει αμέσως την προστασία του Θεού του, είπε και ο καπετάνιος. Να πιστεί ότι ο Θεός αυτός είναι Θεός αληθινός, ζωντανός και παντοδύναμος. Υπερασπίζεται εκείνος που τον εμπιστεύονται. Μιλούσαμε όλοι, όλοι μαζί. Τίποτε όμως από όλα αυτά. Αντίθετα, πληγώθηκε ο εγωισμός του. Έγινε θηρίο. Εξοργίστηκε τόσο εναντίον των Ιουδαίων που φεύγοντας ορκίστηκε να εκδικηθεί άγρια και εκείνους και την πόλη τους Ιερουσαλήμ και τον ναό τους και όλους τους Ιουδαίους της Αιγύπτου αν δεν θυσιάσουν στο Θεό του Διόνυσο. Όλοι εκείνοι γύρω του, ειδόλοι και πανούργοι κόλακες, συμφώνησαν με όλα αυτά και του υποσχέθηκαν να τον βοηθήσουν στην εκτέλεση αυτής της δίκαιας απόφασής του, όπως του είπαν. Από την άλλη μεριά, μια άλλη εικόνα γεμάτη ευγένεια. Ο λαός του Θεού, με ύμνους και οδές, ευχαριστεί τον υπερήμνητο Κύριο που διαφύλαξε αμόλυντο από ειδωλολατρικό πόδι τον Άγιο Ναό του.

Σαν πληγωμένο λιοντάρι έφτασε στην Αίγυπτο ο Φιλοπάτορας. Να ταπεινωθεί τόσο από έναν λαό που κατέκτησε. Να τον εμποδίσουν αυτόν τον μέγα νικητή του Αντιόχου να μπει στο άβατο του ναού τους. Θα τους εξουθενώσω, θα τους καταξευτελίσω, θα τους ταπεινώσω και θα τους κατεσχύνω σε όλο τον κόσμο. Θα τους αφανίσω σαν λαό. Ποιος να τολμήσει να του πει ότι οι Ιουδαίοι της Αιγύπτου δεν είχαν μέρος στην προσβολή που του έγινε στα Ιεροσόλυμα. Άφριζε, ξάφριζε η οργή του στα συμπόσια με τους αυλοκόλακές του. Τους ανακοίνωνε τα βάρβαρα σχέδιά του εναντίον όλων των Ιουδαίων. Και εκείνοι, κλεντοκοπώντας μαζί του, τον χειροκροτούσαν. Άλλοτε μες στο μεθύσι του και άλλοτε μες στο θυμό του, σκορπούσε συκοφαντίες για να εξοργήσει τους Αλεξανδρινούς και τον κόσμο όλων εναντίον τους. Έβγαζε διαταγές, απειλούσε με καταδίκες. Ο αγαπημένος του θεός Διόνυσος, ο οικογενειακός θεός των Πτολεμαίων, Βάκχος, ήταν προστάτης του, θα τον βοηθούσε. Και να το πρώτο εκδικητικό του σχέδιο. Στείλε μια στήλη στον πύργο των Ανακτόρων και χάραξε πάνω της αυτές τις αποφάσεις του. Εφόσον οι Ιουδαίοι της Αιγύπτου αρνούνται να θυσιάσουν στους ειδωλολατρικούς θεούς και μόνο στο ναό των Ιεροσολύμων πηγαίνουν και προσφέρουν θυσίες και μόνο τον ένα θεό τους λατρεύουν, λουκέτο στις συναγωγές τους. Απαγορεύεται η συνάθρησή τους αυτές. Οι Ιουδαίοι της Αιγύπτου που δεν παίρνουν μέρος στη λατρεία του θεού Διονύσου υποβιβάζονται στην κατώτατη κοινωνική τάξη. Χάνουν όσα δικαιώματα των ανωτέρων πολιτών της Αλεξάνδρειας έχουν ως Έλληνες Μακεδόνες και καταγράφονται στους καταλόγους των δούλων. Οι απειθάρχητοι που καταγράφονται στους καταλόγους των δούλων να στιγματίζονται με πειρακτωμένο σίδερο, να σχεδιάζεται πάνω στο σώμα τους το σήμα του Διονύσου, φυλακισού. Όσοι αντιστέκονται σε αυτές τις βασιλικές διαταγές να συλλαμβάνονται βία και να θανατώνονται. Όσοι όμως από τους Ιουδαίους πειθαρχήσουν και θυσιάσουν στο Διόνυσο και παίρνουν μέρος στη λατρεία των θεών, θα είναι ελεύθεροι και θα έχουν πλήρη όλα τα δικαιώματα του Αλεξανδρινού πολίτη. Θα γίνονται ως και ιερείς του Διονύσου.

0: Πω πω. Τεντώσαμε τα μάτια μας. Μεγάλος πειρασμός. Και τι έκαναν κύριοι Ιουδαίοι?
1: Είναι αλήθεια ότι μερικοί από αυτούς, επηρεασμένοι φαίνεται και από το ειδωλολατρικό περιβάλλον της Αιγύπτου, βρήκαν σκληρά τα μέτρα και προτίμησαν να υποταχθούν στις διαταγές του βασιλιά. Οι πιο πολλοί όμως έμειναν πιστοί στον αληθινό Θεό και το θείο του νόμου, έστω και αν αυτό θα το πλήρωναν με τόσες ταπεινώσεις. Είχαν απόλυτη τη βεβαιότητα ότι θα τους βοηθήσει και θα τους προστατέψει ο Κύριος, εμπιστεύονταν στην αγάπη, τη δικαιοσύνη του και τη δύναμή του. Άλλωστε, πώς να συγκριθεί η επίγεια καλοπέραση με την αιώνια δόξα και την ατέλειωτη φροσύνη των ουρανών? Ήταν έτοιμοι να φτάσουν και στο θάνατο για την αγάπη και την πιστότητά τους στον αληθινό Θεό και τον Άγιο Νόμο του.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, 5η σήμερα, 14 Μαΐου του 2026, και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια, διαστήματα βέβαια με συνευχή.

έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και βροχές. Έτσι, ένα ψηλό βροχό έρχεται και το απόγευμα, σύμφωνα με τους μετρολόγους. Ο καιρός θα είναι έτσι, καλός δηλαδή σε γενικές γραμμές και τις επόμενες ημέρες, μέχρι το Σαββατοκύριακο όμως, αφού αλλάζει το σκηνικό. Και για 2-3 ημέρες θα έχουμε καταιγίδες σε όλη τη χώρα με πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα τώρα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα. Ο Άγιος Τεράπων, ο επίσκοπος Κύπρου, τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται βέβαια η σημερινή εορτή. Παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση σήμερα το πρωί, αλλά και χθες το απόγευμα, από το Λέχοβο της Φλόρινας, όπου εκεί στο ναό του Αγίου Δημητρίου τελέστηκαν ιερές ακολουθίες για την πανήγυρη του Αγίου Θεράποντος, ο οποίος τιμάται ιδιαίτερα εκεί στο χωριό του Λεχόβου της Ιεράς Μητρόπολης Καστορίας. Να πούμε ότι όσον αφορά στις απευθείας μεταδόσεις μας, θα πάμε στις Πρέσπες, στη Φλόρινα το Σάββατο το πρωί. Από τις 8 το πρωί θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το αρχιερατικό συλλήτουργο, την ίδια ώρα φυσικά και από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, από την 4Ε. Αύριο η εορτή του Αγίου Αχιλίου. Πανηγυρίζει η Λάρισα, τον προστάτη, τον πολιούχο της, τα Γρεβενά και όλος ο Ορθόδοξος κόσμος φυσικά. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πανηγύρισε και ο Άγιος Τεράποντας στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Είχαμε χθες τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπρινό, χρωστάτησε ο Παναγιώτατος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος. Σήμερα ιερούργησε πάλι ο Παναγιώτατος και συλλειτούργησαν κληρικοί της Μητροπόλεως. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, παρά την θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε, ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν, κάνοντας λόγο για πιθανές συγκρούσεις, ακόμη και για πολεμικές αντιπαραθέσεις, εάν το θέμα δεν το χειριστεί σωστά η Αμερική. Ο κύριος Σι, μιλώντας στον Αμερικανό πρόεδρο, η συνάντηση να πούμε ότι διήρκησε κοντά στις 2,5 ώρες, του επισήμανε το συγκεκριμένο γεγονός. Θυμίζουμε, η Ταϊβάν είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών και γι' αυτό και ζητά να αντιμετωπιστεί σωστά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν στρατιωτικά την Ταϊβάν, δεν αναγνωρίζουν βέβαια την ανεξάρτητη αυτή περιοχή, ενώ η Κίνα είναι το μοναδικό έδαφος, η μοναδική περιοχή που δεν κατάφερε να πάρει μετά τον εμφύλιο εκεί και βέβαια διατηρεί ακόμη τα δικαιώματά της, θέλοντας βέβαια κάποια στιγμή να μπορέσει να μιλά και για, γιατί όχι, κινέζικο έδαφος. Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, είπε στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα από το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο το 2017, αυτό είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ τον κάλεσε τον κύριο Σι Τζινπινγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, στις 24 Σεπτεμβρίου. Στα υπόλοιπα, ολοκληρώθηκαν εχθές οι φοιτητικές εκλογές. Αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά είχαμε. Διαφορετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν και εξέδωσαν. Ευτυχώς, σε γενικές γραμμές δεν είχαμε περιστατικά που να θύμιζαν περιστατικά βίας, όπως αυτό που είχαμε προχθές στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, με επίθεση κατά φοιτητών από ομάδα νεαρών. Τα αποτελέσματα διαφορετικά. Ολοκληρώθηκαν πάντως εχθές αργά το βράδυ. Είχαμε και την καταμέτρηση από τις παρατάξεις. Έρχονται ειδοποιητήρια σε 120.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε διασταυρώσεις, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, και διαπίστωσε ότι πολλοί φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών τους, εντοπίστηκαν να οφείλουν και θα πρέπει να πληρώσουν τους φόρους, τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Ενώ μέσα σε όλα, η ΑΔΕ αποκτά για πρώτη φορά και τη δυνατότητα να παρακολουθεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη ροή των συναλλαγών από ταμιακές μηχανές και POS σε ολόκληρη τη χώρα μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ως το τέλος του 2026. Τι θα κάνει? Θα ελέγχει αυτόματα όλες τις αποδείξεις.
Από το πρωί, θέμα συζήτησης εδώ στη Θεσσαλονίκη, η αποχώρηση της εταιρείας ταχυμεταφορών, όπως έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, από το αεροδρόμιο Μακεδονία, ένα νέο πλήγμα στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση της εταιρείας low budget, χαμηλού κόστους, της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx διέψευσε τελικά πριν από λίγη ώρα πως αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη, γνωστοποιώντας ότι στην πραγματικότητα ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελονισμού της, μεταφέροντάς τες στην Αθήνα. Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος των εκτελονιστών πάντως, ο κ. Κοσμίδης, σε σύσκεψη που είχαμε στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης. Πλησιάζουν οι πανελλήνιες, οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η εισαγωγή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής έχει αυξήσει σημαντικά το βαθμό δυσκολίας των πανελληνίων, δημιουργώντας την αίσθηση ότι δεν αρκεί απλή προσπάθεια, αλλά απαιτούνται σχεδόν άριστες επιδόσεις. Όπως και να έχει, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους υποψηφίους, υπομονή στους γονείς, πολλή προσευχή και όλα θα πάνε καλά. Με ιδιαίτερη επιτυχία τώρα και θερμή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στην Αθήνα η παρουσίαση της νέας σειράς σχολικών βιβλίων θρησκευτικών από τις εκδόσεις Ακρίτας και Πορφύρα. Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της μοναδικής πλήρους σειράς εγκεκριμένων βιβλίων για το μάθημα των θρησκευτικών, που καλύπτει όλες τις τάξεις από την τρίτη δημοτικού ως την πρώτη λυκείου, στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές, μεταξύ άλλων, ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, ο διευθυντής του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Δημήτριος Μόσχος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, μετά από ομόφωνη απόφαση του, επισκέφθηκε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο στο Φανάρι. Έτυχε εγκάρδιας και πατρικής φιλοξενίας υπό του Παναγιωτάτου και για ένα επιπρόσθετο λόγο, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΚΕ, του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, επισκέπτεται το Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Σέρβου ομολόγου της Νίκολα Σελάκοβιτς πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου η επίσημη τελετή υποδοχής 7 εμβληματικών κοιμηλίων από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους. Τα έργα μεταφέρθηκαν στη Σερβική Πρωτεύουσα προκειμένου να αποτελέσουν το κεντρικό πυρήνα της μεγάλης έκθεσης για τα 850 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Σάβα. Η Κομωτινή υποδέχθηκε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης. Είχαμε τις εορτές των Ελευθερίων σήμερα βέβαια, που κορυφώθηκαν στις πόλεις της Θράκης μας. Στην Αλεξανδρούπολη πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση. Στην Κομωτινή επίσης οι εκδηλώσεις, που ξεκίνησαν άλλωστε από χθες, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ενώ να πούμε ότι εχθές υποδέχθηκε η Κομωτινή την εικόνα της Παναγίας μας, τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, που θησαυρίζεται στην ομώνυμη Ιερά Μονή Βαθυριακός. Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στην κρύπτη του Ιερού Ναού του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου των Επισκόπων της Σερβικής Εκκλησίας υπό την Προεδρία του Πατριάρχη Σερβίας Πορφυρίου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, χωροστάτησε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Είχαμε εκεί και τις βραβεύσεις των αριστούχων μαθητών γυμνασίου και ΕΠΑΛ της πόλεως. Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση αυτή εχθές το απόγευμα, εξαναβολής η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων μαθητών. Την παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Αλεξάνδρειας και προϊστάμενος του Ιερού Ναού, ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ανθόπουλος. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη. Ξεκινάμε από την Καθημερινή και περνάμε στις επόμενες πολιτικές.
Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, ένα ιδιαίτερο προβληματισμό που προκαλεί σε όλους μας οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, αφού πλέον μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι νομοθετεί πλέον για τις, φέρνει επικείμενο νόμο μάλλον για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την επιρροή που πιστεύουν ότι έχουν οι γείτονες στις περιοχές αυτές. Χθες είχαμε παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ, απομακρύνθηκε βέβαια μετά από την παρέμβαση δικού μας πλοίου, ενώ σήμερα είχαμε άλλο ένα περιστατικό εκεί κοντά στα Δωδεκάνησα με υποβρύχιό μας το οποίο μπλέχτηκε σε δίχτυα αλιέων στο πλαίσιο άσκησης, βρισκόταν εκεί. Είναι αυτά που συμβαίνουν εκεί στα Δωδεκάνησα και προκαλούν βέβαια προβληματισμό σε όλους. Τα νέα παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα από τις τράπεζες. Έχουμε πρωτοδική αλλά άμεση εκτελεστή απόφαση από το πολυμελές πρωτοδικείο που έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 80 λεπτών του ευρώ από τις τράπεζες. Υποχρεώνει μάλιστα, γιατί για την Εθνική πρόκειται η συγκεκριμένη κίνηση του ΕΚΠΙΖΟ δικαστικά, και υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει την επιβάρυνση, να επιστρέψει μάλιστα και τα παρακρατηθέντα ποσά. Η μήνυση του ΕΚΠΙΖΟ λοιπόν, που έφερε την υπόθεση στο φως της Ένωσης των Καταναλωτών, και η απάντηση σήμερα της τραπεζικής πλευράς, που σημειώνει ότι θα κινηθεί εκ νέου νομικά, θα συνεχίσει σε δεύτερο βαθμό, αλλά συμμορφώνεται προς την απόφαση αυτή του πολυμελούς πρωτοδικείου. Θυμίζουμε την υπόθεση ότι πολλές τράπεζες αναβάθμισαν τους λογαριασμούς σε προνομιακούς, όπως τους ονόμασαν, και είχαν αυτή την χρέωση των 80 λεπτών κάθε μήνα, παράδειγμα στους λογαριασμούς των ιδιωτικών υπαλλήλων, σε λογαριασμούς συνταξιούχων, αφαιρούνταν αυτά τα χρήματα κάθε μήνα. Απογευματινή πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Ένα πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους μπαίνει τέλος στα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Η Εφημερίδα των Συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Στις φοιτητικές εκλογές μας πάει βέβαια το πρωτοσέλιδο. Είπαμε ότι οι παρατάξεις ανακοίνωσαν διαφορετικά αποτελέσματα. Ελεύθερος τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Είχαμε συνέδριο από την εφημερίδα εκεί στο Ηράκλειο. Παρουσιάστηκαν οι προοπτικές για ανάπτυξη της περιοχής. Τύπος Θεσσαλονίκης, ένα ενιαίο εισιτήριο για ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Τρεις προτάσεις του σχεδίου που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις διασυνοριακές μετακινήσεις με νέους κανόνες για κρατήσεις και ανταποκρίσεις. Κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα οι Τούρκοι υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Ένταση που επιχειρεί να στήσει η γειτονική χώρα στην περιοχή μας. Και είχαμε την τοποθέτηση και του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, για το θέμα αυτό. Μονομερείς ενέργειες δεν έχουν να κάνουν με το δίκαιο της θάλασσας σε κάθε περίπτωση και το διεθνές δίκαιο, είπε μεταξύ άλλων. Το ίδιο θέμα και στην εφημερίδα Εστία με τον τίτλο «Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια». Η τρόπη επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο, info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ βέβαια μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, το radiolydia.com, όλα τα τελευταία νέα εκεί, το πρόγραμμά μας και φυσικά μας ακούτε με live streaming.
Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, στην όμορφη και ωραία μας αυτή συνάντηση. Οι πληροφορίες μας που συνεχώς καταφθάνουν στο ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία είναι συγκινητικές και ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές. Κανένας μας ποτέ δεν φανταστήκαμε μια τέτοια ανταπόκριση και τόση ακροαματικότητα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην καλοπροαίρετο διάθεση των φίλων ακροατών, αλλά και στον πόθο και τη λαχτάρα να εξέλθουν από αυτήν την απαράδεκτον κατάπτωση των ερτζιανών κυμάτων, τα οποία υποβαθμίζουν καθημερινώς τη δική τους ποιότητα και όχι μόνον τους εθέρας μολύνουν, αλλά και τις καρδιές των ανθρώπων. Και το πλέον ευχάριστον και συγκινητικόν είναι ότι το παν δεν απολέσθη. Ο λαός μας, αειδιασμένος από αυτού του είδους τις αθλειότητες, αναζητάει κάτι το καλύτερο. Λαχταράει για ποιότητα ζωής, για καθαρότητα δίου. Εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις και τη συμπαράσταση των φίλων ακροατών και προπαντός με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την παρουσία μας στο χώρο αυτό, προσφέροντες ό,τι καλύτερο έχουμε από τον εαυτό μας. Στην προσπάθειά μας αυτή ζητούμε τη συμπαράσταση όλων των φίλων ακροατών, ώστε αυτή η φωνή να συνεχίσει να ακούεται ισχυρά και δυνατή, καθαρά και διαυγής και προπαντός ζεστή και τρυφερή, ως δρόσος αερμών δροσίζουσα τις ψυχές των πιστών. Και επειδή πληροφορηθήκαμε ότι πολλοί από τους ακροατάς κρατούν ανοιχτό το Ιερό Ευαγγέλιο στην ώρα του αγιογραφικού μας αναγνώσματος, υπενθυμίζομαι ότι ευρισκόμεθα εις το πέμπτον κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου και διαβάζομαι το 10ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Υπόδειγμα λάβετε, αδελφοί μου, της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, οι ελάλησαν το ονόματι Κυρίου. Με πιο απλά λόγια, λάβετε, αδελφοί μου, ως παράδειγμα κακοπαθίας και υπομονής τους προφήτας, οι οποίοι δεν ήσαν τυχαίοι άνθρωποι, αλλά ελάλησαν εξ ονόματος του Κυρίου. Ο ιερός συγγραφεύς, φίλοι ακροατέ, υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η πορεία της χριστιανικής ζωής δεν είναι και τόσο εύκολος υπόθεσης. Το να είσαι χριστιανός χρειάζεται σκληρός αγώνας. Ο χριστιανικός δρόμος δεν είναι λεωφόρος, ούτε μεροδοπέταλα στρωμένος. Είναι δρόμος στενός και δύσβατος, με πλήθος εμποδίων και δυσκολιών. Είναι ανάβασης και μονοπάτι ανηφορικό. Και αυτό δεν μας το αποκρύπτει ο Κυριός μας. Στενή και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι θέλουν να είναι μαθητές του Χριστού πρέπει να έχουν ισχυρά θέληση και υψηλό φρόνημα. Να γνωρίζουν ότι ανεβαίνοντας προς την κορυφή θα συναντήσουν πολλά εμπόδια. Μπορεί τα πόδια τους να πληγωθούν, μπορεί τα χέρια τους να ματώσουν, μπορεί τα πνευμόνια τους να φουσκώσουν, μπορεί η καρδιά τους να χτυπάει δυνατά, αλλά όμως κανένας δεν λησμονεί πως το τέρμα του είναι η κορυφή στην κατάκτηση της οποίας και στοχεύει. Ο Κυριός μας, φίλοι ακροατέ, είναι ειλικρινής, σαφής
και κατηγορηματικός μαζί μας. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, παράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το με λέγει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να είναι έτοιμος να υποστεί πολλές δοκιμασίες, να σηκώσει το σταυρό του και να είναι έτοιμος να θυσιάσει ακόμα και τη ζωή του. Η πορεία του χριστιανού δεν είναι καλοπέραση, δεν είναι ευδαιμονισμός, αλλά είναι πορεία με δάκρυα και πόνο, με αίματα και θυσίες. Η πορεία του χριστιανού είναι πορεία με σκληρό αγώνα, με καθημερινό πόλεμο, με αίματα και θυσίες. Ο ιερός συγγραφεύς, ασχολούμενος με το πρόβλημα της κακοπαθίας των χριστιανών, χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τη σκληρή ζωή των γεωργών. Οι γεωργοί παλαιότερα βέβαια, που δεν είχαν στη διάθεσή τους τόσα τεχνικά μέσα να καλλιεργήσουν τη γη, δούλευαν σκληρά και κακοπαθούσαν. Βεβαίως, σήμερα η ζωή των γεωργών δεν παρουσιάζει την παλιά κακοπάθεια, γιατί έχει στη διάθεσή του ο γεωργός πολλά μηχανήματα για την καλλιέργεια της γης. Όμως η κακοπάθεια των γεωργών είναι δεδομένη, διότι και στις ημέρες μας οι χειρονακτικές εργασίες των γεωργών συνεχίζουν να υπάρχουν. Πάντως, οι γεωργοί αποτελούν πρότυπον σκληραγωγημένων ανθρώπων. Στη συνέχεια, φίλοι ακροατέ, προβάλλει τα παθήματα των προφητών, οι οποίοι ως απεσταλμένοι του Θεού διερμήνευσαν στο λαό το θέλημα και το νόμο του Θεού. Όταν όμως ο λόγος των προφητών ως θερμοκαυστήρας άγγιζε τις πληγές των παρανομούντων, προκαλούσε τις ανθρώπινες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα οι προφήτες να διώκονται από τους ισχυρούς άρχοντας, να βασανίζονται κατά των πλέον σκληρών και βάναυσων τρόπων, μέχρι του σημείου να οδηγούνται σε μαρτυρικό θάνατο. Ο προφήτης Δανιήλ, εχμάλωτος Βαβυλώνος, βασανίζεται μαζί με τα τρία παιδιά και ρίπτεται στο λάκκο των λεόντων. Ο προφήτης Αμός, σφοδρός πολέμιος του κακού και της αμαρτίας, διώκεται και βρίσκει το θάνατο ύστερα από κακώσεις και βασανισμούς. Ο προφήτης Μιχαίας βασανίζεται και τέλος ευρίσκει εχθρών θάνατον, αφού τον κρέμασαν από ένα δέντρο. Ο προφήτης Ιερεμίας ευρίσκει το θάνατο ύστερα από λιθοβολισμό. Ο προφήτης Ισαΐας ευρίσκει μαρτυρικό θάνατο ύστερα από πριονισμό. Και τέλος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος αποκεφαλίζεται ύστερα από τα θαραλέα κηρύγματά του και το δημόσιο έλεγχο του αμαρτήσαντος άρχοντος του βασιλέως Ηρώδου. Στη χωρία των προφητών που δεινοπάθησαν φίλοι ακροατές τη ζωή τους, αν προσθεθεί και ο αριθμός των Αγίων Αποστόλων και των αναρριθμήτων μαρτύρων που με το αίμα τους επότισαν τις ρίζες του δένδρου του χριστιανισμού, τότε έχουμε τις αμέτρητες στρατιές εκείνων τους οποίους οι χριστιανοί οφείλουν να έχουν ως παράδειγμα κακοπαθίας.
Πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν κατά τους χρόνους των φρικτών διωγμών και ποικιλοτρόπως εβασανίστησαν, εφυλακίστησαν, εξορίστησαν, εσφαγιάστησαν κατά των πλέον οδυνηρών τρόπων. Άλλοι πέθαναν από τους ραβδισμούς, άλλον τα μέλη του σώματος απεκόπησαν και ετεμαχίστησαν και άλλους οι δήμοι έγδαραν ζωντανούς. Άλλοι ερήφθησαν στη φωτιά και άλλον τα κορμιά κατεσπάραξαν τα πιναλαία θηρία. Άλλους πάλι τους έστησαν ζωντανούς επάνω σε στήλους και αφού τους άλυψαν με έφλεκτες ύλες, τους έδωσαν φωτιά για να φωτίζονται τη νύχτα τα ανάκτορα των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων. Ένα αναρρύθμιτο πλήθος μαρτύρων συγκροτούν τις στρατιές εκείνων που για την αγάπη του Χριστού έδωσαν τη μαρτυρία του Ιησού τον Αζωραίο και επεσφράγισαν το πιστεύω τους, χύνοντας το αίμα τους και θυσιάζοντας τη ζωή τους για τη δόξα του ονόματος του Χριστού. Φίλοι ακροατέ, φωτεινό παράδειγμα κακοπαθίας οι προφήτε, οι απεσταλμένοι του Θεού. Φωτεινό παράδειγμα κακοπαθίας αυτός ο ίδιος ο Κυριός μας, τα σεπτά πάθη του οποίου συγκλονίζουν κάθε ανθρώπινη καρδιά. Παράδειγμα κακοπαθίας οι μαθητέ του Χριστού, οι οποίοι εθυριομάχησαν με τις αγέλες των νίκων της Οικουμένης και εξήλθον νικητέ. Παράδειγμα κακοπαθίας όλοι οι μάρτυρες της πίστεώς μας, οι οποίοι με ακατάβλητον θάρρος αντιμετώπισαν όλους τους απανθρώπους βασανισμούς χάριν της πίστεώς των. Η οδός του χριστιανού δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένη. Αντιθέτως μάλιστα, είναι οδός με πολλά εμπόδια, με πλήθος δυσκολιών, με αναρρύθμιτους σταυρούς, με πολλές στενοχώριες και βάσανα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραφε προς τον Τιμόθεο τον πρώτον επίσκοπο Εφέσου: «Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού». Αυτό είναι και το αγιογραφικό μήνυμα της ημέρας μας.

λίχνος ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ελαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση νιδόντες φως εσπερινών, υμνούμε εν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εν πάση Κυρίς, ημίστε φωνές θυσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη εν μαρτή τους φυλακθηναί ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γεννητών και δοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς καθάπερ, ελπίσιμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώμετε δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησώμετε δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια, φωτισώμετε τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου εις τον αιώνα τάργα των χειρώσουμι παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον σαν αμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους φυλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστε.

0: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμιντον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγή αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη τάπτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την κοιμιωτέραν των Χεροβήμ και δοξουσταρά συγκρίτως των Σεραφείμ, την

0: Διαφόρουσαν λόγω νεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμα δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή οικία ή και εις τους αιώνας που μιανόν αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, Πατέρα Άγια, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίεσον Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

Πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 7. Είπε δε ο αρχιερεύς, ή άρα ταύτα ούτως έχει, ο δε έφη, άνδρες αδερφοί και πατέρες, ακούσατε, ο Θεός της δόξης όφθη το πατρί ημών Αβραάμ, όντι εν τη Μεσοποταμία, πριν ή κατοικεί σε αυτόν εν χαράν, και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και δεύρω εις γην ή να σι δείξω. Τότε εξελθών εκ γης Χαλδαίων, κατόκισεν εν χαράν. Κακήθεν μετά το αποθανήν τον πατέρα αυτού, μετόκισεν αυτόν εις την γην ταύτην, εις ειν ημείς νυν κατοικείται. Και ουκ έδωκεν αυτό κληρονομίαν εν αυτή ουδέ βήμα ποδός. Και επιγκύλα το δούνε αυτό εις κατάσχεσιν αυτήν και το σπέρματι αυτού με ταυτόν. Ουκ όντως αυτό τέκνου. Ελάλησε δε ούτως ο Θεός, ότι έστε το σπέρμα αυτού πάρικον εν γη αλωτρία, και δουλώσουσιν αυτό και κακώσουσιν έτη 400. Και το έθνος, ο εάν δουλεύσωση, κρινώ εγώ. Είπεν ο Θεός, και με τα ταύτα εξελεύσονται και λατρεύουν σήμη εν το τόπο τούτο, και έδωκεν αυτό διαθήκην περιτομής. Και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτε μεν αυτόν τη ημέρα τη ογδόη, και ο Ισαάκ τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας, και οι πατριάρχε ζλώσαντες τον Ιωσήφ απέδοντο εις Αίγυπτον, και είναι ο Θεός μετ' αυτού, και εξήλε το αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού, και έδωκεν αυτό χάριν και σοφίαν εναντίον Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου, και κατέστησεν αυτόν ηγούμενον επ' Αίγυπτον και όλων των οίκων αυτού. Ήλθε δε λοιμός εφόλην τη γήν Αιγύπτου και Χαναάν, και θλίψεις μεγάλη, και ούχ έβρισκον χορτάσματα οι πατέρες ημών. Ακούσας δε Ιακώβ, όντα σίτα εν Αιγύπτο, εξαπέστειλε τους πατέρας ημών πρώτων, και εν το δευτέρο ανεγνωρίστη Ιωσήφ της αδερφής αυτού, και φανερών εγένετο το Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστήλας δε Ιωσήφ, μετεκαλέσατο τον πατέρα αυτού Ιακώβ και πάσαν την συγγένειαν αυτού εν ψυχές 75. Κατέβη δε Ιακώβ εις Αίγυπτον και ετελεύτησεν αυτός και οι πατέρες ημών, και μετετέθησαν εις Σιχέμ και ετέθησαν εν το μνήματι ο ονίσα του Αβραάμ τιμής Αργυρίου παρά των ιών Εμόρ και Σιχέμ. Καθώς δε ίγκυζεν ο χρόνος της επαγγελίας, ισόμωσεν ο Θεός του Αβραάμ, ύφξησεν ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτο. Άχρης ου ανέστη βασιλεύς έτερος ως ου κίδη τον Ιωσήφ. Ούτως κατασοφισάμενος το γένος ημών εκάκωσε τους πατέρας ημών, του ποιήν έκθετα τα βρέφη αυτών, εις το μη ζωογονίστε. Ενώ καιρό εγεννήθη Μωυσής και είναι αστείος το Θεό, ως ανετράφει μήνας τρεις εν το οίκο του πατρός αυτού. Εκτεθέντα δε αυτόν, ανήλετο αυτόν η θυγάτηρ Φαραώ και ανεθρέψατο αυτόν εαυτή ως Ιών. Και επεδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αιγυπτίων. Είναι δε δυνατός εν λόγης

και ενέργεις. Ως δε πληρούτο αυτό 40ετής χρόνος, ανέβει επί την καρδίαν αυτού, επισκέψαστε τους αδερφούς αυτού, τους Ιούς Ισραήλ. Και ειδών την αδικούμενον, ημίνατο, και επίησεν εκδίκησιν το καταπονουμένο πατάξας των Αιγύπτιων. Ενόμιζε δε συνιένε τους αδερφούς αυτού ότι ο Θεός διαχειρός αυτού δίδωσιν αυτή σωτηρίαν. Ιδε ουσινήκαν. Τίτε επιούσι ημέρα όφθη αυτής μαχωμένης και συνήλασεν αυτούς εις ειρήνην υπόν. Άνδρες, αδερφοί εστε ημείς, είναι τι αδικείτε αλλήλους. Ο δε αδικών των πλησίων απόσατο αυτόν υπόν. Τι σε κατέστησε άρχοντα και δικαστήν εφημών, μη ανελήν με εσύ θέλεις ον τρόπον ανήλες θες των Αιγύπτιων. Έφυγε δε Μωυσής εν το λόγο τούτο και εγένετο πάρικος εν γη Μαδιάμ, ου εγέννησεν Ιούς δύο.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Είπε τότε ο αρχιερεύς, έτσι έχουν τα πράγματα. Ο δε Στέφανος είπε, άνδρες, αδερφοί και πατέρες, ακούσατε. Ο ένδοξος Θεός εφανερώθηκε εις τον πατέρα μας Αβραάμ όταν ήτο εις την Μεσοποταμία πριν κατοικήσει εις την Χαράν και του είπε, φύγε από τη χώρα σου και από τους συγγενείς σου και έλα εις χώρα που θα σου δείξω. Τότε έφυγε από την χώρα των Χαλδαίων και κατόκισε εις την Χαράν. Από εκεί, μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει εις την χώραν αυτήν, εις την οποία εσείς τώρα κατοικείτε. Δεν του έδωκε όμως κληρονομίαν εις αυτήν, ούτε ένα βήμα, αλλά υποσχέθηκε να τη δώσει ως ιδιοκτησίαν εις αυτόν και τους απογόνους του, ύστερα από αυτόν, αν και δεν είχε παιδί. Εμίλησε δε ο Θεός ως εξής. Οι απόγονοί του θα είναι σαν ξένοι εις ξένην χώραν, της οποίας οι κάτοικοι θα τους υποδουλώσουν και θα τους κακομεταχειριστούν επί 400 χρόνια και το έθνος εις το οποίο θα γίνουν δούλοι θα το κρίνω εγώ, είπε ο Θεός. Και ύστερα θα βγουν και θα με λατρεύσουν εις τον τόπον αυτών. Και του έδωκε την διαθήκη της περιτομής. Και έτσι εγέννησε ο Αβραάμ τον Ισαάκ και τον περιέτεμε την ογδόην ημέραν. Και ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχε ευθόνησαν τον Ιωσήφ και τον επόλυσαν εις την Αίγυπτον. Αλλά ο Θεός ήτο μαζί του και τον έσωσε από όλες τις θλίψεις του και του έδωκε χάρη και σοφία ενώπιον του Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, ο οποίος τον διόρισε κυβερνήτη της Αιγύπτου και ολοκλήρου του οίκου του. Ήλθε όμως πείνα εις όλη την χώρα της Αιγύπτου και την Χαναάν και στενοχώρια μεγάλη και οι πατέρες μας δεν έβρισκαν τρόφιμα. Αλλά ο Ιακώβ άκουσε ότι υπάρχει σιτάρι στην Αίγυπτον και έστειλε εκεί τους πατέρας μας την πρώτην φοράν. Την δευτέραν φοράν εφανερώθηκε ο Ιωσήφ εις τους αδερφούς του και έτσι έγινε γνωστόν εις τον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Τότε ο Ιωσήφ έστειλε και προσκάλεσε τον πατέρα του Ιακώβ και όλους τους συγγενείς του 75 ψυχές. Και κατέβηκε ο Ιακώβ εις την Αίγυπτον και πέθανε εκεί αυτός και οι πατέρες μας. Και έφεραν τα οστά των εις την Σιχέμ και τα έβαλαν εις το μνήμα το οποίον είχε αγοράσει ο Αβραάμ με χρήματα από τους ιούς του Εμόρ και του Σιχεμίτου. Καθώς δε επλησίαζε ο χρόνος της εκπληρώσεως της υποσχέσεως την οποίαν με όρκον

έδωκε ο Θεός εις τον Αβραάμ, αυξήθηκε πολύ ο αριθμός του λαού εις την Αίγυπτον, μέχρι ότου ήλθε άλλος βασιλεύς που δεν ήξερε τον Ιωσήφ. Αυτός εφέρθηκε με δολιότητα προς το γένος μας και με τρόπο σκληρό ανάγκασε τους πατέρας μας να εκθέτουν τα βρέφη τους δια να μην ζήσουν. Αυτόν τον καιρό εγεννήθηκε ο Μωυσής και ήτο ωραίος ενώπιον του Θεού. Επί τρεις μήνας ανατράφηκε στο πατρικό του σπίτι. Όταν δεν τον άφησαν έκθετον, τον επήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν δικό της παιδί. Και εμορφώθηκε ο Μωυσής με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων, ήτο δε δυνατός εις λόγους και εις έργα. Όταν έγινε 40 ετών, του ήλθε ο πόθος να επισκεφθεί τους αδερφούς του τους Ισραηλίτας. Και όταν είδε κάποιον να αδικείται, τον υπερίσπισε και εκδικήθηκε τον καταπιεζόμενο φωνεύσας των Αιγύπτιων. Ενόμιζε δε ότι οι αδερφοί του εκατάλαβαν ότι ο Θεός θα τους σώσει με το χέρι του. Αυτοί όμως δεν το κατάλαβαν. Την επομένη ημέρα εμφανίστηκε εις αυτούς όταν φιλονικούσαν και προσπάθησε να τους ειρηνεύσει λέγον: «Άνδρες, σεις είστε αδερφοί, γιατί αδικείτε ο ένας τον άλλον?» Αλλά εκείνος που αδικούσε τον πλησίον τον έσπρωξε και του είπε: «Ποιος σου έβαλε άρχοντα και δικαστή μας? Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις όπως σε σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Εξαιτίας των λόγων αυτών έφυγε ο Μωυσής και εγκαταστάθηκε σαν ξένος εις την γη Μαδιάμ, όπου εγέννησε 2 παιδιά.

απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Απ' τα ιερά κόκαλα των Ελλήνων, φίλοι ακροατές, από το αίμα και τις θυσίες των προγόνων μας είναι βγαλμένη η ελευθερία της πατρίδας μας, κατά την επιγραμματική φράση του εθνικού μας ύμνου, που περικλεί όλο το νόημα των αγώνων του έθνους μας για την ανάκτηση της ελευθερίας του. Το τίμημα της ελευθερίας μας είναι το αίμα και οι θυσίες των προγόνων μας, στους οποίους οφείλουμε και θα οφείλει εσαΐ το έθνος μας αιωνία ευγνωμοσύνη, διότι με τους ηρωικούς αγώνες τους έσπασαν τα βαριά δεσμά της σκλαβιάς, απετείναξαν τον τουρκικό ζυγό και απελευθέρωσαν τον υπόδουλο ελληνισμό, γενόμενοι ολοκαύτωμα στο βωμό της πίστεως και της πατρίδος.

Βόρειος ακριτική περιοχή, γνήσια ελληνική γη, εδώ και 4.000 χρόνια, κομματιασμένη στα τρία. Η Βόρεια Θράκη, ως Ανατολική Ρωμιλία, υπάγεται στην Βουλγαρία και η Ανατολική Θράκη, ως Ευρωπαϊκή, στην Τουρκία. Μόνο η Δυτική Θράκη παρέμεινε στην Ελλάδα μετά τις συνθήκες του Νεηγή 1919 και της Λοζάνης 1923. Γη τραγουδισμένη από τον Όμηρο, ιστορημένη από τον Ηρόδοτο ως Θρικίον δε έθνος, μέγιστον εστί μετά για Ινδούς πάντων ανθρώπων, γη φιλοσοφημένη από τη σχολή του Δημόκριτου, του Πρωταγόρου, Λεύκηπου, Θουκυδίδη, Έσωπου, γη λουσμένη στα νερά του Ζηλευτού Αιγαίου, γη Αγιωτάτη, πατρίδα του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Εμιλιανού, του Αγίου Αμού, του Διδασκάλου, που μαρτύρησε με τις 40 μαθητριές του και τόσων άλλων. Όλους αυτούς και τόσους άλλους που δόξασαν με τη σοφία τους το ελληνικό έθνος και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αναπολύει η ιστορική μας μνήμη σήμερα. Γιατί σήμερα, 14 Μαΐου, γιορτάζουμε την απελευθέρωση και ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα.

κολλητό πρόγραμμα που ακολουθεί, αγαπητοί μας φίλοι, αφιερώνεται ως ακίμητη φέγκουσα κανδύλα φόρου τιμής σε αυτούς που θυσιάστηκαν για τη Θράκη, ως λάξευμα αλίστου μνήμης για τις αδικοσκλαβωμένες αλήτρωτες θρακικές πατριδομάνες, ως ασάλευτο κρυπίδωμα απαραγράπτων δικαίων των Θρακοελλήνων στην ιερή γη τους, ως αταλάντευτη πηξίδα πορείες και διεκδικήσεων των επερχομένων γενεών για να γνωρίζουν τι τους πρέπει.

Οι Θράκες, λαός ινδοευρωπαϊκός, συγγενείς προς τους άλλους Έλληνες, κατήλθαν από το βορρά και διασκορπίστηκαν στη χώρα που κατακτήθηκε από αυτούς περί το 2000 π.Χ. και έκτοτε η χώρα αυτή πήρε το όνομα των νέων κατακτητών της. Πιο συγκεκριμένα Θράκη αρχικά, ονομάστηκε όλη η χώρα που βρίσκεται γύρω από τα δύο μεγάλα βουνά της περιοχής, τον Έμο και τη Ροδόπη, και περικλείεται από το Δούναβι, τον Εύξηνο Πόντο, την Προποντίδα, το Αιγαίο Πέλαγος και την Πίνδο, μέχρι επάνω το Σάβο αρχικά, το Στριμώνα αργότερα και τον Έστο τελικά. Κατά το Θουκυδίδη, οι Θράκες ανήκαν στο Διακό γένος. Υπήρχε μάλιστα και φυλή των Δίων, από το οποίο κατά τη συνείδηση και παράδοση κατάγονταν και οι λοιποί Έλληνες. Κατά άλλους δε μελετητές, οι Θράκες όχι απλά ανήκαν στο Διακό γένος, προέλληνες, αλλά ανήκαν στους πρωτοέλληνες. Επαφίεται όμως το θέμα σε πλέον ειδικούς για να το διερευνήσουν. Από τον Όμηρο και τους μετέπειτα ιστορικούς και λοιπούς συγγραφείς της αρχαιότητας, οι Θράκες αναγνωρίζονται και αναφέρονται ως λαός φύση φιλοπόλεμος, φιλελεύθερος, ανυπότακτος και ανδριότατος, που τον πόλεμο και την ελευθερία του τα λάτρευαν ως θρησκευτικό ιδεώδες. Ύψιστος θεός αυτών ήταν ο Άρης, και πατρίδα του Άρη ήταν και αναγνωρίζονταν οι Θράκοι.

Έδιπον, Άρη κάτοχον γένους, θα τους ονομάσει ο Ευρυπίδης. Από τα προϊστορικά χρόνια ακόμη, το όνομα της Θράκης συμβόλιζε την έννοια της αδούλωτης ψυχής, του ελεύθερου ανθρώπου. Όλη η ζωή του Θράκα, ατομική, οικογενειακή, κοινωνική, φυλετική, ήταν στηριγμένη και συνυφασμένη με την αξία της ελευθερίας, της αυτονομίας και του αυτοπροσδιορισμού, αν μη της αυταρχίας του. Ακαταπώνητη, σκληροτράχυλη και τα άκρα πολέμη κατά τον Ηρόδοτο. Φύση ανδρή και ατρόμητη, αισθάνονταν τον εαυτό τους δυνατό και αυτοκυβέρνητο. Αυτονόμους θα τους χαρακτηρίσει ο Θουκυδίδης και θα αναγνωριστούν από εχθρούς και φίλους ως οι πλέον ακαταμάχητοι πολεμιστές της αρχαιότητας, τους οποίους αποκάλεσε δυσμαχωτά τους ο Ευρυπίδης και ο Αριστοφάνης. Έτσι οι λέξεις Θράκη, Θράκες και Ανδρία κατάντησαν να είναι ταυτόσιμες, κάτι που διατηρήθηκε και στα μετέπειτα χρόνια. Χαρακτηριστικά ο Ιωστινιανός ανέφερε «Είτε στον Θρακών ονομάσει εχώραν, ευθύς συνεισέρχεται το λόγο και της Ανδρίας και στρατιωτικού πλήθους και μάχης έννοια. Ταύτα γάρ εγγενείται και πάτρια τη χώρα εκείνη». Αλλά και πολύ αργότερα, στον 13ο μετά Χριστόν αιώνα, οι Μελενικιώτες θα χαρακτηρίζονται άνδρες ευσταλείς, κακ μόνης θεάς εδούς και τιμής άξι.

Παρά την πολεμική τους όμως Αλκή και Ανδρεία, οι Θράκες, αν και αναγνωρίζονταν ότι ήταν από τα μεγαλύτερα έθνη της αρχαιότητας, δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κράτος και να πράξουν κάτι αντάξιο της μεγάλης αξιοσύνης και πολεμικής αρετής τους. Η αιτία, όπως θα επισημάνει και πάλι ο Ηρόδοτος, ήταν ότι δεν μπορούσαν ποτέ να συνεργαστούν και να οργανωθούν υπό μία εξουσία. Το φύση φιλελεύθερο και ανυπότακτο πνεύμα τους δεν τους άφηνε να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να ενεργούν με πειθαρχία και τάξη προς όφελος και αυτών των ιδίων. Ήταν η αδυναμία της δυνάμειός τους. Το πάθος της ελευθερίας τους τους τύφλωνε και δεν τους άφηνε να δουν ούτε το συμφέρον τους. Γι' αυτό δεν υπήρχε ούτε ενιαία διοίκηση, ούτε ενιαία νομοθεσία, ούτε ενιαίος και τακτικός στρατός, ούτε ένα ενιαίο νόμισμα. Ήταν οργανωμένοι μόνο μέχρι το επίπεδο της φυλής. Είχαν μάθει να ενεργούν περισσότερο σαν συρφετός παρά ως οργανωμένο σύνολο. Ακόμη και στον πόλεμο βάδιζαν ασύνταχτοι και ανοργάνωτοι. Αυτός ήταν ο λόγος που παρά την πολεμική προσωπική ανδρεία του καθενός ξεχωριστά, στο τέλος υπέκυπταν σε οργανωμένες δυνάμεις ακόμη και μικρότερες ή ασθενέστερες. Εξαιτίας αυτής της αυτονομίας τους, πέτυχαν οι Νοτιοέλληνες να εγκαταστήσουν αποικίες στα παράλια της Θράκης από τις εκβολές του Στριμώνα μέχρι τις εκβολές του Δούναβη και στο εσωτερικό της. Στα κλασικά χρόνια, όντας διηρημένοι, για πρώτη φορά υποτάχθηκαν στους Πέρσες το 514 π.Χ., όταν ο βασιλιάς αυτών Δαρίος πρώτος, ο Ιστάσπης, εξεστράτευσε κατά των Σχηθών. Ο δε στρατηγός του Μεγάβαζος επέδραμε και καθυπόταξε το ανατολικό τμήμα της Θράκης και μάλιστα τη Θρακική Χερσόνησο. Το 493 π.Χ. η στρατιά του Μαρδονίου, που πορευόταν κατά της νότιας Ελλάδας, έπληξε πρώτα και κατεξοχήν τη Θράκη, αλλά και στη Θράκη ιτήθηκε, καθώς οι Θράκες που είχαν καταφύγει στα όρη κατέβηκαν μια νύχτα και επέπεσαν κατά του στρατοπέδου των Περσών, όπου και κατέσφαξαν το μεγαλύτερο μέρος του στρατού.

Ο πρώτος μετά Χριστόν αιώνας θεωρείται ουσιαστικά η εποχή όπου άρχισε η οργάνωση και δημιουργία των πρώτων θρακικών πόλεων, με τη συνίκηση των κατοίκων της Επαίθρου σε κέρια γεωγραφικά, στρατιωτικά ή εμπορικά κέντρα και κόμβους. Κατά την περίοδο αυτή των αυτοκρατορικών χρόνων της Ρωμαιοκρατίας, θα πρέπει να αναγνωριστεί και να ομολογηθεί ότι η Θράκη αναπτύχθηκε οικονομικά, εντάχθηκε μέσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και πολιτισμό, δημιουργήθηκαν πόλεις, κοπήκαν νομίσματα, κατασκευάστηκαν δρόμοι όπως η Εγνατία Οδός, οχυρώθηκαν τα σύνορα στο Δούναβι και γενικά υπήρξε περίοδος ειρήνης, ευημερίας και πρόοδου αυτής και των Θρακών. Τα πάθη, οι δοκιμασίες και τα δεινά των Θρακών θα αρχίσουν πάλι να εμφανίζονται μαζί με την εμφάνιση νέων λαών στην ιστορία, καθώς αλλεπάλληλα κύματα βαρβάρων από τα βορειοανατολικά κυρίως σύνορα θα θέλουν να εισέλθουν στην αυτοκρατορία από τα μέσα του 3ου μετά Χριστόν αιώνα. Είναι τα διάφορα βαρβαρικά φύλλα που γενικά φέρουν την ονομασία σκύθες, τα οποία προσβάλλουν, παραβιάζουν τα σύνορα του Δούναβη και επιχειρούν να εισέλθουν γενικά στην αυτοκρατορία, κατά πρώτο όμως λόγο στη Θράκη, για λαιλασία και αρπαγή ή και για κατοχή γης και διαμονή. Έκτοτε θα ακολουθήσει αναρρύθμιτη σειρά επιδρομών και καταστροφών της Θράκης. Πόσες υπήρξαν όλες αυτές οι επιδρομές, δυστυχώς δεν μπορεί να παριθμίσει κανένας με βεβαιότητα, γιατί πολλές φορές επαναλαμβάνονταν ανά πάν έτος και το μόνο το οποίο θα μπορεί κάποιος να πει είναι ότι ήταν δυσεξαρρύθμιτες, αν μη αναρρύθμιτες. Οι δε πηγές και μαρτυρίες για πολλές από αυτές είναι πάρα πολύ ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Με την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως στα δεινά των Θρακών, όχι μόνο δεν έπαυσαν, αλλά αντίθετα αυξήθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε και τι εμπολείς μας είναι άγνωστα αυτά τα πάθη, εν τούτης είναι τόσα πολλά και τόσο δυσεξαρίθμητα, ώστε η εξιστόρηση και εκδίπλωση αυτών να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όσον αφορά το διάστημα από το 250 μέχρι το 1453 μετά Χριστόν, θα μπορούσε συμπερασματικά να λεχθεί ότι όλη η χώρα της Θράκης, μηδέ της Κωνσταντινουπόλεως εξαιρουμένης, επί 1200 χρόνια δοκιμάστηκε, λαιλατήθηκε, πυρπολήθηκε, διαρπάγηκε, ερυπώθηκε, ερημώθηκε, σφαγιάστηκε, εχμαλωτίστηκε και γενικά διώθηκε όσο καμιά άλλη περιοχή της αυτοκρατορίας και μάλιστα με τόσο μένος και πάθος από τους κατά καιρούς ολετήρες της, ώστε πολλές φορές να μην έχει απομείνει ούτε λίθους επί λίθου και πόλεις πολυπληθείς να έχουν μετατραπεί σε γεώργια γη. Παραδείγματος χάρη η Τραϊανούπολη, η Μοσσινούπολη, η Αναστασιούπολη, Περιθεώριο, η Τόπειρο και πολλές άλλες. Και για μερικές τουλάχιστον να αμφισβητείται και η ακριβής θέση τους. Οι Θράκες υπέστησαν τόσα πολλά και αλληπάλληλα δεινά, ώστε να είναι θαυμασμού άξιο πώς μπόρεσε να διατηρηθεί ο ελληνισμός αυτών με τόση πλούσια και έντονη ελληνοθρακική συνείδηση, γλώσσα, ήθη, έθιμα, τραγούδια, θρύλους, θρήνους, παράδοση. Φαίνεται ότι, όπως ο Αντέος και οι Θράκες, κάθε φορά που έφταναν στο έσχατο σημείο της υπάρξεώς τους, στη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή και εξαφάνισή τους, οι ελάχιστοι εναπομένοντες, αυτό το λίμα κατόρθωνε μέσα από τα χαλάσματα και τις τάχτες του να ξαναγεννάται και να επαναδραστηριοποιείται σε θαυμαστό βαθμό, ώστε και πάλι να ξανακαλλιεργείται και να καρπίζει η γη τους, να ξανακτίζονται σπίτια, χωριά και πόλεις και οι άνθρωποι να θωρακίζονται με πίστη, υπομονή και κουράγιο, ώστε να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Έπεσαν βέβαια τα τείχη. Εάλλου η πόλη. Έσβησε ο τελευταίος βασιλιάς και σφαγιάστηκαν χιλιάδες από τους κατοίκους της, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εχμαλωτίστηκαν. Παρόλα αυτά όμως, δεν χάθηκε η ελληνική θρακιώτικη ψυχή και συνείδηση. Όντας απέθαντη και ακατάβλητη, προς καιρό φάνηκε να χάνεται μέσα στον κονιορτό, τα ερείπια, την τέφρα και τα πτώματα, αλλά γρήγορα αναστήθηκε και ανασκουμπόθηκε. Εδώ λοιπόν στη Θρακική γη, περισσότερο από πουδήποτε αλλού, σφυριλατήθηκαν, συσφίχθηκαν και μορφώθηκαν οι κύριες μορφές αντιστάσεως του ελληνισμού κατά του κατακτητού. Αλλά και εδώ διαμορφώνονται οι ιδέες και τα ιδανικά του νέου ελληνισμού. Εδώ αναγεννήθηκε και αναπλάστηκε ο ελληνισμός. Εδώ συμπλέκονται ως ένας άλλος άρρηκτος γόρδιος δεσμός και συνυφαίνονται ως άφθητος μυστικός πέπλος η ζωντανή παράδοση, η εκκλησία, η δημογεροντία, οι συντεχνίες, η παιδεία, αλλά και η θρύλη, η θρήνη, τα παραμύθια, οι χρησμοί, τα λαϊκά τραγούδια, σε ήχους και φθορές των βυζαντινών εκκλησιαστικών τροπαρίων, ακόμη και οι γιορτές και οι κάθε είδους συγκεντρώσεις τους. Μέσα στα πιο σκοτεινά χρόνια της πιο καταπιεστικής καταδυνάστευσης, ο ελληνισμός της Θράκης πέτυχε όχι μόνο τη δική του πνευματική οχύρωση, αλλά και όλων των Πανελλήνων, που αποδείχθηκε πολύ πιο ανίκητη και ακατάβλητη από τα τείχη της βασιλεύουσας και που έδεσε τους Έλληνες με περισσότερη ασφάλεια από ό,τι η αλυσίδα του κεράτιου κόλπου και που γαλούχησε και γιγάντωσε τους Έλληνες με το μάνα της εθνικής ιδέας που εδώ γεννήθηκε και απ' εδώ εξαπλώθηκε και υιοθετήθηκε από όλους τους Πανελλήνους.

Η Θράκη, παρά τη μεγάλη προσφορά της στους αγώνες των Πανελλήνων κατά την εθνική μας παλιγενεσία, όχι μόνο δεν απελευθερώθηκε από τους Τούρκους κατακτητές της κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όταν η Νότια Ελλάδα κατέστηκε να κηρύχθηκε ελεύθερο ελληνικό κράτος, αλλά και όταν μετά ένα περίπου αιώνα και κατόπιν σκληρών και ματηρών αγώνων της αποτείναξε τον τουρκικό ζυγό, εξασφάλισε την ελευθερία μόνο για ένα μικρό τμήμα αυτής, τη Δυτική Θράκη, ενώ ο μεγαλύτερος θρακικός χώρος παρέμεινε και πάλι υπόδουλο στην Τουρκία, Ανατολική Θράκη. Η δε Βόρειος Θράκη, Ανατολική Ρωμιλία, είχε αποσπαστεί προηγουμένως από τη Θράκη συνεπία των επανειλημμένων σκανδαλωδών επεμβάσεων της Ρωσίας και είχε προσαρτηθεί στη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια του διαρρεύσαντος αιώνος από τις απελευθερώσεως της Νοτιού Ελλάδος 1829 μέχρι τις απελευθερώσεως της Θράκης 1920, οι Έλληνες της Θράκης διεξήγαγαν διμέτωπο σκληρό και άνισο αγώνα εναντίον των Τούρκων κατακτητών αλλά και των Βουλγάρων επιδρομέων. Εκ των ανωτέρων, οι μεν Τούρκοι επεδίωκαν να διατηρήσουν την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί της Θράκης, οι δε Βούλγαροι, ενθαρρυνόμενοι και οθούμενοι από την προστάτηδά τους Ρωσία για την πραγματοποίηση των ονείρων του πανσλαβισμού, επεδίωξαν με την τρομοκρατία που εξεπέλυσαν στην ελληνικοτάτη από αρχαιοτά των χρόνων Θράκη μας και στη Μακεδονία μας και με τις θηριωδίες και φρικαλαιότητες που διέπραταν με την ανοχή των Τούρκων κατακτητών να εξοντώσουν το ελληνικό στοιχείο από τις ελληνικές αυτές περιοχές της πατρίδος μας και να εκβουλγαρίσουν την κοιτίδα αυτή του ελληνισμού. Πέρα των σκληρών και αιματηρών αγώνων των Θρακών και των Μακεδόνων, ως και των μεγάλων θυσιών που υπέστησαν αυτοί για τη διατήρηση της ελληνικότητας της Θράκης μας και της Μακεδονίας μας, οι οποίες αποτέλεσαν στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνος τον στόχο των Σλάβων και ειδικότερα των Βουλγάρων, οι παραμείναντες υπόδουλοι Θράκες συνέχισαν τους αγώνες τους κατά των Τούρκων κατακτητών και των Βουλγάρων επιδρομέων εν συνεργασία και με τον ελληνικό στρατό του ελευθέρου ελληνικού κράτους κατά τους διεξαχθέντες από αυτόν απελευθερωτικούς βαλκανικούς πολέμους 1912-1913 και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια των οποίων η Θράκη απελευθερώθηκε για πρώτη φορά το 1913, απόλυσε την ελευθερία της το ίδιο έτος, απελευθερώθηκε για δεύτερη φορά το 1920, απόλυσε και πάλι την ελευθερία του το 1922 ένα μεγάλο μέρος της Θράκης.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, ας δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες την δεύτερη απελευθέρωση από τον ελληνικό στρατό της παραχωρηθήσεις στην Ελλάδα Δυτικής Θράκης μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που έγινε σαν σήμερα 14 Μαΐου, αλλά το 1920.

Η αποφασισμένη με τη συνένεση των κυριωτέρων συμμάχων μας της Αντάντ, κατάληψη της Δυτικής Θράκης από τον ελληνικό στρατό, ανατέθηκε στο Σώμα Στρατού Εθνικής Αμήνης, το οποίο μετονομάστηκε αργότερα Στρατιά Θράκης και το οποίο με διοικητή τον αντιστράτηγο Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη βρισκόταν τότε σε εφεδρεία στην περιοχή Σερών και Σιδηροκάστρου με το στρατηγείο του στη Θεσσαλονίκη. Για την εκπλήρωση της ανωτέρω αποστολής του είχε το Σώμα Στρατού Εθνικής Αμήνης στη διάθεσή του πρώτον τη Μεραρχία Ξάνθης, τέως μεικτή ταξιαρχία, η οποία περιελάμβανε 3 συντάγματα πεζικού, 1 μοίρα πυροβολικού, λόχο μηχανικού και άλλα επικουρικά τμήματα και βρισκόταν την περίοδο εκείνη στη Θεσσαλονίκη, όπου συμπλήρωνε την οργάνωσή της και ασχολούνταν με την εκπαίδευση των ανδρών της. Δεύτερον, την τρίτη μεραρχία, η οποία περιελάμβανε 2 συντάγματα πεζικού και 1 σύνταγμα ευζώνων και βρισκόταν συγκεντρωμένη στην περιοχή Δράμας και Ξάνθης. Και τρίτον, τη μεραρχία Σερών, η οποία περιελάμβανε 3 συντάγματα πεζικού, μοίρα πυροβολικού, λόχου μηχανικού και άλλα επικουρικά τμήματα. Η 14η Μαΐου 1920 ορίστηκε ως ημερομηνία ενάρξεως της καταλήψεως της Δυτικής Θράκης από τις μονάδες του Σώματος Στρατού Εθνικής Αμήνης, οι οποίες προήλασαν προς τις καθορισμένες κατευθύνσεις για την εκπλήρωση της αποστολής τους ως ακολούθως. Η Μεραρχία Σερών, με διοικητή τον υποστράτηγο Επαμηνώντα Ζυβρακάκη, είχε ως αποστολή την κατάληψη της Κομωτινής και την προώθηση των τμήματων της σιδηροδρομικός και πεζή για την φρούρηση της σιδηροδρομικής γραμμής από τις Σφαίρες μέχρι του Κούλελι Μπουργκάζ και για την κατάληψη και φρούρηση του τομέως της προκαλύψεως προς τη Βουλγαρία. Την τρίτη λοιπόν πρωινή ώρα της 14ης Μαΐου άρχισε την πορεία της η ανωτέρω μεραρχία και την 8η πρωινή ώρα έφτασε έξω από την Κομωτινή. Μετά δίωρη στάθμευσή της στις παρυφές της πόλεως, δόθηκε το σύνθεμα της εκκινήσεώς της για την κατάληψη της Κομωτινής και τα πρώτα τμήματα της μεραρχίας εισήλθαν στην πόλη την 10η πρωινή ώρα με ενθουσιώδη υποδοχή από τους κατοίκους της, οι οποίοι με ζητοκραυγές και λουλούδια και σε ατμόσφαιρα ακράτητου ενθουσιασμού καλωσόριζαν τους ελευθερωτές στρατευμένους αδελφούς τους της Μεραρχίας Σερών. Η Μεραρχία Ξάνθης, με διοικητή τον υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μαζαράκη, είχε ως αποστολή την κατάληψη της Αλεξανδρουπόλεως, του Σουφλίου και του Διδημοτήχου και θα συμμετείχε των επιχειρήσεων για την κατάληψη της Κομωτινής, ένα δε σύνταγμά της θα αποτελούσε εφεδρεία στους τοξότες για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διαταγές της Μεραρχίας Σερών. Για την εκτέλεση της ανωτέρω αποστολής της Μεραρχίας Ξάνθης επιβιβάστηκαν την 12η Μαΐου 1920 σε 5 πλοία μονάδες της Μεραρχίας που βρίσκονταν μέχρι τότε στη Θεσσαλονίκη για εκπαίδευση καθώς και τρόφιμα και πολεμοφόδια με προορισμό την Αλεξανδρούπολη στο λιμάνι της οποίας έφτασαν και αποβιβάστηκαν την 5η πρωινή ώρα της 14ης Μαΐου 1920 και την 6η πρωινή ώρα της ίδιας μέρας άρχισε η κατάληψη της πόλεως με ενθουσιώδη υποδοχή των αποβιβαζομένων στρατιωτικών τμήματων από τους κατοίκους της Αλεξανδρουπόλεως, οι οποίοι κατέκλυσαν την παραλία και τους δρόμους της πόλεως για να καλωσορίσουν με ζητοκραυγές και λουλούδια τον ελευθερωτή ελληνικό στρατό και τον ελληνικό στόλο. Στο μεγαλοπρεπή Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου έγινε δοξολογία για την απελευθέρωση της Αλεξανδρουπόλεως και της περιφερίας της από τον ελληνικό στρατό και ακολούθως έγινε η επίσημη παράδοση της πόλεως με υποστολή της γαλλικής σημαίας και έπαρση της γαλανόλευκης ελληνικής σημαίας στο διοικητήριο της πόλεως.

Η ενάτη μεραρχία, με διοικητή τον υποστράτηγο Λεωναρδόπουλο, είχε ως αποστολή την ευνηδιαστική κατάληψη των γεφυρών Ουζούν και Ουπρού, οδική, και Κούλελη Μπουργκάς, σιδηροδρομική, ως και της πόλεως Καραγάτς, τη φρούρηση της σιδηροδρομικής γραμμής από Κούλελη Μπουργκάς μέχρι Καραγάτς, την αμυντική εγκατάσταση στην έξοδο της γέφυρας του ποταμού Εύρου μεταξύ Αδριανουπόλεως Καραγάτς και την εξασφάλιση της προκαλύψεως προς Βουλγαρία μεταξύ του ποταμού Ερυθροποτάμου και του ποταμού Εύρου. Για την εκτέλεση της ανωτέρου αποστολής της 9ης Μεραρχίας ανεχώρησε από την Ξάνθη την 9η πρωινή ώρα της 14ης Μαΐου 1920 το μεικτό απόσπασμα Κούλελη Μπουργκάς σιδηροδρομικός και μετά την άφιξη και συγκέντρωση την επομένη όλων των τμήματων του αποσπάσματος στο Κούλελη Μπουργκάς κατελήφθησαν την 10η πρωινή ώρα οι γέφυρες Ουζούν και Ουπρού και Κούλελη Μπουργκάς. Ταυτόχρονα ανεχώρησε σιδηροδρομικός από την Ξάνθη και το μεικτό απόσπασμα Καραγάτς και το απόγευμα της ίδιας μέρας αφήχθηκε στον προορισμό του. Την δε πρώτη μεταμεσονύχτιο ώρα της 16ης Μαΐου εισήλθε και κατέλαβε το Καραγάτς, όπου έτυχε θερμής και ενθουσιώδους υποδοχής από τους Έλληνες κατοίκους του. Αμέσως άρχισε η αμυντική οργάνωση του προγεφυρώματος. Η δε ανάληψη της προκαλύψεως είχε συντελεστεί μέχρι του απογεύματος της 16ης Μαΐου, οπότε περατώθηκε η αναληφθής αποστολή της 9ης Μεραρχίας.

Μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της καταλήψεως της Δυτικής Θράκης, ο διοικητής του καταλαβόντος στην Δυτική Θράκη, Σώματος Στρατού Εθνικής Αμήνης, αντιστράτηγος Εμμανουήλης Ζεμπρακάκης, εξέδωσε προκήρυξη προς τους κατοίκους της Θράκης, γραμμένη σε τρεις γλώσσες, ελληνική, τουρκική και βουλγαρική, με την οποία τόνιζε ότι ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στη Δυτική Θράκη ως ελευθερωτής και προστάτης της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της θρησκείας, της γλώσσης και των ηθών και εθίμων όλων των κατοίκων της ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητος.

0: Εδώ, φίλοι μας, αξίζει να προσέξουμε το πνεύμα που κατήχε την ηγεσία των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων έναντι του πληθυσμού των περιεχών που κατελάμβαναν. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την τελευταία παράγραφο της διαταγής των επιχειρήσεων της στρατιάς προς τους άντρες των ελληνικών δυνάμεων του διοικητή Εμμανουήλ Ζβρακάκη.
1: Συντρίβονται στην αντίσταση του εχθρού. Φανείται υπέροχη προς όλους τους ηττημένους και προς τους φιλισίχους πληθυσμούς. Εισέλθετε εις την πέραν του Εύρου Θράκην, ελευθερωτέ, και προστάτε τη ζωής, τιμής και περιουσίας όλων, ανεξαιρέτως θρησκείας και φυλής. Το παράδειγμα της τάξεως εν τη Δυτική Θράκη αποτελεί εγγύηση δια την καλήν σας συμπεριφοράν και την καθιέρωση του αιωνίου ελληνικού πολιτισμού. Προχωρήσατε με ορμήν και γενεοψυχίαν εις την λεωφόρον της Μεγάλης Ελλάδος και ταχύνατε το βήμα προς το ιδανικό τέρμα όπου σας αναμένουν 5 αιώνων πόθη και ελπίδες και απαρασάλευτος πίστης. Το δίκαιο και ο Θεός είναι μαζί σας. Εμπρός προς την νίκην, εμπρός προς την τελική απελευθέρωση.

Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, η Δυτική Θράκη χωρίζεται σε τρεις πανέμορφους νομούς, της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Εύρου. Μεγάλες οροσειρές με παρθένα δάση, με πλούσια μοναδική χλωρίδα και πανίδα, με μοναδικούς υδροβιότοπους στο Πόρτο Λάγος και στα δέλτα των ποταμών Νέστου και Εύρου, αποτελούν τον οικολογικό παράδεισο της Βορείου Ελλάδος, προστατευόμενο διεθνώς από τη Συνθήκη Ραμσάρ. Οικοσύστημα που πρέπει να διατηρηθεί και να διαφυλαχθεί. Εδώ φύονται σπάνια αγριολούλουδα, πανέμορφες ορχιδέες, ζουν σπάνιοι κορμοράνοι, πελεκάνοι, εροδίοι, γίνονται διεθνείς συναντήσεις πουλιών. Πάμπολα μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια και παλαιότατες εκκλησίες καταγράφουν την διαχρονική πορεία της Θράκης. Αυτήν την ποικίλια ομορφιά και ησυχία καλούμαστε να απολαύσουμε εκδράμοντας την Θράκη. Εκτός από την ιδιαιτερότητα της φύσεως και τη μοναδικότητα των τοπίων, η ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει και την ανθρώπινη κοινωνία της Θράκης. Είναι γνωστό ότι εδώ διαβιούν ειρηνικά και ελεύθερα Έλληνες, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Πομάκοι, Αθήγανοι, Τουρκογενείς και Αρμένοι. Οι μεταξύ τους σχέσεις δείχνουν τον αμοιβαίο σεβασμό στα θρησκευτικά τους πιστεύω, την ανοχή στην διαφορετικότητα, τον ελληνότροπο βίο. Εξάλλου ο ελληνισμός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την συνύπαρξή του με άλλους πολιτισμούς, γιατί η οικουμενική του διάσταση είναι εγγενής. Έτσι έμαθε να ζει και να μεγαλουργεί μέσα και έξω από τον γεωγραφικό του χώρο. Είναι δείγμα ζηλευτής κοινωνίας η Θρακιώτικη για οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη.

Κλείνοντας, αγαπητοί φίλοι, το πρόγραμμά μας, να πούμε πως η Θράκη μας έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από την παρουσία μας. Αυτή επιβάλλεται και μάλιστα συχνά. Ένα προσκύνημα στις πάμπολες εκκλησιές της, ένα ευλαβικό διπορικό στα μοναστήρια του Ακριτικού Εύρου, αρχίζοντας από την Παναγία της Μάκρης έως της Κουρνοφολιάς, θα τόνωνε τόσο το ηθικό των ξεχασμένων θρακιωτών. Εθνικό προσκύνημα θα έκαναν επίσης και οι μαθητές των σχολείων μας, επισκεπτόμενοι τα συνοριακά φυλάκια. Μάθημα ιστορίας ολοζώντανης. Συγχρόνως θα ήταν και μάθημα πολιτισμικής ιστορίας, αφού θα έβλεπαν από κοντά τις διάφορες κοινότητες να ζουν αρμονικά. Θα αποκτούσαν περιβαλλοντικές εμπειρίες, ανεπανάληπτες, παρατηρώντας και φωτογραφίζοντας χιλιάδες πουλιά στο δέλτα του Γραφικού Εύρου. Ας έχουμε λοιπόν τη μνήμη μας εν αργή και την εθνική μας συνείδηση σε εγρήγορση.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Στο ζεστό και φιλόξενο χώρο φιλοξενεί την ιατρική ενημέρωση εμένα το σημερινό καλεσμένο και

0: φυσικά όλους εμάς που παρακολουθούμε, βλέπουμε και ακούμε τα σημερινά δρόμενα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή. Η σημερινή μας καλεσμένη να πρεσβεύει μια ιδιαίτερη ειδικότητα στην ιατρική, την οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και η πιο συνηθισμένη γιατρός, χειρουργός να βλέπουμε είτε στα χειρουργία, τους χειρουργικούς θαλάμους. Το έχει και η ίδια παράπονο. Αλλά είναι τόσο δυναμική, τόσο κοντά στους ασθενείς της, πάνω από το κεφάλι τους, ενδιαφέρεται για αυτούς και είναι ο σημαντικότερος λόγος που είναι ανάμεσά μας να μας δώσει ένα φως σε ένα δύσκολο κομμάτι όταν ακούμε χειρουργείο, να μην έχουμε αυτό το άγχος, αλλά να το βλέπουμε σαν ένα φάρμακο το οποίο και αυτό θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την ασθένεια. Και ομολογώ ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και είναι ορατό το αποτέλεσμα άμεσα από τη μία φαρμακευτική αγωγή. Κυρία Παντελίδου Βαρβάρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα έχετε να σπάσετε πολλά αυγά και να διαλύσετε πολλούς μύθους.
1: Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Μεγάλη τιμή και χαρά που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Η χειρουργική έχει μια πολύ δύσκολη και μια πολύ γοητευτική καθημερινότητα. Έχει τη μεγάλη χαρά να αντιμετωπίζεις πράγματα κατευθείαν, να βλέπεις το αποτέλεσμα των ενεργειών σου άμεσα. Αυτός ήταν ο λόγος που από την πρώτη στιγμή αποφάσισα να ακολουθήσω τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Και κυρίως η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη όσο πιο δύσκολα είναι τα περιστατικά που διαχειρίζεται κανείς, όσο πιο απαιτητικά και όσο πιο απειλητικά για τη ζωή είναι. Ιδιαίτερη χαρά μας δίνουν οι σωστικές για τη ζωή επεμβάσεις από τα επίγοντα, η διαχείριση του πολυτραυματία, η διαχείριση σοβαρών παθήσεων στην κοιλιά που βλέπουμε το αποτέλεσμα άμεσα ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες, ακραίες και υπερήλικες, που σε παλαιότερα χρόνια δεν θα τους αγγίζαμε καν και δεν θα τους δίναμε καμία ελπίδα. Έχουμε εξελίξει τα τελευταία χρόνια και τη γνώση μας και τις τεχνικές μας. Έχουν γίνει όλο και λιγότερο επεμβατικές. Οπότε μας δίνει τη χαρά και τη δυνατότητα να διαχειριστούμε όλο και πιο δύσκολα περιστατικά, όλο και πιο ακραίες ηλικίες, άτομα με πολλές συνοσηρότητες και να βλέπουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και πραγματικά μέσα σε αυτή την παρέα μας, η οποία αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδων τηλεθεατών και ακροατών, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πιο δημοφιλής ιατρική εκπομπή στον ελλαδικό χώρο, και αυτό γιατί το διαφορετικό κανάλι της 4Ε μας δίνει τη δυνατότητα να εκπέμπουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας και όχι μόνο, και του πλανήτη, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη και όπου υπάρχουν απανταχού Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επομένως, εκατομμύρια κόσμου πραγματικά κρέμονται από τα χείλη σας να μάθουν και να απορρίψουν αυτόν τον φόβο που έχουν όταν ανακοινώνεται ότι θα χρειαστείς για οποιοδήποτε λόγο χειρουργείο. Πάντα αυτό που ακούμε είναι: θέλω να εμπιστευτώ τον χειρουργό μου, γι' αυτό παίρνουμε και μία, δύο και τρεις γνώμες όταν έρθει αυτή η ώρα. Για να τον εμπιστευτούμε τον χειρουργό μας, θα πρέπει να τον ξέρουμε. Και εσείς οι χειρουργοί, επειδή δεν έχετε την άμεση επαφή με τον ασθενή προχειρουργείου για να κάνετε μια ενδελεχή εξέταση, κάποιες ειδικές εξετάσεις αίματος μεταξύ σας, να αποκτήσετε αυτή την επαφή όπως είναι οι άλλες παθολογικές ειδικότητες, σας βλέπουν λίγο πιο ψυχρά, πιο απόμακρα και δημιουργείται και ο μύθος μεν, ο χειρουργός Θεός, αλλά και η δυσαρέσκεια ότι έκανα τι έκανα, δεν μου είπε πολλά πράγματα, δεν μου εξήγησε άλλα, φοβήθηκα να μιλήσω και ούτω καθεξής. Σπάζοντας πρώτα και πάνω απ' όλα αυτή την δυσκολία, να ξεκινήσουμε από μια οικειότητα, γιατί όλοι είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, και να μας πείτε από τότε που γεννηθήκατε μέχρι σήμερα κάποια πράγματα για εσάς, από το μεευτήριο που ήσασταν μέχρι σήμερα στο πλατό αυτής της εκπομπής.
1: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1984. Αποφύτησα από το πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Το 2002 μπήκα στη ΣΑΣ. Το 2008 αποφύτησα. Από το 2008 μέχρι το 2012 ήμουνα σε μεταθέσεις όπου εκτελούσα χρέη ιατρού μονάδος ή ιατρού ΣΤΕΠ στη Ρόδο, στο Κόσοβο, στην Ειρηνευτική Αποστολή και στην 181 ΧΟΚ στο Χορτιάτι. Το 2012 ξεκίνησα ειδικότητα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 χρόνια στην Α Χειρουργική Κλινική. Από το 2014 μέχρι το 2019 ήμουνα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου που συνέχισα τη Γενική Χειρουργική. Και από το 2019 με τίτλο ειδικότητας ειδικευμένη χειρουργός πλέον, 2,5 χρόνια στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και έκτοτε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πλέον ως επιμελήτρια και της Α Χειρουργικής Κλινικής και του Τμήματος Μαστού. Και στα ενδιάμεσα με μία μετεκπαίδευση στη χειρουργική του μαστού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιπποκράτειου των Αθηνών και μία ειρηνευτική αποστολή στη Βοσνία το τελευταίο εξάμηνο. Είμαι πλέον στο νοσοκομείο ξανά από τις αρχές του 2024 πλέον και συνεχίζω. Όπως είπατε, όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο ιατρικό ιστορικό και την προσέγγιση του ασθενούς. Και επειδή αυτό είναι κάτι που το έμαθα από την πρώτη μέρα της ειδικότητας, είχα την τύχη να είμαι δίπλα σε διευθυντές που το πρώτο πράγμα που μου έμαθαν είναι να προσεγγίζω τον ασθενή και να παίρνω ιστορικό σωστό, γιατί αυτό καθορίζει το είδος της εγχείρησης που θα κάνεις. Δεν είναι όλοι ασθενείς για την ίδια εγχείρηση. Διαφορετική ενημέρωση θα κάνεις σε έναν άνθρωπο με συνοσιρότητες. Διαφορετικά θα διαχειριστείς τα φάρμακά του. Θα πρέπει να έχεις εξηγήσει και να έχεις αποκτήσει επαφή, ούτως ώστε να μπορέσεις να τον παρακολουθήσεις μετεγχειρητικά. Άρα η παλιά νοοτροπία, η νοοτροπία του χειρουργού Θεού είναι κάπως παλιά και ξεπερασμένη. Φροντίζουμε να έχουμε επαφή με τους ασθενείς μας από πριν, να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες για το ιστορικό τους, τα φάρμακα που παίρνουν, τις εξετάσεις τους, γιατί σε δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώσουμε τις θεραπευτικές χειρουργικές επιλογές που πολλές φορές είναι περισσότερες από μία, να ενημερώσουμε για τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής ή της κάθε τεχνικής και πολλές φορές να αποφασίσει και ο ίδιος ο άρρωστος τι θέλει. Συμμετέχει στις αποφάσεις. Άρα λοιπόν είμαστε και εμείς κλινικοί γιατροί και ίσως και με μεγαλύτερη βαρύτητα από τις παθολογικές ειδικότητες, γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις που θα πάρουμε.
0: Το πλούσιο βιογραφικό σας πραγματικά μας άφησε την εντύπωση ότι θα είστε σήμερα μια δυναμική γιατρός η οποία θα δώσει φως και θα υπερασπιστεί την ειδικότητά της από που βάλετε και αυτό αποδεικνύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεται η συνέχεια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ήρθε η ώρα τώρα να μας πει η Δεσποινίδα Αθανασία πραγματικά την εμπειρία της που έχει με τον χειρουργό και να μπορέσουμε μετά να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, ξεκινώντας ότι και ο χειρουργός είναι ένας γιατρός όπως όλοι οι άλλοι και ο Θεός είναι ένας.
2: Το καλοκαίρι ανεβήκαμε στο ύψωμα του χωριού για να πανηγυρίσουμε στο εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Δροσιά πρόσφεραν απλόχειροι ψαλμοδίες που χάιδευαν τα αυτιά μας και γαλήνευαν τις ψυχές μας. Τα τζιτζίκια στήσαν τη χοροδία τους που διέκοπτε ένα γυναικείο κλάμα. Μαμά, γιατί στενεχωρήθηκε η Γεωργία? Δάκρυσε και τώρα κλαίει με λυγμούς. Αθανασία έχει ένα βαρύ και επικίνδυνο φορτίο στο στήθος της. Πονά και φοβάται μη χειροτερέψει η υγεία της. Μαμά, πώς μπορώ να τη βοηθήσω να απαλλαγεί από αυτό και να μην υποφέρει? Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Ο χειρουργός όμως θα τη βοηθήσει να μάθει πρώτα τι είναι αυτό ο στήθος της και στη συνέχεια θα τη θεραπεύσει. Κάνε το θαύμα σου, προφητηλία, ψέλισα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και έτρεξα κατευθείαν στη Γεωργία που με έσφιξε στην αγκαλιά της.
0: Προχωρούμε λοιπόν μετά τις συστάσεις. Πλέον μάθαμε όλοι μας ποιοι είμαστε ποιοι. Αυτό μας καθιστά πιο ήσυχους, πιο ήρεμους, για να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, για να μάθουμε πράγματα που πραγματικά έχετε να μας πείτε πάρα πολλά. Ο λόγος σας, κοφτερός, αμέσως εντάξατε τον σύγχρονο χειρουργό σε ένα επίπεδο κλινικού γιατρού, όπου αγκαλιάζει τον ασθενή μιλώντας του, το ιστορικό αυτό είναι κατά βάση, και ανοίγοντάς του την ψυχή του και το μυαλό του να σκεφτεί, να θυμηθεί και να μπει πράγματα που έχουν σχέση με το πρόβλημά του και να κουβεντιάσετε μαζί πραγματικά, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά και στις παθολογικές ειδικότητες. Εσύ ο γιατρός, εγώ θα αποφασίσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συναποφασίζουμε σε όλα. Χαίρομαι που το υπογραμμίζετε αυτό. Χαίρομαι που επιλέξατε και αυτή την ειδικότητα. Και επειδή ξεκινήσατε από πολύ αρχή, θα έλεγα πραγματικά πώς επιλέξατε αυτή την ειδικότητα, μας είπατε για τη γοητεία που έχει, όταν κατά βάση, θα το πω και αυτό και ας είναι και σκληρό, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι αντροκρατούμενοι. Πώς το ξεπεράσατε αυτό και πώς θα το μεταβάλλετε αυτό στη συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσετε και σε σκαλιά ιεραρχίας διευθυντού κλινικής.
1: Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Είχα πάρει την απόφαση να ξεκινήσω την ειδικότητα αυτήν από το δεύτερο έτος της ιατρικής, όταν μπήκαμε στο πτώμα. Η απόφαση μου οριστικοποιήθηκε όταν πλέον στο έκτο έτος κάναμε το rotation σε χειρουργικές και παθολογικές κλινικές και ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα δίνει λύσεις. Που θα έχω τη χαρά να διαχειριστώ ένα περιστατικό, να μου έρθει ξαπλωμένο και να το βγάλω όρθιο. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα αυτό το πράγμα. Οι φωνές που άκουσα ήταν πολλές. Είσαι γυναίκα, δεν θα αντέξεις και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι στη ζωή του ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Γιατί αν κάνεις αυτό που σου αρέσει, στέκεσαι ενάντια στα εμπόδια. Και δεν έχεις δεύτερες σκέψεις για τίποτα. Σε κάθε δυσκολία σκέφτομαι αυτό, ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και δεν μπόρεσα ποτέ, ειλικρινά, να φανταστώ τον εαυτό μου σε κάτι άλλο. Γιατί καταρχάς θα βαριόμουν. Δεν θα είχε ενδιαφέρον για μένα.
0: Πραγματικά θέλουμε να το ακούσουμε αυτό, γιατί και οι κόρες μου σπουδάζουν ιατρική και μπαίνουν σε ένα τέτοιο κόσμο όπου ακούγονται πολλές φωνές και φοβικές, θα έλεγα, γι' αυτό που πας, τι κάνεις κτλ. Και ξεκινάμε ήδη από το σπίτι. Δηλαδή, οι γονείς σας, όταν άκουσαν ότι θα γίνετε χειρουργός, πώς αντέδρασαν?
1: Μου είπανε να κάνεις αυτό που θες. Δεν θα σου υπαγορεύσουμε εμείς τι θα κάνεις. Να αισθάνεσαι άνετα μέσα σε αυτό και να σου αρέσει και να το θες.
0: Το συγγενικό περιβάλλον, οι φίλοι, καλοπροαίρετα ημί. Το επόμενο ερώτημα που κάνουν είναι: θα είσαι σε μια ειδικότητα η οποία δεν έχει ωράριο, δεν έχει αρχή και τέλος. Τι θα γίνει με το θέμα οικογένεια?
1: Κοιτάξτε, οι επιλογές στη ζωή έρχονται με τη σειρά. Είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος αργεί να παντρευτεί, γενικώς. Το ηλικιακό όριο που παντρεύεται κάποιος έρχεται κατόπιν της απόφασης για καριέρα. Οπότε ακολουθείς εσύ αυτό που θες για να είσαι ένας πλήρης και ολοκληρωμένος άνθρωπος και εκτιμώ ότι όσοι είναι δίπλα σου πρέπει να ακολουθήσουν.
0: Συνομολογώ σε αυτό, γιατί και παρεμβάσεις τηλεοπτικές που κάνει ο πατέρας Νικάνορας στις δικές του συνάξεις με τους νέους που συγχρονίζονται, λένε αυτό ακριβώς το πράγμα, που είναι μια αλήθεια. Και θα πρέπει όλοι μας να βλέπουμε την αλήθεια, να μην εθελοτυφλούμε. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε τον δρόμο του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάσαμε τον δρόμο μας και την αποστολή μας, ότι είναι η οικογένεια και η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους. Όπως μας φέρανε, κάπως και εμείς πρέπει για να έχουμε τη συνέχεια να φέρουμε και άλλους. Το ότι αλλάξαν κάποια χρονικά περιθώρια, πραγματικά σας τιμάει και εσάς, αλλά και τον πατέρα Νικάνορα, που πρεσβεύει τέτοιες απόψεις πιο πρωτοποριακές, θα έλεγα, για να είμαστε κοντά στους νέους και να πάμε με την κοινωνία τη σημερινή, όπως πραγματικά είπατε, γιατί συζήσατε και στο σχολείο σας και στα φοιτητικά σας χρόνια και στην ειδικότητα με νέους ανθρώπους, οι οποίοι τα συζητούσατε όλα αυτά. Δεν υπήρχε καμία ανοίξη από εκεί πέρα, γιατί όλοι έχουν αυτόν τον προγραμματισμό. Και επίσης είχατε τη χαρά και την τιμή να έχετε αυτούς τους γονείς που είπανε «Προχώρα κορίτσι μου και ό,τι γίνει». Εσείς στην πραγματικότητα, πέρα από όλα αυτά και τα ευχολόγια, μέχρι σήμερα έχετε δει κάτι το οποίο σας ενοχλεί, δηλαδή να μην ξεπερνά κάποιες στιγμές και να σας στεναχωρεί ότι ναι, κάνω αυτό που θέλω, αλλά γιατί να γίνεται και αυτό στον χώρο εργασίας?
1: Αγαπώ τη δουλειά μου, όπως και να έχει, και την επιλογή μου δεν την αλλάζω. Δυσκολίες υπάρχουν. Όταν τελείωσα ειδικευμένη γιατρός σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, σε ένα εντελώς ανδροκρατούμενο περιβάλλον, αντιμετώπισα τη δυσκολία του ότι δεν μπορούσε να πιστέψει κανείς ότι είμαι ειδικευμένη. Και το παρουσιαστικό μου, νεαρή από τη μία, γυναίκα από την άλλη, δεν προδιέθεται σε ειδικό χειρουργό, και στα πρώτα βήματα της καριέρας μου ως ειδικού πλέον, ο κόσμος δεν εμπιστευόταν για να αναλάβω εγχειρήσεις. Αυτό εδώ ξεπεράστηκε σταδιακά. Από τους συναδέλφους μου δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα. Οι σχέσεις μας είναι άριστες, δεν έχουμε θέματα φίλου και αυτά. Είμαστε μια χαρά. Ο κόσμος νιώθω πολλές φορές ότι δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια σε σχέση με τη διαχείριση των περιστατικών. Αυτό που λέτε εσείς περί δεύτερης και τρίτης γνώμης, συνήθως ο κόσμος θα εμπιστευτεί τη γνώμη η οποία τον βολεύει περισσότερο, άσχετα εάν είναι η επιστημονικός αποδεκτή. Δεν μπορώ να πω ότι με στενοχωρεί, μπορώ να πω ότι με βάζει σε δεύτερες σκέψεις. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να αναστρέψει την αγάπη για αυτή τη δουλειά.
0: Οι ασθενείς συνήθως έρχονται σε εσάς ή πάτε εσείς σε αυτούς?
1: Έρχονται σε μένα, είτε από μόνοι τους, είτε συνήθως συστημένοι από άλλον συνάδελφο.
0: Στον χώρο των επηγόντων όμως?
1: Στον χώρο των επηγόντων έρχονται γιατί τους φέρνει η ανάγκη, τους φέρνει ο πόνος. Τους φέρνει το ότι το έτερό τους έχει μέρες να δουλέψει. Ότι είδανε ξαφνικά μία βλάβη στο μαστό και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τους έχει πιάσει η απελπισία. Γιατί τους χτύπησε ένα αμάξι. Για πάρα πολλούς λόγους μπορεί να έρθει στα επίγοντα, και αυτή είναι και η γοητεία της γενικής χειρουργικής, που είναι μία ειδικότητα λίγο παρεξηγημένη και λίγο ο κόσμος αγνοεί το συνολικό της φάσμα, ότι πραγματικά μπορεί να δεις και να διαχειριστείς τα πάντα. Και δεν χάνεις ποτέ το ενδιαφέρον σου. Μέχρι την τελευταία αναπνοή σου, νομίζω, θα βλέπεις κάτι το οποίο δεν έχεις ξαναδεί.
0: Είμαστε έτοιμοι να μας ανοίξετε αυτό το φάσμα και να μας δείξετε ποια είναι αυτή η όμορφη κόρη, αυτή η όμορφη ειδικότητα της χειρουργικής. Βλέπω ότι είναι δύο ταχυτήτων, μία του επίγοντος και μία του προγραμματισμού. Να ξεκινήσουμε λίγο από το επίγον. Ο γενικός χειρουργός στα επίγοντα.
1: Ο γενικός χειρουργός στα επίγοντα, αν βάλουμε με ιεραρχία από το επίγον μέχρι το λιγότερο επίγον, το επίγον είναι συνήθως το τραύμα. Και το τραύμα δεν σημαίνει απαραίτητος χειρουργείο, αλλά είναι ο γενικός χειρουργός αυτός που υποδέχεται το τραύμα στο νοσοκομείο, το μείζον τραύμα όπως λέμε, ένα σοβαρό τροχαίο ή μία κάκουση απειλητική για τη ζωή, μία πτώση. Για ένα στρατιωτικό γιατρό πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει να διαχειρίζεται τραύμα. Η διαχείριση λοιπόν δεν είναι χειρουργείο. Η διαχείριση είναι δουλειά του Γενικού Χειρουργού και εκεί θα επιστρέψω στο ότι είμαστε πάνω απ' όλα κλινικοί γιατροί. Να τον υποδεχθείς, να τον εξετάσεις συνολικά από την κορφή μέχρι τα νύχια, να τον γδύσεις, να τον εκθέσεις, να δεις τα ζωτικά του σημεία, να αξιολογήσεις το μηχανισμό κάκωσης, πιο σημαντικό ακόμα και από την εικόνα του ασθενούς που βλέπεις εκείνη τη στιγμή, γιατί ο μηχανισμός κάκωσης είναι αυτός ο οποίος θα σου κινήσει την υποψία για κακώσεις που δεν κατάλαβες. Όπως λέγανε οι πρόγονοί μας στη χειρουργική, η κοιλιά είναι ο τάφος του χειρουργού. Και επειδή λοιπόν είναι ο τάφος, δεν μας σώζει ούτε η πρώτη αξονική που θα τον βάλουμε από τα επίγοντα και θα τη δούμε φυσιολογική. Μας σώζει το να έχουμε κάνει μια σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που αφορούν και έχουν τα πάντα σημασία. Από την πρώτη στιγμή με τι ταχύτητα έτρεχε και αν φορούσε ζώνη, πώς τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, τι αντιμετώπιση έγινε στο δρόμο. Όλα αυτά έχουν σημασία. Πολύ μεγαλύτερη από το να βάλεις μία έλξη ή έναν άρθικα. Πρώτα απ' όλα, σωστή κλινική εξέταση, σωστή αξιολόγηση του ιστορικού και του μηχανισμού κάκωσης. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι έχεις το χρόνο να το κάνεις. Γιατί αν ο άνθρωπος έρθει έξεμος, σε σοκ και με ανύπαρκτη πίεση, τότε θα πρέπει να από αργός και προσεκτικός και επιμελής να αλλάξεις πρόσωπο και να γίνεις ξαφνικά άγριο θηρίο που θα τον αρπάξει και θα τον πάει στο χειρουργείο για να του σώσει τη ζωή. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά θα πρέπει να ξέρεις πότε να σπέβδεις και πότε να είσαι αργός.
0: Βλέπουμε στα διάφορα αμερικάνικα σύριαλ που αφορούν ιατρικά θέματα να διαπραγματεύονται ειδικά τα επίγοντα. Και βλέπουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να γίνονται σε λιγότερο και μικρότερο βαθμό και κλίμακα σε εμάς. Επειδή οι περισσότεροι βλέπουν όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τέτοια θέματα, να μας πείτε ποια είναι η διαφορά και ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση των επιγόντων που γίνεται στο Σιάτλ, για παράδειγμα στην Αμερική, και στα δικά μας επίγοντα, όπως τα λέμε, TEP.
1: Τώρα, είναι ορισμένα πράγματα ακραία που βλέπει κανείς σε τέτοια σύριαλς. Βλέπεις τον θεό της χειρουργικής να ανοίγει μια ένα κεφάλι, μια ένα θώρακα, μια κοιλιά και μετά να κάνει εμβολισμό ενός αγγείου. Δεν άπτεται της πραγματικότητας και δεν νομίζω ότι πρέπει να άπτεται. Γίνεται πρώτα αξιολόγηση του περιστατικού. Κάνουμε τις κινήσεις που επιβάλλεται να κάνουμε και διορθώνουμε το απειλητικό για τη ζωή. Καλούνται οι ειδικότητες όσες δεν εφημερεύουν εντός για να συνδράμουνε και κάπως έτσι προχωράμε.
0: Αυτά όταν έρθει κάποιος με το ΕΚΑΒ, όταν τον φέρνει κάποιος συγγενής του, ποια είναι τα συχνότερα αίτη?
1: Να πονάει η κοιλιά του. Έχω πόνο στην κοιλιά τόσες μέρες. Αξιολογείς το ιστορικό, εκεί έχεις χρόνο. Εκεί πρέπει να είσαι αργός για να πάρεις όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Αυτό το οποίο θα στείλει στο θάνατο κάποιον είναι η αιμορραγία. Άπαξ και δεν έχεις αιμορραγία, δεν υπάρχει ιστορικό κάκωσης, μετά έχεις χρόνο. Γιατί και περιτονίτιδα να έχεις, ρίξει κύλους πλάχνου, πάλι έχεις χρόνο. Να δεις, να πάρεις ιστορικό, να αξιολογήσεις τις συνυπάρχουσες παθήσεις, να πας να κάνεις αξονική κοιλίας και μετά να τον πας στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσεις, να ενημερώσεις, πολύ σημαντικό. Για να πάρεις συγκατάθεση πρέπει να προχωρήσεις ενημέρωση, να περιγράψεις τι έχουμε και τι πρόκειται να κάνουμε. Πολλές φορές ο ασθενής σου μπορεί να μην είναι έτοιμος για χειρουργείο, γιατί σου ήρθε πάρα πολύ αφυδατωμένος και εσύ θα πρέπει να τον ενυδατώσεις. Ένα χειρουργείο μπορεί, είπαμε στις μέρες μας, να τα έχουμε κάνει όλα πιο καλά και πιο ποιοτικά, αλλά δεν πάβει να είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να καταρρύψει τον ασθενή εντελώς. Άρα στις καταστάσεις που έχεις χρόνο, πρώτα το βελτιστοποιείς την κατάστασή του, ενυδατώνεις, λαμβάνεις ζωτικά σημεία, παρακολουθείς, τον οδηγεί σε ένα σημείο Χ, ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να αναστρέψεις αντιπυκτικούς παράγοντες, να τροποποιήσεις αγωγή και μετά να μπεις οργανωμένα και στοχευμένα στο χειρουργείο. Άρα λοιπόν το κοιλιακό άλγος είναι η πιο συχνή αιτία προσέλευσης. Άλλη συχνή αιτία προσέλευσης είναι το δεν λειτουργεί το πεπτικό, ηλαιός. Βαριά κατάσταση που προκαλεί αφυδάτωση και κατάσταση που προκαλεί τοξικότητα. Γιατί ας φανταστεί κάποιος μας σε τι κατάσταση είναι αν έχει να πάει τουαλέτα 2 με 3 μέρες. Φανταστείτε ανθρώπους που δεν μπορούν να αποβάλουν αέρια για 4-5 μέρες. Συσσόρευση τοξινών στον οργανισμό και άρα νοσηλεία. Και δεν σημαίνουν απαραίτητα όλες αυτές οι καταστάσεις χειρουργείο. Ο θεράπων ιατρός ανάλογα με το πώς βλέπει τις καταστάσεις, κάποιες από αυτές μπορούν να πάνε συντηρητικά. Ο χειρουργός δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που κρατά ένα μαχαίρι στο χέρι για να χειρουργήσει τον οποιονδήποτε όποια ώρα να είναι. Χειρουργείς αυτόν που πρέπει, όποτε πρέπει και κάνεις την εγχείρηση που πρέπει. Από την αρχή της ειδικότητας ακούω ένα πράγμα. Ο καλός χειρουργός ξέρει πότε δεν θα μπει στο χειρουργείο.
0: Εξαιρετικά. Επομένως, επίγοντα, τραύμα, πόνο στην κοιλιά, κακή λειτουργία του εντέρου. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία έρχεται ο ασθενής στον χώρο των επιγόντων. Ναι.
1: Ναι. Είναι οι συνήθειες, ας το πούμε, αιτίες προσέλευσης. Τώρα, αν αποδειχθεί ότι ο ηλαιός ήταν αποτέλεσμα συμφύσεων από παλιό χειρουργείο ή αν είναι ένας καρκίνος που θα πρέπει να τον ψάξουμε παραπάνω για να μπούμε οργανωμένα και στοχευμένα στο χειρουργείο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάμε σε όλη την γκάμα των χειρουργικών παθήσεων. Αλλά οι συνήθεις αιτίες προσέλευσης στα επίγοντα είναι αυτές εδώ.
0: Οι συνήθες αιτίες που παραπέμπουν άλλες ειδικότητες στη χειρουργό μας, και δεν συνεχίζω να το λέω στην, γιατί συνέχεια λέμε ο χειρουργός, στη ναι. χειρουργό μας, γιατί σας έχουμε απέναντί μας, πραγματικά ποιες είναι?
1: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν τα επίγοντα που τα περιγράψαμε. Υπάρχουν και οι εκτιμήσεις, όπως λέμε εμείς, τις παθολογικές κλινικές, οι εκτιμήσεις που ζητάνε οι συνάδελφοι παθολόγοι συνήθως της επόμενης ημέρας, όπου οι συνάδελφοι ας πούμε ότι βάλανε έναν άνθρωπο μέσα για αναιμία. Και στη διερεύνηση της αναιμίας που προβλέπει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, αξονική τομογραφία, βρήκανε έναν καρκίνο στο παχύ το έντερο. Εκεί λοιπόν θα μας φωνάξουν. Άλλη αιτία. Βρήκανε ίκτερο, κυτρινάδα, και λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πρόβλημα με τη χολή του. Θα πρέπει προγραμματισμένα και ψυχρά να τη βγάλετε. Αυτές είναι οι συνήθεις αιτίες. Άλλη αιτία που μπορεί να μας παραπέψουν οι συνάδελφοι, είδε ένα ογκίδιο στο δέρμα ή στο μαστό. Αυτές είναι οι συνήθεις αιτίες που παραπέμπουν οι συνάδελφοι των άλλων ειδικοτήτων σε εμάς. Συνήθως γαστρεντερολόγοι, παθολόγοι και από την άλλη στο κομμάτι του μαστού οι συνάδελφοι γυναικολόγοι.
0: Επομένως η συνέχεια του γαστρεντερολόγου, του παθολόγου και του γυναικολόγου είναι να, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται κάτι με φαρμακευτική αγωγή, να απευθυνθούν στον χειρουργό.
1: Ακριβώς.
0: Όταν έρχεται ένας ασθενής, και αυτό θέλουμε να ακούσουμε πραγματικά, στο ιατρείο ενός χειρουργού, ποια είναι τα συνηθισμένα αιτία που έρχεται από μόνος του? Και αν δεν έρχεται από μόνος του, τον πάει κάποιος άλλος ή άκουσε κάτι άλλο ή άκουσε το γενικό του γιατρό. Πραγματικά, ποια είναι τα αίτια τα οποία έρχονται απευθείας πλέον οι ασθενείς ή πρέπει να έρχονται απευθείας σε εσάς και όχι να χάνουν χρόνο ή να σκέφτονται ή να φοβούνται ότι ναι, θα πάω στο χειρουργό, αλλά θα μου πει χειρουργείο.
1: Από μόνοι τους οι άνθρωποι έρχονται στο γιατρό για αυτό που βλέπουν. Για το ορατό. Η βουβονοκύλη μου. Η ομφαλοκύλη μου. Το βλέπω. Έβγαλα κάτι στο μαστό μου. Έβγαλα κάτι στη μασχάλη μου. Έβγαλα ένα σπυρί περίεργο. Και φούσκωσε και πονάει. Με πονάνε οι αιμορροίδες μου. Ανοίγουν και παθήσεις του προκτού στο φάσμα της γενικής χειρουργικής. Έβγαλα ένα απόστημα στον προκτό και πονάω πολύ. Αυτά είναι τα πιο συνήθη που έρχεται κάποιος από μόνος του. Για τον καρκίνο συνήθως παραπέμπονται από τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους.

0: δεν αναζητούν συνήθως μόνοι τους το χειρουργό για τον καρκίνο του πεπτικού. Για τον καρκίνο του μαστού, οι γυναίκες αναζητούν και μόνες τους. Συνήθως κάπως έτσι πάει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τρεις πλευρές, τρεις δεξαμενές ασθενών, οι οποίοι θα ζητήσουν, και τα είπατε ξεκάθαρα πλέον, δηλαδή καθημερινότητες, ένα νύχι, μια αιμορροίδα, κάποιες βουβουνοκύλοι, δερματικά πράγματα που εξέχουν όπως καμιά ελιά, σπύλο. Είναι στο μαστό φυσικά, είναι από τα πιο συνηθισμένα που πρέπει να έρχονται οι ασθενείς μας. Έρχονται.
0: Ναι, συνήθως τα οφθαλμοφανή και αυτά που πονούν και ενοχλούν πολύ. Αυτό κάνει τον ασθενή να έρθει μόνος του στο χειρουργό. Τον καρκίνο που θα βρεθεί στα πλαίσια της ανεμίας ή τον καρκίνο που θα βρεθεί από μια διαγνωστική εξέταση, κάποιες φορές έρχονται μόνοι τους και κάποιες φορές παραπέμπονται. Ο καρκίνος του πεπτικού συνήθως παραπέμπεται.
1: Πραγματικά λένε να ρωτιούνται γιατί πρέπει να έχετε κάποιο ιατρείο. Είναι μόνο για τις αλλαγές τραυμάτων και πέρα τούτου συνταγογραφείτε, χειρίζεστε φάρμακα και για ποιο λόγο? Και τέλος, όταν έρθει ο ασθενής πέρα από το ιστορικό, κάνετε μια κλινική εξέταση? Γίνεται μόνο στην περιοχή ή γενικότερα?
0: Σαφώς και χρειάζεται, δεν είναι μόνο αλλαγές τραυμάτων. Σαφώς και χρειάζεται να έχεις μια πολύ ενδελεχή συζήτηση με τον ασθενή. Και καλώς ή κακώς, επειδή υπάρχει ένα ίντερνετ που βομβαρδίζει το μυαλό των ασθενών, θα πρέπει να εξηγήσεις πράγματα πολλές φορές. Και επειδή ήδη έχουν σχηματίσει οι άνθρωποι μία εντύπωση πολλές φορές λανθασμένη για τα πράγματα, θέλεις πολύ χρόνο για να την αλλάξεις αυτήν. Άρα αυτό συνεπάγεται πολλή ώρα συζήτησης, ιστορικού και κουβέντας και κατατόπισης. Και σε ένα και σε δύο ραντεβού μου έχει τύχει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ναι, φυσικά και θέλεις ενδελεχή κλινική εξέταση. Για να αναλάβεις να χειρουργήσεις έναν καρκίνο, θα πρέπει να έχεις πάρει ιστορικό τουλάχιστον μισής ώρας, να έχεις δει εξετάσεις, να έχεις μελετήσει εξετάσεις, όχι τα πορίσματα, τις ίδιες τις εικόνες. Στις γυναίκες θα πρέπει να εξετάσεις λεπτομερώς τους μαστούς ή εξετάζοντας και εκδίνοντας τον ασθενή να δεις και άλλα πράγματα. Θέλεις αρκετό χρόνο για να αξιολογήσεις πράγματα και καταστάσεις στο προγραμματισμένο χειρουργείο που πρόκειται να κάνεις. Οπότε δεν είναι μόνο αλλαγές τραυμάτων. Η κλινική εξέταση και η συζήτηση με τους ασθενείς παίρνει πολύ χρόνο.
1: Τι εξετάσεις δίνεται και τι φάρμακα?
0: Μπορούμε να συνταγογραφήσουμε μαστογραφία και υπέρηχο και μαγνητική μαστογραφία, εάν αυτή απαιτείται. Στις γενικές χειρουργικές τα περιστατικά, υπέρηχο κοιλίας, υπέρηχο μαλακών μορίων για να αξιολογήσουμε μια δερματική βλάβη, μια βλάβη του υποδωρίου. Και εξετάσεις, συνήθως αυτές τις έχουν συνταγογραφήσει ήδη συνάδελφοι παθολόγοι. Γενική αίματος, βιοχημικό έλεγχο. Ας πούμε, στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, αν δεν έχει προηγηθεί ήδη από τον συνάδελφο, θα δώσουμε μια ξωνική θώρακος και κοιλίας για να δούμε για ύπαρξη μεταστάσεων. Αν η βλάβη είναι στο ορθό, μπορούμε να δώσουμε μια μαγνητική στο ορθό, που θα καθορίσει πολύ σημαντικά και σοβαρά τις αποφάσεις μας, είτε για χειρουργείο είτε για εισαγωγική χημειοθεραπεία. Αυτά περιλαμβάνει η εξέταση. Και για όσους από εμάς έχουμε στο ιατρείο μας υπέρηχο, μπορούμε και αυτό να τον χρησιμοποιήσουμε, αλλά φυσικά ποτέ χωρίς να παραβιάζουμε το αντικείμενο των συναδέλφων ακτινολόγων που είναι πιστοποιημένοι στο να κάνουν αυτό. Είναι απλά ένα εργαλείο κλινικής εξέτασης και τίποτε παραπάνω.
1: Όπως είναι το σφυράκι στον νευρολόγο.
0: Ακριβώς,
1: λοιπόν.
0: Ακριβώς, τίποτε παραπάνω. Πορίσματα και πιστοποιημένες εξετάσεις μπορούν να δίνουν μόνο οι συνάδελφοι ακτινολόγοι.
1: Επειδή τα λέτε όπως πρέπει και αφορούν την πραγματικότητα, μια τέτοια πραγματικότητα δεν τη βιώνουν όλοι, δηλαδή δεν πάνε έγκαιρα στον γιατρό ή όταν τους παραπέμπει κάποιος άλλος από το φόβο τους το ίδιο κάνουν, και στα επίγοντα

0: Ήταν πιο πολύ να φύγουν τα αίματα ή οι πόνοι, να υπογράψουν και να φύγουν στο σπίτι τους χωρίς την περαιτέρω διερεύνηση. Επειδή πραγματικά τα πιάσαμε όλα αυτά και αρχίζεται να δείχνεται μια πολύ ωραία εικόνα του χειρουργού, έτσι όπως πρέπει να είναι και προσέγγισης, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται δίπλα μου, μιλά, ενδιαφέρεται για μένα, μου εξηγεί γιατί θα κάνει κάποια παρέμβαση στο σώμα μου και εγώ την αποδέχομαι ή όχι. Επειδή αντέχεται σε αυτό, θα προχωρήσω λίγο πιο μέσα. Το νηστέρι θα το βάλω λίγο πιο βαθιά. Ο χειρουργός έχει δύο όψεις. Τη στολή, ας πούμε, του χειρουργείου, με τις μάσκες, τους κούφους, τα ειδικά ρούχα, την αποστήρωση κτλ. Και το κουστούμι. Η ιδέα και η εικόνα που έχουν οι ασθενείς είναι ότι όταν βλέπουν τον χειρουργό με το κουστούμι, είναι για να πέσει το φακελάκι στο νοσοκομείο ή μια αδρή αμοιβή εκτός νοσοκομείου. Θέλω να μας πείτε για αυτό τι συμβαίνει, γιατί αυτό τυρανάει πολύ κόσμο στο να πει ναι, προχωράω.
1: Έχει δύο όψεις το νόμισμα, όπως είπατε. Το περισσότερο, το μεγαλύτερο θεωρώ κομμάτι και το πιο ψυχοφθόρο για το χειρουργό παίζεται εκτός χειρουργείου, τόσο στην προσέγγιση του ασθενούς όσο και στη διαχείριση των επιπλοκών. Και ποιο άδρο φακελάκι? Δεν ζητάμε κανένα φακελάκι. Ούτε παράλογες αμοιβές στα ιδιωτικά περιστατικά μας. Προσωπικά δεν φοράω ούτε κοστούμι. Προσωπικά εξετάζω τον κόσμο και κυκλοφορώ στην κλινική και στο ιατρείο μου με τα ρούχα της δουλειάς. Οπότε δεν υπάρχει αυτός ο φόβος και στο κάτω-κάτω, ακόμα και στα ιδιωτικά περιστατικά, η προτεραιότητα είναι να βοηθήσουμε. Και ό,τι γίνει. Μιλάμε για καθαρά ιδιωτικά περιστατικά, έτσι, γιατί για τα άλλα δεν χωράει συζήτηση. Να βοηθήσουμε είναι το θέμα. Αυτό. Όμως, παραδόξως, πολλές φορές ναι, μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς για να διευκολύνεις, αλλά ο ασθενής να εμπιστευτεί αυτόν που φορά όντως κοστούμι και ζητά όντως τη μεγάλη αμοιβή. Από είναι λίγο παράδοξο.
0: Παράδοξα είναι πολλά, όπως παράδοξο είναι να κατηγορούμε τον χειρουργό για την επιπλοκή. Είπατε κάποια στιγμή, στον αέρα γενικότερα, ότι η επιπλοκή δεν είναι ιατρική αμέλεια. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι κρίνουν εκ του αποτελέσματος. Εγώ σ' άκουσα γαστεντερολόγε, πήγα εκεί πέρα και είχα προβλήματα στο χειρουργείο. Άρα και εσύ φταίς που με έστειλες στο χασάπι και ο χασάπις φταίει που είχα αυτές τις επιπλοκές. Επομένως, επειδή το ακούμε πάρα πολύ συχνά και νομίζω κάπως έτσι ξεκίνησε και η ειδικότητά σας στο βάθος των ετών, να αποδομήσετε, όπως μέχρι τώρα κάνατε, ότι ο χειρουργός είναι μόνο ένα νηστέρι ή μόνο η αμοιβή και τον κάνατε ένα κλινικό γιατρό, έτσι να αποδομήσετε και την έννοια που χρησιμοποιούμε, είτε φανερά είτε κρυφά, του χασάπι.
1: Ο χασάπις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τεμαχίζει το κρέας και δεν το βλέπει μετά. Στο βάζεις το πακέτο, το παίρνεις, πληρώνεις και φεύγεις. Όπως δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένως, μικρό ποσοστό του χρόνου μας και της ενέργειάς μας φεύγει όντως στο χειρουργείο, στο πεδίο της μάχης. Το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου μας είναι το πριν, η προσέγγιση, να δούμε εξετάσεις, να μην φύγει κάτι, να μην ξεφύγει ένα έβριμα αξονικής, ένα έβριμα μαστογραφίας, ένα έβριμα οτιδήποτε, γιατί πολλές φορές το μάτι ασυναίσθητα πέφτει πάνω σε αυτό που θα κερδίσει την προσοχή περισσότερο και μπορεί να μην διαβάσει τα ψηλά γράμματα. Άρα λοιπόν, πολλής χρόνος φεύγει στην αξιολόγηση των εξετάσεων και στην ενημέρωση, στην οποία ενημέρωση φυσικά εξηγούνται ενδελεχώς οι επιπλοκές. Οι επιπλοκές δυστυχώς είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι σε ποσοστά τα οποία αναφέρονται και στη βιβλιογραφία. Όποια εγχείρηση και αν ανοίξει κανείς να δει στο ίντερνετ, θα έχει ακόμα και στις μέρες μας δυστυχώς κάποια μικρά ποσοστά επιπλοκών. Δυστυχώς σε καμία εγχείρηση οι επιπλοκές δεν είναι μηδέν. Η επιπλοκή δεν συνιστά ιατρική αμέλεια. Αμέλεια είναι να μην την αντιληφθείς και να μην την αντιμετωπίσεις σωστά. Και επειδή είπα για το τι συμβαίνει

0: Συμβαίνει πριν το χειρουργείο, αλλά δεν είπα τι συμβαίνει μετά το χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο ο ασθενής είναι πάνω σου. Μπαίνεις μέσα τα Σάββατα, μπαίνεις μέσα τις Κυριακές, τον βλέπεις, κάνεις επίσκεψη, αξιολογείς, μιλάς με τους συναδέλφους που εφημερεύουν. Αν χρειαστεί να επανεπέμβεις, θα επανεπέμβεις. Είσαι εκεί, είσαι παρόν και αυτό πρέπει να είσαι. Διότι είσαι χειρουργός και όχι Θεός. Αλλά πρέπει να είσαι χειρουργός παρόν. Και αυτό είναι που έχει τη δέουσα σημασία. Οι επιπλοκές λοιπόν εξηγούνται και εξηγούνται σε κάποιες περιπτώσεις που οι θεραπευτικές χειρουργικές επιλογές μπορεί να είναι πάνω από τη μία. Δεν σημαίνει, πολλές φορές μία νόσος δεν σημαίνει απόλυτα μία εγχείρηση. Και η επιπλοκή δυστυχώς είναι στο πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε οι ασθενείς μας να φεύγουν χαρούμενοι και ευχαριστημένοι σπίτια τους. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είμαστε όμως εκεί και είμαστε παρόντες για να διορθώσουμε το οτιδήποτε. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Γι' αυτό και δεν έχουμε χρόνο να φορέσουμε κοστούμι.
1: Ένας άλλος λόγος, συσσαγωγικά, όχι τόσο αφισβήτησης, όσο υπόνοιας, είναι και ζητάμε πρώτη, δεύτερη και τρίτη γνώμη, πέρα από το ιατρικό κομμάτι, γιατί πειθόμεθα γι' αυτό και ότι πρέπει να γίνει, από τα λόγια του γιατρού και από αυτά που νιώθουμε, είναι «Α, αυτός με το που με είδε, είπε χειρουργείο για φυσικούς λόγους, για να με γδάρει». Με τον υστέρι του, πέρα ότι θα χρησιμοποιήσει εκεί, με το ίδιο θα με γδάρει και στη συνέχεια. Θέλω και αυτό να σχολιάσετε, γιατί είναι μια πραγματικότητα ανάμεσα στους ασθενείς σαν σκέψη.
0: Ανάμεσα στους ασθενείς σαν σκέψη μπορεί να είναι, αλλά στο δικό μας σκεπτικό δεν είναι σίγουρα. Γιατί πιστέψτε με, κανένας δεν θέλει να ακουμπήσει μαχαίρι με κίνδυνο να στραβώσει κάτι χωρίς αυτό να χρειάζεται. Πιστεύω ότι κανένας από τους συναδέλφους δεν το θέλει αυτό. Το ότι κάποιος από μας μπορεί να είναι πιο απότομος στην προσέγγιση ίσως και κάποιος λίγο πιο μιλήχιος και να πείθει καλύτερα, δεν σημαίνει ότι εν κατακλείδη είναι ίδιο. Δεν πιστεύω, δεν θεωρώ ότι κάποιος θα προτείνει χειρουργείο χωρίς αυτό να χρειάζεται, γιατί έχει αυξηθεί τόσο η τάση μας να θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς και να καταφεύγουμε σε λιγότερο επεμβατικές μεθόδους όταν αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε. Έχουμε συμμάχους μας, τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους, που πολλά πράγματα που παλιά θέλαν χειρουργείο τα αφαιρούν ενδοσκοπικά, που κάνουν παρεμβάσεις στα χοληφόρα που παλιά δεν γίνονταν και γλιτώνει ο κόσμος χειρουργία, που σε καρκίνους τελικού σταδίου βάζουν stents και έτσι αποφεύγουμε να χειρουργήσουμε έναν άνθρωπο τελικού σταδίου και να τον οδηγήσουμε σε έναν αναξιοπρεπή θάνατο. Έχουμε τους συναδέλφους επεμβατικούς ακτινολόγους που με την καθοδήγηση του αξιονικού και του υπερήχου κάνουν πολλούς ασθενείς καλά με πολύ μικρές ενέργειες, πολύ λιγότερο επεμβατικές από ένα χειρουργείο. Έχουμε πάρα πολλούς συμμάχους και πολλά όπλα στη φαρέτρα μας για να μπούμε σε μια διαδικασία να βάλουμε χέρι σε έναν άνθρωπο χωρίς λόγο.
1: Εξαιρετικά. Νομίζω ότι αλλάζεται πραγματικά εκ θεμελίων την άποψη που έχουν οι ασθενείς που εν δυνάμει χρειάζονται να χειρουργηθούν. Γιατί όλες αυτές οι δοξασίες υπάρχουν, έχουν γίνει σάτιρα στα θέατρα, έχουν μπει στις συζητήσεις τις κοινωνικές. Τα γνωρίζουμε σίγουρα. Ένα ζυζάνιο αρκεί να αποδομήσει το θεϊκό θαύμα του οργανισμού μας, την καλή του λειτουργία και όλο μας το σώμα. Υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις και γι' αυτό μας τυραννούν τόσο καιρό και η κακή θεώρηση επίσης των επιπλοκών, που τα θεωρούμε λάθη χειρουργικά, ενώ στην πραγματικότητα όταν ξεκινάμε τέτοιες επεμβάσεις, όπως είπατε πάρα πολύ, θα έλεγα περιγραφικά και ουσιαστικά, πρέπει να εξηγούμε τους ασθενείς ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και δεν μπαίνω, καθαρίζω και τελειώνω σε όλα για να ανεβάσω το κύρος και την φήμη μου. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό,

0: είναι όσον αφορά την επαφή πάντα με τον ασθενή, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Τώρα όλοι εν δυνάμει ή έχουμε κάτι στα σκαριά ή έχουμε κάποιο φρεσκοχειρουργημένο ή κάποιον που θέλει να ακούσει κάτι ή για κάποιον ο οποίος θέλει να αντιμετωπίσει τους γονείς του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, να τους πει κάποια πράγματα μέσω αυτής της ενημέρωσης, γιατί πραγματικά η χειρουργή είναι φιδωλή, όπως ξέραμε στην ενημέρωση αυτή. Και νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτη φορά θα το κάνουμε αυτό, και ας μας φωνάζει και η αδελφή Μάρθα, θέλω να κοιτάξετε μπροστά και να πείτε γιατί είστε χειρουργός και όχι χειρούργος από τη λέξη κακούργος. Να σπάσει αυτό το απόστημα, μια περίληψη όλων αυτών που είπατε.
1: Πριν ξεκινήσω την περίληψη, να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Στο μεσαίωνα, ας πούμε, χειρούργοι, οδοντίατροι και κομμωτές ήταν η ίδια συντεχνία. Που σημαίνει ότι ο χειρουργός δεν ήταν κάτι επιστημονικό ή κάτι ιατρικό, ήταν μια κατάσταση καθαρά τεχνική. Πλέον ο χειρουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα γιατρός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά. Είναι ένας άνθρωπος που ενημερώνει τον ασθενή, ασχολείται μαζί του μετά, τον παρακολουθεί και χρόνια μετά το χειρουργείο, ειδικά στις περιπτώσεις των καρκινοπαθών, ασχολείται με τις επιπλοκές, παρακολουθεί συνέδρια, ενημερώνεται για τις εξελίξεις, έχει γνώση, και γνώση όχι μόνο χειρουργικής αλλά και ογκολογίας, γιατί όταν διαχειριζόμαστε ογκολογικά περιστατικά πάντα κάνουμε ογκολογικά συμβούλια για να αποφασίσουμε το καλύτερο για τον ασθενή. Άρα είναι ένας άνθρωπος με ευρεία γνώση, ο οποίος ξέρει να διαβάζει απεικονιστικές εξετάσεις. Μιλάμε τους συναδέλφους ακτινολόγους, παρουσιάζοντάς τους για ποιο λόγο θέλει την εξέταση που θέλει, για να πάρει σωστές αποφάσεις και να ελαττώσει στο μέτρο του δυνατού τις εκπλήξεις. Είναι ένας συνολικός γιατρός και επιστήμονας που κατέχει την νόσο, τις νόσους με τις οποίες ασχολείται και ξέρει τη φυσική τους πορεία, γιατί παρακολουθεί τους ασθενείς για πολλά χρόνια. Οπότε πώς μπορεί να είναι χειρούργος ή χασάπης που βάζει το κρέας μέσα στο χαρτί και τη σακούλα?
0: Εμένα με πείσατε, θα έρθω να χειρουργηθώ αύριο, έστω και αν δεν έχω κάτι, γιατί με κάνετε να πιστέψω σε αυτή την ειδικότητα, την ικανότητα και το ήθος των χειρουργών που βάλεται ποικιλοτρόπως και για διάφορους λόγους, από την εφορία μέχρι την σάτυρα, από τις επιπλοκές τις βαριές μέχρι την ίαση. Εδώ θα κάνω πάλι μία τομή για να υπογραμμίσω και να παρατηρήσω. Μήπως πραγματικά, εν τέλει, μέσα σε αυτή την πίεση, και ξαναγυρνώ στο προσωπικό κομμάτι, δηλαδή μιας γυναίκας στο χειρουργικό χώρο, κάπου υπάρχει μία κερκόπορτα, μία πίσω πόρτα, που τελικά για να υπάρξει αυτή η ισορροπία, η εκτόνωση δική σας από αυτή την έντονη πίεση, επιλέξατε σαν υποειδικότητα ένα όργανο που συνήθως, κατά μεγαλύτερο ποσοστό, μην κρυβόμαστε, είναι γυναικείο, το μαστό.
1: Δεν επέλεξα να κάνω μαστό για να αποτελέσει την αποσυμπίεση μέσω της χερκόπορτας. Επέλεξα το μαστό γιατί είμαι γυναίκα με αφορά, προσεγγίζω τις γυναίκες καλύτερα, νιώθω ότι βοηθάω, οι γυναίκες εμπιστεύονται διαφορετικά γυναίκα χειρουργό, και είναι και κάτι που το έμαθα και το έμαθα να το αγαπάω από την εποχή όλων μου των διευθυντών, από τότε που ξεκίνησα ειδικότητα και συνέχισα μετά, και οι δύο μου διευθυντές ασχολούνταν με το μαστό. Οπότε μου ενέπνευσαν όλη αυτή την προσέγγιση, γιατί ο μαστός είναι πρώτα απ' όλα μία προσέγγιση. Το 80% του χρόνου

0: φεύγει στη διάγνωση και στην παρακολούθηση και στο να μην ξεφύγει κάτι. Οπότε έμαθα αυτή την προσέγγιση και την τακτική του πώς έρχεται η γυναίκα, πώς την προσεγγίζεις, τι εξετάσεις θα δώσεις, πώς θα αξιολογήσεις τα απεικονιστικά ευρήματα, πώς θα μιλήσεις με τον ακτινολόγο, πώς θα την παρακολουθήσεις μεταχειρητικά για τον κίνδυνο της υποτροπής. Πώς θα την παρουσιάσεις στο ογκολογικό συμβούλιο, πώς θα μιλήσεις με τους ογκολόγους. Έχει μια ολόκληρη προσέγγιση και εδώ, ειδικά σε αυτό το αντικείμενο της γενικής χειρουργικής, τονίζεται περισσότερο η έννοια του μη χειρούργου, να το πω έτσι. Είναι μια ολόκληρη διαχείριση.
1: Η συγχωρεμένη γιαγιά μου είχε όζου στο θυροειδή και κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνει μια βιοψία και στη συνέχεια το χειρουργείο. Επειδή δεν τα αναφέραμε αυτά, είναι στο δικό σας πεδίο της γενικής χειρουργικής η βιοψία και η εγχείρηση του θυροειδούς?
0: Στο πεδίο της γενικής χειρουργικής είναι, απλά κατ' επιλογή εγώ δεν ασχολούμαι με το θυροειδή και τη χειρουργική του τραχύλου. Έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στο 424 που το κάνουν πάρα πολύ καλά και επέλεξα ανταυτού να ασχοληθώ με το μαστό. Ναι, είναι μέσα στο πεδίο της γενικής χειρουργικής, είναι μια πολύ λεπτή εγχείρηση με μεγάλη προσοχή και με τη χρήση νευροδιαγέρτη οι συνάδελφοι εντοπίζουν τα παλίνδρομα λαργικά νεύρα και κάπως έτσι προχωράει η εγχείρηση αυτή, είναι πάρα πολύ απαιτητική, πολύ λεπτή και ειδικά στις περιπτώσεις καρκίνου του θυροειδούς που απαιτείται και λεφαδενικός καθαρισμός του τραχύλου δεν συνιστά επέμβαση ρουτίνας. Δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει κάποιος τη θυροειδεκτομή και ειδικά τη θυροειδεκτομή για καρκίνο επέμβαση ρουτίνας. Πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν τη χειρουργική του θυροειδούς, την έχουν διδαχθεί, την αγαπούν και ξέρουν και τη συνολική διαχείριση του πριν και του μετά, όπως και στο μαστό.
1: Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου είχε μια κρίση με πέτρα στα νεφρά και χρειαζόταν χειρουργείο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, για την αφαίρεση αυτών. Αυτός που τον έπεισε ήταν ο αναισθησιολόγος, ο οποίος ήταν ανιψιός του. Ο χειρουργός κατά πόσο εξαρτάται από τον αναισθησιολόγο?
0: Απολύτως. Απολύτως εξαρτάται ο ένας από τον άλλον. Κάθε ασθενής εκτιμάται φυσικά πριν πάει στο χειρουργείο, είτε προγραμματισμένο είτε επίγον, εκτιμάται από τον αναισθησιολόγο. Και πολλές φορές ο αναισθησιολόγος, κρίνοντας κάτι, μας βοηθά πολλές φορές να γλιτώσουμε παγίδες. Είναι αυτός που ρυθμίζει τον ασθενή μας και τον κάνει κατάλληλο για να κάνουμε εμείς τις κινήσεις μας. Και ο ρόλος του φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί έχει το κεφάλι, το μόνιτορ και όλες τις ζωτικές λειτουργίες στα χέρια του. Και φυσικά ο αναισθησιολόγος ενημερώνει εμάς εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέσα στο χειρουργείο και φυσικά και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τον αναισθησιολόγο αν έχουμε μια αιμορραγία, ας πούμε, προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε ώστε να κάνει και αυτός τις κατάλληλες κινήσεις. Επίσης ο αναισθησιολόγος είναι αυτός που θα αποφασίσει αν μπορεί να ξυπνήσει τον ασθενή ή να τον οδηγήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πολλές φορές αναγκαστικά πηγαίνουν οι ασθενείς εκεί για να ξυπνήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, αν το χειρουργείο είναι απαιτητικό ή πολύωρο. Άρα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο ο συνάδελφος αναισθησιολόγος και ουσιαστικά εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον και πηγαίνουμε χέρι-χέρι στα περιστατικά.
1: Ο παππούς Ευρυπίδης, όταν ήθελε να κάνει ένα χειρουργείο, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν κάποιος όγκος, όλοι οι συγγενείς ήταν απ' έξω. Αυτό το συναντούμε μόνιμα, πραγματικά, στα ελληνικά χειρουργεία. Υπάρχει κάποιος λόγος? Γιατί γίνεται εδώ και όχι στο εξωτερικό?
0: Γενικά, όταν ενημερώνουμε τον ασθενή, στην Ελλάδα ήθιστε να υπάρχει πάντα και πρώτου βαθμού συγγενής. Ο Έλληνας ασθενής πολλές φορές δεν παίρνει αποφάσεις μόνος του. Και καλό και κακό. Πολλές φορές έρχεται ο πρώτος βαθμός συγγενής, γιος ή κόρη, και σου λέει μην ενημερώνεις.

0: υπάρχουν πολλές φορές που αισθανόμαστε ότι χειρουργούμε με το τουφέκι στον κρόταφο. Και αυτό γεμίζει στρες.
1: Εντυπωσιακότατο αυτό που λέτε. Άρα η εικόνα αυτή δεν είναι ότι ενδιαφέρονται για τον ασθενή τόσο πώς θα πάει, αλλά όταν δεν πάει το τι θα συμβεί.
0: Ναι. Επίσης η ελληνική οικογένεια είναι κάτι ιδιαίτερο. Και με την καλή και με την κακή έννοια. Κάποιοι άνθρωποι εξαρτώνται από κάποιους άλλους. Οπότε από την έκβαση ή τη μη έκβαση μπορούν να εξαρτηθούν πολλά πράγματα στην οικογενειακή ζωή των ανθρώπων. Και καθένας από εμάς πρέπει να έχει και την οξυδέρκεια να αντιληφθεί αυτές τις συσχετήσεις για το δικό του επαγγελματικό καλό. Έχει τύχει να προσέρχονται, να ενημερωθούν για την κατάσταση ενός βαρέως περιστατικού 2 γραμμές ενημερώσεων που είναι σκοτωμένες μεταξύ τους. Όλα τα έχουμε δει και εκεί η θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να έχεις την οξυδέρκεια να διακρίνεις και να σταματάς και να λες μέχρι εδώ. Ενημέρωσα όσους ήταν να ενημερώσω και σταματώ εδώ.
1: Αυτό το τσούρμο των ενδιαφερόμενων έξω από τη χειρουργική αίθουσα συνεχώς συζητάνε μαζί και ρωτάνε και επιτακτικά αν θα χρειαστεί μία φιάλη αίμα. Αυτό πώς εδραιώθηκε.
0: Αυτό δεν έχει λογική, γιατί τα χειρουργεία τα οποία χρειάζονται αιμοδοσία, τα προγραμματισμένα μιλώντας, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι π.χ. αν μπούμε σε μία κοιλιά θα χρειαστούμε 4 φιάλες αίμα για λόγους ασφαλείας να αιμοδοτήσουν, και συνήθως δεν τις χρειαζόμαστε καν στο 99% των περιπτώσεων. Να αιμοδοτήσουν 4, θέλουμε 4 φιάλες αίμα. Αυτές έχουν φροντίσει συγγενείς ήδη, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μιλήσει κάποιες μέρες πριν. Υπάρχουν, τις έχει εξασφαλίσει το νοσοκομείο, και αν χρειαστεί το χειρουργείο να δώσει φιάλες αίμα εκείνη τη στιγμή, θα τις δώσει κατευθείαν. Άρα ο λόγος που οι συγγενείς είναι έξω από το χειρουργείο δεν είναι οι φιάλες. Για το δε επίγον πάλι έχουμε φροντίσει να υπάρχει διασταύρωση ή οτιδήποτε άλλο, και τα νοσοκομεία φροντίζουν μεταξύ τους με την αιμοδοσία του ΑΧΕΠΑ, ας πούμε, που καλύπτει εμάς, να έχουμε αυτά που χρειάζονται. Οπότε αυτό δεν στοιχειοθετείται.
1: Τέλος, αυτή η μάζοξη θα διαλυθεί με το ενδιαφέρον που έχουν και ρωτάνε όποιον ανοίγει την πόρτα του χειρουργείου, είτε είναι τραυματιοφορέας, είτε είναι νοσηλεύτρια ή οτιδήποτε, καθαρίστρια, αν ξύπνησε ο άνθρωπός τους. Και από πού προέρχεται αυτή η αγωνία για το αν ξύπνησε, και πραγματικά όταν μάθουν με κάποιο τρόπο ναι, μας μίλησε, εξαφανίζονται. Δηλαδή την ώρα που θα τους χρειαστεί ο ασθενής για το μεταχειρητικό κομμάτι, όλος αυτός ο κόσμος χάνεται.
0: Δεν μπορώ να εξηγήσω, πολλοί και διάφοροι λόγοι. Ας μην είμαστε κατηγορηματικοί, δεν εξαφανίζονται όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για τον άνθρωπό τους και είναι δίπλα και είναι από κοντά. Εντάξει, έχει τύχει πολλές φορές να βγαίνω από το χειρουργείο, να μπαίνω, να βγαίνω και να με ρωτάνε αν ξύπνησε το ουρολογικό, αν ξύπνησε το ορθοπαιδικό, αν ξύπνησε το ένα, αν ξύπνησε το άλλο. Επίσης πολλές φορές έχουμε τον γνωστό χαμένο συγγενή. Εμφανίζεται ο άνθρωπος χωρίς κανέναν και εμφανίζεται μετά ένας συγγενής να σου πει πώς και τι. Φροντίζουμε πάντα να υπάρχει συγγενικό περιβάλλον πριν πούμε στο χειρουργείο, και για το καλό του ασθενούς να είναι ενήμεροι, γιατί κάποιοι θα αναλάβουν τη φροντίδα του μετά. Ας μην είμαστε μόνον να λέμε τα κατά, να λέμε και τα υπέρ. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε επαφή, όχι μόνο εγώ αλλά και ως κλινική στην Αλφα Χειρουργική. Είναι γραμμή από το διευθυντή μας αυτή, τον κύριο Μιλιά, να έχουμε πάντα επαφή με το συγγενικό περιβάλλον, γιατί για ανθρώπους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, αυτοί θα αναλάβουν τη φροντίδα του και θα πρέπει να είναι ενήμεροι, μπορεί να χρειαστεί να κάνουν και οι ίδιοι κινήσεις. Άρα φροντίζουμε να έχουμε πάντα επαφή μαζί τους προς όφελος του ασθενούς. Τώρα το υπόλοιπο που μπορεί να γίνεται και λίγο κωμικό, δυστυχώς είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Η ελληνική οικογένεια είναι δεμένη, και αυτό είναι το καλό κομμάτι. Η ελληνική οικογένεια είναι εξαρτώμενη, και αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος, που κάνει και τη δική μας τη ζωή λίγο πιο δύσκολη.
1: Αυτό το τρομερό ενδιαφέρον που δείχνουμε πλέον

0: τον θάλαμο.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο ασθενής, κάνανε τη διάγνωση, πρέπει να χειρουργηθεί, τελειώνει το χειρουργείο, ξυπνάει, πηγαίνει στο θάλαμο. Εκεί τα παράπονα είναι. Α, αυτόν ήρθε ο γιατρός δύο φορές και τον είδε την ημέρα. Εμένα έρχεται μέρα παραμέρα. Αυτό εκλαμβάνεται ως μεροληψία. Αυτός πήγε πλήρως, έδωσε φακελάκι και έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Επειδή το χειρουργικό ενδιαφέρον για τον καθένα ασθενή και το χειρουργείο που έχει είναι διαφορετικό, θέλουμε και αυτό να το εξηγήσετε, γιατί μέχρι τώρα μας τα είπατε άριστα. Τι γίνεται μετά το χειρουργείο και γιατί επισκεφτόμαστε κάποιον ασθενή περισσότερο και όχι κάποιον άλλον και δημιουργείται αυτή η στρεβλή άποψη.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μία κλιμάκωση. Μέσα σε ένα νοσοκομείο, το 424 ας πούμε, μια χειρουργική κλινική, πρώτα απ' όλους περνάει νοσηλεύτρια για να δώσει την νοσηλεία, τις οδηγίες που έχουμε δώσει εμείς, να κάνει τη λήψη των ζωτικών σημείων που θα δώσουν πολύ σοβαρές πληροφορίες για εμάς κτλ. Αμέσως μετά έρχεται ο ειδικευόμενος χειρουργός, ο οποίος εφημερεύει στα τμήματα και παίρνει και αυτός με τη σειρά του τις πληροφορίες. Αμέσως μετά έρχεται ο άνθρωπος που εφημερεύει, ο ειδικός χειρουργός και ο θεράπων. Εάν ένας άνθρωπος έχει χειρουργηθεί π.χ. για βουβονοκύλη, που είναι μία εγχείρηση ρουτίνας, και ο άνθρωπος μια χαρά μετά τη ραχιαία του περπάτησε, ούρισε, έχει την προβλεπόμενη μεταχειρητική πορεία, αυτός ο άνθρωπος την επόμενη μέρα θα πάρει χειρουργείο. Είναι πολύ λογικό να τον δούμε μία φορά στο χειρουργείο, μία το απόγευμα και μία το επόμενο πρωί πριν πάρει εισιτήριο. Άλλη διαχείριση. Τελείως διαφορετικό από έναν 80χρονο που θα χειρουργηθεί για καρκίνο του ορθού ή καρκίνο του στομάχου ή ένα ακόμα βαρύ χειρουργείο, πιο βαρύ χειρουργείο, ένα καρκίνο ισοφάγου και θα είναι σε θάλαμο αυξημένης φροντίδας. Η νοσηλεύτρια θα παίρνει ζωτικά σημεία κάθε 3 ώρες. Θα είμαστε από κοντά να δούμε μήπως έκανε πυρετό, μήπως έκανε ταχυκαρδία, το τραύμα πώς είναι. Κάτι δεν μας αρέσει, δεν κατούρισε καλά αυτό το 8ωρο, να δώσουμε παραπάνω υγρά. Άλλη διαχείριση. Η διαχείριση έχει να κάνει και με τη βαρύτητα του χειρουργείου και την ηλικία και τη συνοσηρότητα του ασθενούς και το τι συνθήκες βρήκαμε μέσα. Αυτός που χειρούργησε ξέρει τι δυσκολίες αντιμετώπισε και άρα αν έχει αντιμετωπίσει μεγάλη δυσκολία ή η βαρύτητα του περιστατικού είναι μεγάλη, θα είναι και πιο alert, πιο κοντά. Δεν είναι γιατί έδωσε μεγαλύτερο φακελάκι ο παππούς με τον καρκίνο.
0: Ο αδερφός μου Σταμάτης υπέστη πριν καιρό πολύ ένα τροχαίο ατύχημα όπου έπεσε ένα φορτηγάκι επάνω του που δεν τον είδε. Το ΕΚΑΒ κατευθείαν τον πήγε στο εφημερεύον νοσοκομείο που ήταν το Ιπποκράτιο. Εκεί πέρα ο έλεγχος που έγινε ήταν αυτός που πάρα πολύ ωραία είπατε, το χειρουργικό κομμάτι, αλλά τα πάρα πολύ βασικά. Δεν ακολουθήθηκε αυτό το πρωτόκολλο που είπατε, το πάρα πολύ σωστό, να δούμε και πού αλλού υπάρχουν. Όταν πήγαμε εκεί πέρα και τον είδαμε, καταλάβαμε ότι είχε και κάποιο κατάγμα στο γόνατο και στον ώμο. Οι γενικοί χειρουργοί που εφημέρευαν ούτε καν μια εκτενογραφία τον είχαν βγάλει πάνω σε αυτό γιατί επικεντρώθηκαν σε αυτό. Επομένως, άρον-άρον τον πήγαμε στην ορθοπαιδική κλινική του 424 και ο άνθρωπος ανένυψε πλήρως. Υπάρχει αυτό το χάσμα στην αντιμετώπιση όσον αφορά των χειρουργημένων των δυνητικά χειρουργημένων ασθενών, δηλαδή εγώ είμαι γενικός χειρουργός, σταματάω εδώ, δεν βλέπω τίποτε άλλο, ας δει ο ορθοπαιδικός, ας δει ο γαστεντερολόγος να βρει κάτι άλλο κτλ.
1: Όσον αφορά τον πολυτραυματία, όπως είπαμε η εξέταση γίνεται από την κορυφή μέχρι τα νύχια, δίνουμε τους ασθενείς πλήρως, τους ψηλαφάμε, τους πιάνουμε τα χέρια τους, τα πόδια τους, άμα βρούμε κάποια παραμόρφωση, αν πονάνε κάπου. Θα ζητήσουμε τις αναγκαίες ακτινογραφίες, μετά σαφώς και θα αξιολογήσει ο ορθοπαιδικός, θα βάλει το γυψονάρτικα, θα ανατάξει το κάταγμα χειρουργικά ή με όποιον άλλο τρόπο. Αλλά η πρώτη εκτίμηση γίνεται από

0: μας. Τους αγγίζουμε και είναι κυριολεκτικά, ειδικά για τον τραυματία, εξέταση από την κορφή μέχρι τα νύχια. Έκδυση, αφού πάρουμε τα ζωτικά σημεία και διασφαλίσουμε ότι έχουμε αεραγωγό, αναπνοή, κυκλοφορία. Ο πρώτος πολύ απλός τρόπος είναι τι κάνεις κύριε Ανέστη και σου απαντά και ξέρει που βρίσκεται, έχει και αεραγωγό και αερισμό και κυκλοφορία. Προχωράς λοιπόν στην αντρινευρολογική εξέταση ότι επικοινωνεί, οι κόρες αντιδρούν φυσιολογικά και έχει ένα καλό επίπεδο συνείδησης και αμέσως μετά παίρνεις το ψαλίδι και κάνεις πλήρη έκδυση. Μετά την πλήρη έκδυση και αφού τον έχεις ψηλαφίσει και τον έχεις ακουμπήσει παντού, ακολουθεί η κύληση του ασθενούς με 3 άτομα και ένας ελέγχει πίσω τη σπονδυλική στήλη για επώδυνα σημεία. Αμέσως μετά στέλνουμε τις ακτινογραφίες και συνήθως αντιμετωπίζονται οι ορθοπαιδικές κακώσεις επί τόπου. Όπως επίσης έχει τύχει σε βαριά τροχέα, συμβαίνει, λόγω κακού μηχανισμού κάκωσης και επειδή μπορεί να υποψιαζόμαστε ότι κάτι θα μας βγάλει από την κοιλιά ή το θώρακα, οι ασθενείς μας να νοσηλεύονται για κάποιες ώρες ή και 24 ώρες στην χειρουργική κλινική και εν συνεχεία να έχει γίνει συνεννόηση με τους συναδέλφους ορθοπαιδικούς ότι έχουμε και αυτό το κάταγμα, το οποίο αφού βεβαιωθούμε ότι από εσάς είναι καλά, από τα ζωτικά όργανα, θα το αντιμετωπίσουμε. Όμως μπορεί να τύχει η αντιμετώπιση να είναι και παράλληλη και ταυτόχρονη ή και συντονισμένη. Η πιο σοβαρή κάκωση που θα έχει, να έχει κάποιος να είναι ένα ανοιχτό κάταγμα λεκάνης τύπου open book με αθρώα αιμορραγία που αποσταθεροποιεί τον ασθενή και εκεί είναι οι σπάνιες περιπτώσεις όπου έρχεται ο συνάδελφος ορθοπαιδικός πρώτος, αφού φυσικά εκτιμήσουμε εμείς το περιστατικό και κάνει τις δικές του κινήσεις που είναι εξωτερική οστεοσύνθεση στο χειρουργείο ώστε να σταθεροποιήσει το κάταγμα και να σώσει τον ασθενή από την αιμορραγία. Άρα λοιπόν η εκτίμηση γίνεται από εμάς τα επίγοντα, οι συνάδελφοι ορθοπαιδικοί που έχουν ενημερωθεί από εμάς έπονται. Πολλές φορές μπορεί να έρθουν και πριν, αλλά η εκτίμηση έχει γίνει από εμάς ήδη και συνολικά από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Επειδή πάντα μπορεί να ξεφύγουν πράγματα, λόγω πόνου, λόγω βιασύνης, αν ο άνθρωπος έχει μια πιο σοβαρή κάκωση, ένα πνευμοθώρακα που δεν τον αφήνει να ανασάνει και η πρώτη μας ενέργεια είναι να του βάλουμε ένα σωλήνα στο θώρακα για να αναπνεύσει, εκεί είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε, το κάταγμα του χεριού να ξεφύγει. Οπότε το φάρμακο στις περιπτώσεις αυτές είναι η συνεχής επανεκτίμηση. Ανέπνευσε, πάρα πολύ ωραία. Έλυσα το ζήτημα της αναπνοής. Έλυσα το B, το breathing. Η κυκλοφορία μου είναι καλή. Τώρα θα προχωρήσω στην έκδυση. Αφού θα τον νοσηλεύσω, θα τον πάρω πάνω να τον νοσηλεύσω στη χειρουργική ή στο θώρακο χειρουργικό τμήμα. Θα τον γδίσω από την κορφή μέχρι τα νύχια. Το βήμα που δεν έκανα στο προηγούμενο γιατί ασχολήθηκα με το απειλητικό για τη ζωή. Και εκεί θα βρω ότι έχει ένα διάστρεμα ποδοκνημικής, μία εξάρθρωση ώμου. Συν του ότι οι βαριές ορθοπαιδικές κακώσεις τις αξιολογούμε και αυτές γιατί μπορεί να υποκρύπτουν προβλήματα από το θώρακα και από την κοιλιά που δεν θα βγουν στις πρώτες αξονικές. Ένα κάταγμα ομοπλάτης σημαίνει πολλά παραπάνω από μία ορθοπαιδική κάκωση. Μπορεί να υποκρύπτει σοβαρή κάκωση στο θώρακα, ας πούμε. Άρα όλα συνεκτιμώνται και όλα εξετάζονται και φυσικά σε όποιο τμήμα νοσηλευτεί θέλει πλήρη έκδυση. Αν αυτή δεν γίνει στο πρώτο βήμα από τα επίγοντα γιατί υπήρχε κάποια απειλητική για τη ζωή κάκωση, θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια.
1: Πραγματικά τα σχόλια που υπήρχαν είναι ήσουν γενικός αρχίατρος και περιποιήθηκαν το σταμάτη, εδάλλως ακόμα θα βολόδερνε εκεί πέρα στο Ιπποκράτιο. Το ίδιο σκέφτηκε και το emoji. Εγώ τώρα, νέα οδηγός και τα λοιπά, μπορώ να πάθω κάποιο τροχαίο ατύχημα. Προκειμένου να έρθει το ΕΚΑ, οπότε θα έρθει και θα με πάει κάτω από αυτές τις συνθήκες, να κάνω μια ιδιωτική ασφάλιση και να πάω σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Υπάρχει αυτή η διαφορά αντιμετώπισης. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε με τα ER στην Αμερική είναι πιο κοντά στο ιδιωτικό κομμάτι. Υπάρχει αυτή η οργάνωση και η ακρίβεια, η ταχύτητα και στο λεπτό αντιμετώπιση από τα κρατικά νοσοκομεία.

0: Δεν έχω εμπειρία, δεν έχω εργαστεί. Μάλλον περάσαν πολλά χρόνια από τότε που εργάστηκα σε ιδιωτικό ίδρυμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι για τη γενική εφημερία ενός δημόσιου νοσοκομείου ο κόσμος είναι πολλής που υποδέχονται. Οπότε ορισμένα πράγματα ίσως διαλάθουν της προσοχής. Θεωρώ ότι μόνο αυτή είναι η διαφορά. Ότι μπουκώνει, το ξέρω από την εμπειρία μου από το Παπαγεωργίου, μπουκώνει ο αξονικός. Θα πρέπει να κάνεις μια ιεράρχηση. Κάποιες αξονικές ή κάποιες εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν στη συνέχεια. Στο Παπαγεωργίου που υποδεχόμασταν πολύ τραύμα από παντού, γινόταν μια ιεράρχηση. Λέγαμε, υπήρχε η αίθουσα όπως υπάρχει και στο δικό μας νοσοκομείο, στο 424, σε όλα τα επίγοντα του δημοσίου νοσοκομείου υπάρχει αυτό που λέμε σόκρουμ. Θα μπει το απόλυτα επίγον που θα έχει όλες τις δυνατότητες, όλα τα μέσα να διασωληνωθεί ή να γίνει το οτιδήποτε. Δεν έχω εμπειρία, δεν μπορώ να αξιολογήσω πώς λειτουργεί το ER, το τμήμα επιγόντων, σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Θεωρώ ότι οι γιατροί του δημοσίου έχουν όλη τη γνώση, όλη την εμπειρία, όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουν και δεν είναι θέμα χρημάτων. Απλά ορισμένες φορές, λόγω του μεγάλου φόρτου και των ελλείψεων προσωπικού, μπουκώνει το σύστημα σε όλα τα επίπεδα. Με αποτέλεσμα κάποια πράγματα να καθυστερούν. Αυτό είναι όλο. Στο ιδιωτικό ίσως να τρέχουν λίγο πιο γρήγορα, γιατί τα νούμερα είναι διαφορετικά.
1: Η Γεωργία που διαγνώστηκε τελικά από όγκους τους μαστούς, χρειάστηκε να αφαιρεθεί ο ένας. Αυτό είναι ο μεγάλος ρόλος σας και πώς παρεμβαίνετε σε νέους ανθρώπους που συμβαίνουν αυτά. Ξέρουμε τι σημαίνει ο μαστός σε κάθε γυναίκα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποια είναι η προσέγγιση σας σε αυτό το κομμάτι και αν χρειάζεται και πλαστικός χειρουργός?
0: Ναι, σαφώς και χρειάζεται ο πλαστικός χειρουργός και είναι σύμμαχός μας σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξηγήσουμε στη γυναίκα το πρώτο και το μείζον. Δεν είναι το τι χειρουργείο θα κάνουμε. Είναι να της δώσουμε να καταλάβει ότι ο καρκίνος του μαστού θεωρείται μία συστηματική νόσος. Θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά και να έχουμε πολύ καλές πληροφορίες για το τι είδους καρκίνο πάμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί πολύ καλώς έχει επενδύσει πάρα πολύ η επιστημονική κοινότητα σε αυτή τη γνώση και πρέπει να την έχουμε, ώστε να εξηγήσουμε στη γυναίκα τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου, τα ποσοστά υποτροπών, το τι θεραπευτικό πλάνο θα ακολουθήσει μετά, το ότι η διατήρηση του μαστού με μια πιο συντηρητική εγχείρηση πάει χέρι-χέρι με ακτινοβολίες μετά, ότι αν μιλάμε για μια προχωρημένη νόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Ογκολογικό Συμβούλιο και αν αυτά η γυναίκα τα κατανοήσει πλήρως, το αισθητικό έρχεται μετά. Και συνήθως τα κατανοούν. Και αποδέχονται ακόμα και τη μαστεκτομή. Αν εξηγηθεί ότι είναι μία νόσο συστηματική, όπου μπαίνει σε πρόγραμμα και παρακολουθεί σε ΕΣΑΗ, ότι συνεργάζεται μία ομάδα ανθρώπων για να σε διαχειριστούμε, ο ακτινολόγος, ο χειρουργός, οι ογκολόγοι, ο ακτινοθεραπευτής και ο πλαστικός χειρουργός, αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από την πρώτη στιγμή. Γιατί η εποχή του μικρό σπίτι στο λιβάδι και πάω με το τσαντάκι μου κατοίκον επίσκεψη για να δώσω λύσεις σε όλα, έχει τελειώσει. Πλέον είμαστε ομάδες ανθρώπων που πάνε να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο ανθρώπων.
1: Επομένως το τμήμα μαστού που εσείς υπηρετείτε αυτή τη στιγμή, κάνει μόνο ακροτηριαστικές επεμβάσεις?
0: Σαφώς και όχι. Κάνει αυτό που πρέπει σε όποιον πρέπει. Το τμήμα μαστού λειτουργεί ως εξής. Με τα εξωτερικά μας ιατρία κάθε Τρίτη και Παρασκευή εκτιμούμε κλινικά και απεικονιστικά τις ασθενείς, οι οποίες μπορεί να προσέρχονται είτε για να δείξουν τον προληπτικό τους έλεγχο, γιατί ο προληπτικός έλεγχος δεν περιορίζεται μόνον στο να κάνω μια μαστογραφία και έναν υπέρηχο το χρόνο, αλλά θα πρέπει αυτά εδώ να αξιολογούνται από κλινικό γιατρό που να ξέρει το αντικείμενο, γιατί αυτός μπορεί να διαβάσει πίσω από τις λέξεις και να αξιολογήσει τις απεικονιστικές εξετάσεις και να ζητήσει επιπλέον

0: πλέον εξέταση ή μια βιοψία σε κάτι καινούργιο, σε κάτι που δεν του αρέσει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της προσέγγισης. Εάν δούμε όντως αυτό το κάτι που δεν μας αρέσει, τότε έχουμε τον επεμβατικό μας ακτινολόγο, ο οποίος κάνει τις βιοψίες, τις core biopsy. Ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της βιοψίας, κάθε ασθενής που έρχεται και τη στέλνουμε για βιοψία, δεν κλείνει εκ νέου ραντεβού, συνδέεται μαζί μας, έχει το τηλέφωνό μας και μας στέλνει κατευθείαν το πόρισμα της εξέτασης. Γίνεται δική μας ασθενής, ασθενής του τμήματος. Κλείνουν ραντεβού μόνο για την πρώτη τους εξέταση, όχι για όλα τα υπόλοιπα. Με το αποτέλεσμα της βιοψίας λοιπόν και συνεκτιμώντας ξανά όλα τα απεικονιστικά ευρήματα, τις περιγράφουμε πλήρως την κατάσταση και την ενημερώνουμε για το ποια επέμβαση θα πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχουν οι απόλυτες ενδείξεις ότι αυτό είναι για μυογεκτομή. Αυτό είναι για μαστεκτομή. Υπάρχουν και τα περιστατικά τα γκρίζα. Εδώ εξηγούνται λεπτομερώς οι κίνδυνοι, οι υποτροπές και το μέλλον. Διότι το ιατρείο Μαστού δεν υποδέχεται μόνο τις καινούργιες ασθενείς. Έχει και τις παλιές ασθενείς που τις παρακολουθούμε εσαΐ. Όσο μας έρχονται τις παρακολουθούμε. Με μαστογραφία και υπέρηχο όσες έχουν περάσει καρκίνο και είμαστε εκεί για να αντιμετωπίσουμε υποτροπέοι ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε έχουμε μία εικόνα της εξέλιξης των πραγμάτων και αυτό το εξηγούμε.
1: Είχαμε φιλοξενήσει έναν πολύ επιτυχημένο διευθυντή του νοσοκομείου μας και γιατρό χειρουργό που νομίζω είναι και από τους πρώτους που ασχολήθηκε με το μαστό στο 424, τον κύριο Φρόνη, ο οποίος στο τέλος με διέταξε, βγάλε στο φως τα νέα παιδιά. Εμείς ότι ήταν να δώσουμε στους ασθενείς, στους νέους γιατρούς και εδώ το κάναμε. Προέβαλε τα νέα παιδιά που με όρεξη, γνώση, σεβασμό και σεμνότητα θα το κάνουν. Ακολούσα τη διαταγή του και νομίζω πάρα πολύ επιτυχημένα που επιλέξαμε να σας ακούσουμε σήμερα και επιτελέσατε πραγματικά το καθήκον σαν χειρουργός μαστού και πρώτα και πάνω απ' όλα σαν γιατρός, γιατί μας δώσετε μια διάσταση του σήμερα, το τι σημαίνει χειρουργός, τι σημαίνει η συμπαράσταση σε έναν ασθενή πέραν από όσων είχαν παγιωθεί τα προηγούμενα χρόνια, τα δυσάρεστα που και σε αυτά είχατε την τόλμη και με το νηστέρι σας επιδέξια να τα διαχειριστείτε όπως έπρεπε. Από καρδιάς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πιστοποιήσετε ότι είστε ποντιακής καταγωγής.
0: Όχι.
1: Απλά το επώνυμό σας.
0: Ναι, προέκυψε.
1: Υπήρχε και αυτό το ενδιαφέρον. Επομένως, και μη πόντι, είναι καλοί γιατροί και χειρουργοί. Ομολογώ ότι στην Αθανασία και στην Ελισάβετ η γιατρός μας, η κυρία Παντελίδου, αποτελεί φάρο στο να συνεχίσουν αυτή την εποχή που έρχεται, αυτό που αγαπούν πρώτα και πάνω απ' όλα όπως συμβούλεψε, δηλαδή να κάνουν την ιατρική τους και να μην δίνουν σημασία και να προσπερνούν και να αποδεικνύουν ότι αυτό που θέλουν και αγαπούν και κάνουν δεν κατέχεται από κανέναν. Ο άνδρας και η γυναίκα πλέον δεν έχουν τέτοιες διαφορές, είναι πράγματα δηλητηριώδη για την κοινωνία μας. Κάτι τέτοιο επουδενή ο Κύριος Ιησούς ημών Χριστός δεν πρέσβευσε ποτέ.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

Κύριε, ήρθε ο απρόσκλητος επισκέπτης. Ήρθε ο ανεπιθύμητος, αξιοκατάκριτος και επέσχυντος πειρασμός. Δεν ξαφνιάζομαι. Δεν ταράζομαι. Ήξερα ότι κάποτε θα ερχόταν. Απλώς τον κοιτώ. Ήρεμα, γαλήνια. Όπως με κοιτάζει και εκείνος. Σαν δυο μονομάχοι που πριν χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους, επιχειρούν να ψυχολογήσουν τον αντίπαλο. Εγώ αναρωτιέμαι πώς ήρθε. Ποια πόρτα άφησε ανοιχτή και εισέβαλε. Αυτός με κοιτά ερευνητικά με τη βεβαιότητα του νικητή. Μετρά τις δυνάμεις μου και αναρωτιέται σε πόσο χρόνο όλες οι αναστολές μου θα υποχωρήσουν.

Κύριε, βοήθεια. Γνωρίζω πως λοξοδρόμησα κάποιες φορές, λάθεψα άπειρες, βασίστηκα στον εαυτό μου συχνά και ακόμα σε κάποια καμπή της ζωής μου έστρεψα τα νότα σε σένα. Μα τώρα μπροστά στον πειρασμό, μόνο κοντά σου καταφεύγω, σε σένα καρφώνω το βλέμμα. Σε κοιτώ όπως δεν σε κοίταξα ως τώρα, με την αγωνία και την ελπίδα του παιδιού προς τον πατέρα του, με το φόβο και την εμπιστοσύνη του πλάσματος στον πλάστη του, με την όρημη πια πίστη στην θεϊκή δύναμή σου. Δεν θα σταθείς στις πτώσεις μου, το ξέρω. Δεν θα θυμηθείς πόσες φορές αρνήθηκα. Δεν θα στρέψεις αλλού το πρόσωπό σου. Σε κοιτώ με ελπίδα και θα σε κοιτώ ώσπου να δώσεις τη λύση. Ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, όπως σε κάθε προσπάθεια, όπως σε κάθε αγώνα, έτσι και τώρα. Δική μου η πάλι, δικό σου το αποτέλεσμα.

Κύριε, γλίτωσέ με από τα δίχτυα που κινδυνεύω να μπλεχτώ. Κράτα ανοιχτές τις συμπληγάδες για να περάσω ανάμεσα χωρίς να συνθλιβώ. Διάνοιξε τη θάλασσα του πειρασμού να τη διαβώ αυρόχης ποσή πριν με καταποντήσουν τα μαύρα κύματά της. Διάλυσε την πυκνή ομίχλη που θολώνει την κρίση, μου διάζει τη λογική, παραλύει τις αντιστάσεις. Κάνε να εγερθούν όλα τα ατυσώματα, όλα τα υγιή κύτταρα του ψυχισμού μου, για να επιβάλλουν την τάξη και να εδραιώσουν μια αδιαταράκτως ήσυχη συνείδηση.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ.

ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής.

Ρωμής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατή σας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατή σας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατή σας και της εν της πνήμας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσιτι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν

0: Κρυνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαρεστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πειδωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστόν ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογημένος.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Ένας από τους μεγάλους θεολόγους, είπε ο Μεγαλόσχημος, ο Άγιος Μάρκος ο Αιγύπτιος, ομιλεί κατά τον καθαρότερο δυνατό τρόπο για το ζήτημά μας ως εξής. Όταν φυτεύουμε ένα κλίμα, το κάνουμε αυτό με τη σκέψη και τον σκοπό να πάρουμε σταφύλια. Όταν δε το κλίμα δεν αποδώσει καρπό, τότε όλοι οι κόποι μας επήγαν χαμένοι. Έτσι συμβαίνει σχετικά με την προσευχή. Εάν δεν αποβλέπουμε εις τον πνευματικό καρπό, δηλαδή εις την αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά, την ανάπαυση, η μόχθη για αυτήν είναι άσκοπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εκπληρώνουμε τα πνευματικά καθήκοντά μας, όπως είναι και η προσευχή, με το σκοπό και την ελπίδα της απολαβής του καρπού, ο οποίος είναι η ειρήνη και η αγαλίαση των καρδιών μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο καθαρά ο Άγιος αυτός πατήρ απαντάει στο ερώτημα αυτό για την προσευχή. Αλλά επιπλέον, αυτήν τη στιγμή εθυμήθηκα κάτι το οποίο προλίγου χρόνου είχα διαβάσει από ένα βιβλίο κάποιου πνευματικού συγγραφέως, ότι δηλαδή η φυσικότητα της προσευχής δια τον άνθρωπο είναι η κυρία αιτία για να προσκλίνει κανείς προς αυτήν. Έτσι η εξέταση αυτής της υπάρξεως της προσευχής στον άνθρωπο ως φυσικής καταστάσεως βοηθεί κατά τη γνώμη μου εις την διέγερση της επιμελίας για αυτήν. Θέμα για το οποίο τόσο αξιόλογα και ο καθηγητής ενδιαφέρεται. Ας συνοψίσω τώρα με λίγα λόγια μερικά σημεία τα οποία μου έκαναν εντύπωση από εκείνο το σημειωματάριο. Ο συγγραφεύς, παραδείγματος χάρη, γράφει ότι το λογικό και οι φύσεις οδηγούν τον άνθρωπο εις τη γνώση του Θεού. Το πρώτο ερευνά το γεγονός κατά το οποίο τίποτε, καμιά πράξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς να την προξενήσει μια αιτία. Κατά τον συλλογισμό αυτόν, ανεβαίνοντας εις την κλίμακα από τα χαμηλά προς τα υψηλότερα, φτάνουμε εις το συμπέρασμα ότι η αιτία των πάντων, η πρώτη αιτία, είναι ο Θεός. Το δεύτερο δείχνει σε κάθε βήμα την θαυμαστή σοφία, την αρμονία, την τάξη, την διαβάθμιση και δίνει τα βασικά στοιχεία για την κλίμακα επίσης, η οποία οδηγεί από τις περιορισμένες αιτίες εις την άπειρη και πρώτη αιτία. Ώστε ο φυσικός άνθρωπος φτάνει δια φυσικού τρόπου εις τη γνώση του Θεού. Δι' αυτόν δε των λόγων ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε υπάρχει, ούτε λαός, είτε και βάρβαρη φυλή, χωρίς να έχει κάποια γνώση περί Θεού. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της γνώσεως είναι το γεγονός ότι και ο πιο άγριος και απολύτιστος άνθρωπος, μη έχοντας καμιά εξωτερική παρακίνηση, χωρίς καν να το θέλει, σηκώνει το βλέμμα του προς τον ουρανό, πέφτει στα γόνατά του, βγάζει έναν αναστεναγμό και για τον ίδιο ακατάληπτο, αλλά αναγκαίο, και αισθάνεται απευθείας ότι κάτι υπάρχει, κάτι το οποίο το σμπρώχνει προς τα άνω, τον παρακινεί για να γνωρίσει το άγνωστο. Από αυτήν τη βάση αρχίζουν όλες οι φυσικές θρησκείες. Σχετικά δε με αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι η ουσία ή η ψυχή κάθε θρησκείας συνίσταται εις την μυστική προσευχή, η οποία εκδηλώνεται σε κάποιο είδος κινήσεως του πνεύματος, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσφορά προς το Θείο, αν και λίγο πολύ διεστραμμένη από το σκότος και την ακατανοησία ως όργανο της κατωτέρας και όχι πνευματικής φύσεώς του. «Σας ευχαριστώ», είπε ο πνευματικός,
από τα βάθη της καρδιάς μου, αγαπητοί μου επισκέπτες. Η αποχαιρετιστήριο σε αυτή συνομιλία υπήρξε μεγάλη ανακούφιση για μένα. Με δίδαξε δε και επλούτησε την πείρα μου με πολλά και ωφέλιμα διδάγματα. Η χάρις του Θεού να είναι μαζί σας εις ανταμοιβήν της επικοδομητικής σας αγάπης. Ο αγαπητός μου φίλος ο καθηγητής και εγώ, είπε ο προσκυνητής, δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στην επιθυμία να ξεκινήσουμε σήμερα για το ταξίδι μας. Πριν λοιπόν αναχωρήσουμε, θέλουμε να σας χαιρετήσουμε και να σας παρακαλέσουμε για τις προσευχές σας και να μην μας ξεχνάτε σε αυτές. Βεβαίως, πρόσθεσε ο καθηγητής, η φιλία μας μαζί σας εσήμανε πολλά για μας και αποτέλεσμα αυτής ήταν η αποχαιρετιστήριο συνομιλία για τα πνευματικά ζητήματα τα οποία τόσο μας εχαροποίησαν εδώ στο σπίτι σας μαζί με τη συντροφιά των φίλων σας. Θα τα θυμόμεθα όλα αυτά πάντοτε και θα τα έχουμε στην καρδιά μας σαν υποθήκη χριστιανικής αγάπης εις την μακρινή χώρα προς την οποία κατευθυνόμεθα. «Ευχαριστώ», είπε ο πνευματικός, «γιατί με θυμηθήκατε. Είναι δε μαζί με τα άλλα επιπλέον και μια ιδιαίτερη ευκαιρία η άφηξή σας εδώ, γιατί υπάρχουν δύο ταξιδιώτες κοντά μου, ένας Μολδαβός μοναχός και ένας ερημίτης, ο οποίος έχει ζήσει σε σιωπή 25 ολόκληρα χρόνια σε ένα δάσος. Θέλουν να σας ειδούν. Τους έχω ήδη καλέσει να έρθουν στην παρέα μας. Νάτι, ήρθαν κιόλας». «Ω, πόσο ευλογημένη είναι η ζωή της μοναξιάς», είπε ο προσκυνητής, «και πόσο κατάλληλη για να φέρνει την ψυχή σε αδιάσπαστη επαφή με το Θεό. Το δάσος της σιωπής

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να ακούμε ύμνους από την ακολουθία του Εσπερινού. Θα αρχίσουμε με τα ειρηνικά και τα κύρια Λέισον, τα οποία θα ακούσουμε κατά την αγιορείτικη παράδοση από τον γέροντα Δανασκηνό Νεοσκητιώτη και τον πατέρα Χερουβίμ Τσίνογλου. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι από το πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού το 2020.

το αργό κύριε και έκραξα του Ιακώβου σε ήχο δεύτερο θα ακούσουμε από τη Βυζαντινή χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης. Χωράρχης, ο άρχοντας πρωτοψάλτης Αθανάσιος Καραμάνης.

το κατεστηνθήτο αλλά και στίχους από τη στιχολογία «Θου Κύριε» θα ακούσουμε από τον Βυζαντινό χορό του καθηγητού Γρηγορίου Στάθη, μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης.

Τέλος, θα ακούσουμε το αρχαίον Φως Ηλαρών από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, στην όμορφη και ωραία μας αυτή συνάντηση. Οι πληροφορίες μας που συνεχώς καταφθάνουν στο ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία είναι συγκινητικές και ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές. Κανένας μας ποτέ δεν φανταστήκαμε μια τέτοια ανταπόκριση και τόση ακροαματικότητα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην καλοπροαίρετο διάθεση των φίλων ακροατών, αλλά και στον πόθο και τη λαχτάρα να εξέλθουν από αυτήν την απαράδεκτον κατάπτωση των ερτζιανών κυμάτων, τα οποία υποβαθμίζουν καθημερινώς τη δική τους ποιότητα και όχι μόνον τους εθέρας μολύνουν, αλλά και τις καρδιές των ανθρώπων. Και το πλέον ευχάριστον και συγκινητικόν είναι ότι το παν δεν απολέσθη. Ο λαός μας, αειδιασμένος από αυτού του είδους τις αθλειότητες, αναζητάει κάτι το καλύτερο. Λαχταράει για ποιότητα ζωής, για καθαρότητα δίου. Εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις και τη συμπαράσταση των φίλων ακροατών και προπαντός με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την παρουσία μας στο χώρο αυτό, προσφέροντες ό,τι καλύτερο έχουμε από τον εαυτό μας. Στην προσπάθειά μας αυτή ζητούμε τη συμπαράσταση όλων των φίλων ακροατών, ώστε αυτή η φωνή να συνεχίσει να ακούεται ισχυρά και δυνατή, καθαρά και διαυγής και προπαντός ζεστή και τρυφερή, ως δρόσος αερμών δροσίζουσα τις ψυχές των πιστών. Και επειδή πληροφορηθήκαμε ότι πολλοί από τους ακροατάς κρατούν ανοιχτό το Ιερό Ευαγγέλιο στην ώρα του αγιογραφικού μας αναγνώσματος, υπενθυμίζομαι ότι ευρισκόμεθα εις το πέμπτον κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου και διαβάζομαι το 10ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Υπόδειγμα λάβετε, αδελφοί μου, της κακοπαθίας

θείας και της μακροθυμίας τους προφήτας, ιελάλησαν το ονόματι Κυρίου. Με πιο απλά λόγια, λάβετε αδελφοί μου ως παράδειγμα κακοπαθίας και υπομονής τους προφήτας, οι οποίοι δεν ήσαν τυχαίοι άνθρωποι, αλλά ελάλησαν εξ ονόματος του Κυρίου. Ο ιερός συγγραφεύς, φίλοι ακροατέ, υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η πορεία της χριστιανικής ζωής δεν είναι και τόσο εύκολος υπόθεσης. Το να είσαι χριστιανός χρειάζεται σκληρός αγώνας. Ο χριστιανικός δρόμος δεν είναι λεωφόρος, ούτε με ροδοπέταλα στρωμένος. Είναι δρόμος στενός και δύσβατος, με πλήθος εμποδίων και δυσκολιών. Είναι ανάβασης και μονοπάτι ανηφορικό. Και αυτό δεν μας το αποκρύπτει ο Κυριός μας. Στενή και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι θέλουν να είναι μαθητέ του Χριστού, πρέπει να έχουν ισχυρά θέληση και υψηλό φρόνημα. Να γνωρίζουν ότι ανεβαίνοντας προς την κορυφή θα συναντήσουν πολλά εμπόδια. Μπορεί τα πόδια τους να πληγωθούν, μπορεί τα χέρια τους να ματώσουν, μπορεί τα πνευμόνια τους να φουσκώσουν, μπορεί η καρδιά τους να χτυπάει δυνατά, αλλά όμως κανένας δεν λησμονεί πως το τέρμα του είναι η κορυφή στην κατάκτηση της οποίας και στοχεύει. Ο Κυριός μας, φίλοι ακροατέ, είναι ειλικρινής, σαφής και κατηγορηματικός μαζί μας. Όσθης θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, παράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μιλέγει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να είναι έτοιμος να υποστεί πολλές δοκιμασίες, να σηκώσει το σταυρό του και να είναι έτοιμος να θυσιάσει ακόμα και τη ζωή του. Η πορεία του χριστιανού δεν είναι καλοπέραση, δεν είναι ευδαιμονισμός, αλλά είναι πορεία με δάκρυα και πόνο, με αίματα και θυσίες. Η πορεία του χριστιανού είναι πορεία με σκληρό αγώνα, με καθημερινό πόλεμο, με αίματα και θυσίες. Ο ιερός συγγραφεύς, ασχολούμενος με το πρόβλημα της κακοπαθίας των χριστιανών, χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τη σκληρή ζωή των γεωργών. Οι γεωργοί παλαιότερα βέβαια, που δεν είχαν στη διάθεσή τους τόσα τεχνικά μέσα να καλλιεργήσουν τη γη, δούλευαν σκληρά και κακοπαθούσαν. Βεβαίως, σήμερα η ζωή των γεωργών δεν παρουσιάζει την παλιά κακοπάθεια, γιατί έχει στη διάθεσή του ο γεωργός πολλά μηχανήματα για την καλλιέργεια της γης. Όμως η κακοπάθεια των γεωργών είναι δεδομένη, διότι και στις ημέρες μας οι χειρονακτικές εργασίες των γεωργών συνεχίζουν να υπάρχουν. Πάντως, οι γεωργοί αποτελούν πρότυπον σκληραγωγημένων ανθρώπων. Στη συνέχεια, φίλοι ακροατέ, προβάλλει τα παθήματα των προφητών, οι οποίοι ως απεσταλμένοι του Θεού διερμήνευσαν στο λαό το θέλημα και το νόμο του Θεού. Όταν όμως ο λόγος των προφητών ως θερμοκαυστήρας άγγιζε τις πληγές των παρανομούντων, προκαλούσε τις ανθρώπινες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα οι προφήτες να διώκονται από τους ισχυρούς άρχοντας,
να βασανίζονται κατά των πλέον σκληρών και βάναυσων τρόπων, μέχρι του σημείου να οδηγούνται σε μαρτυρικό θάνατο. Ο προφήτης Δανιήλ, εχμάλωτος Βαβυλώνος, βασανίζεται μαζί με τα τρία παιδιά και ρίπτεται στο λάκκο των Λεόντων. Ο προφήτης Αμός, σφοδρός πολέμιος του κακού και της αμαρτίας, διώκεται και βρίσκει το θάνατο ύστερα από κακώσεις και βασανισμούς. Ο προφήτης Μιχαίας βασανίζεται και τέλος ευρίσκει εκτρών θάνατον, αφού τον κρέμασαν από ένα δέντρο. Ο προφήτης Ιερεμίας ευρίσκει το θάνατο ύστερα από λιθοβολισμό. Ο προφήτης Ισαΐας ευρίσκει μαρτυρικό θάνατο ύστερα από πριονισμό. Και τέλος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος αποκεφαλίζεται ύστερα από τα θαραλέα κηρύγματά του και το δημόσιο έλεγχο του αμαρτήσαντος άρχοντος του βασιλέως Ηρώδου. Στη χωρία των προφητών που δεινοπάθησαν φίλοι ακροατές τη ζωή τους, αν προσθεθεί και ο αριθμός των Αγίων Αποστόλων και των αναρριθμήτων μαρτύρων που με το αίμα τους επότισαν τις ρίζες του δένδρου του χριστιανισμού, τότε έχουμε τις αμέτρητες στρατιές εκείνων τους οποίους οι χριστιανοί οφείλουν να έχουν ως παράδειγμα κακοπαθίες. Πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν κατά τους χρόνους των φρικτών διωγμών και ποικιλοτρόπως εβασανίστησαν, εφυλακίστησαν, εξορίστησαν, εσφαγιάστησαν κατά των πλέον οδυνηρών τρόπων. Άλλοι πέθαναν από τους ραβδισμούς, άλλων τα μέλη του σώματος απεκόπησαν και ετεμαχίστησαν και άλλους οι δήμοι έγδαραν ζωντανούς. Άλλοι ερήφθησαν στη φωτιά και άλλων τα κορμιά κατεσπάραξαν τα πιναλέα θηρία. Άλλους πάλι τους έστησαν ζωντανούς επάνω σε στήλους και αφού τους άλυψαν με έφλεκτες ύλες, τους έδωσαν φωτιά για να φωτίζονται τη νύχτα τα ανάκτορα των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων. Ένα αναρρύθμιτο πλήθος μαρτύρων συγκροτούν τις στρατιές εκείνων που για την αγάπη του Χριστού έδωσαν τη μαρτυρία του Ιησού τον Ναζωραίου και επεσφράγισαν το πιστεύω τους, χύνοντας το αίμα τους και θυσιάζοντας τη ζωή τους για τη δόξα του ονόματος του Χριστού. Φίλοι ακροατέ, φωτεινό παράδειγμα κακοπαθίας οι προφήτε, οι απεσταλμένοι του Θεού, φωτεινό παράδειγμα κακοπαθίας αυτός ο ίδιος ο Κυριός μας, τα σεπτά πάθη του οποίου συγκλονίζουν κάθε ανθρώπινη καρδιά. Παράδειγμα κακοπαθίας οι μαθητέ του Χριστού, οι οποίοι εθυριομάχησαν με τις αγέλες των νίκων της Οικουμένης και εξήλθον νικητέ. Παράδειγμα κακοπαθίας όλοι οι μάρτυρες της πίστεώς μας, οι οποίοι με ακατάβλητον θάρρος αντιμετώπισαν όλους τους απανθρώπους βασανισμούς χάριν της πίστεώς των. Η οδός του χριστιανού δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένη. Αντιθέτως μάλιστα, είναι οδός με πολλά εμπόδια, με πλήθος δυσκολιών, με αναρρύθμιτους σταυρούς, με πολλές στενοχώριες και βάσανα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος
έγραφε προς τον Τιμόθεο τον πρώτον επίσκοπο Εφέσου. Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Αυτό είναι και το αγιογραφικό μήνυμα της ημέρας μας.

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Εκφωνεί ο ιερεύς Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μια γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεων την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στυλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή η θέληση αστησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του ουρανοβάμωνο Σύλλα Τιμοθέου, Επαφροδίτου, Τίτου και Λουκά, της Αγίας και της Αποστόλων.

Εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Διονύσιου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών. Των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου Μηνά του Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Βλασίου Ελευθερίου και Θεράποντος Κοσμάτου Ετωλού. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών.

της ενορίας και πόλεως ταύτης και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων θλιβωμένης

0: Σοφία, ο νευρογητός Χριστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει, Κύριος ο Θεός ημών, την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγία ενωρία πόλη και τον Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τι και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, είναι αδιαφθόρος και λόγονται που σε την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον, Πάτε.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Μύου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του Μύου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του ουρανοβάμενος του Ιδρυτού της Εκκλησίας Μόντος, των συνεργών αυτού Αγίων Αποστόλων, του Λουκά Σύλλα και Τιμοθέου της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Παιδός του Θασίου, των Θαυματουργών Νεοφανών Οσιομαρτύρων, των Ελές Βαθισάν, των Αραφαήλ Νικολάου Ειρήνης της Παρθένου και των Συναυτής και του Αγίου Νεοσιομάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεόφορων Πατερνημών, των Εναστής Λαμψάντων, Στυλιανού του Παφλαγκόνο, Ιωσήφ του Κρητό, Γερασίμου την Κεφαλινία, Γερασίμου του Ιορδανίτου, Φιλοθέου του Εντοάθα και Δανιήλ του Εντοθασίου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιου και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σωσή μα, αγαθό φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Έψελαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο ιερεύς πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Είναι μετάφραση του Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος Καρανικόλα.

Μια μέρα, λέγει ο προσκυνητής μας, ήταν η 24η Μαρτίου και αισθάνθηκα επιτακτική την ανάγκη να κοινωνήσω την επομένη εορτή του Ευαγγελισμού. Ερώτησα αν η εκκλησία ήταν μακριά και έμαθα πως ήταν σε 30 χιλιόμετρα απόσταση. Περπάτησα λοιπόν το υπόλοιπο της ημέρας και όλη τη νύχτα που ακολούθησε με το σκοπό να φτάσω εγκαίρως για τον όρθρο. Ο καιρός ήταν όσο χειρότερος μπορούσε να γίνει. Εχιόνιζε και έβρεχε και ο δυνατός αέρας ήταν παγωμένος. Έπρεπε να περάσω και ένα ποτάμι. Μόλις δε έφτασα εις το μέσον του, έσπασε ο πάγος κάτω από τα πόδια μου και ευηθίστηκα μέχρι τη μέση στο νερό. Έφτασα βρεγμένος όπως ήμουν, πρόφθασα εις τον όρθρον. Αισθάθηκα μέχρι το τέλος της λειτουργίας και με τη χάρη του Θεού εκοινώνησα. Θέλοντας να περάσω την ημέρα με ησυχία και χωρίς να χαλάσω την πνευματική μου αυτή ευτυχία, παρεκάλεσα τον νεοκόρο να μου επιτρέψει να μείνω στο δωματιάκι του μέχρι το άλλο πρωί. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευτυχισμένος ήμουν αυτή την ημέρα και πόση ήταν η πλημμύρα της χαράς της καρδιάς μου. Έπεσα εις το σανιδένιο κρεβάτι του ψυχρού αυτού δωματίου και νόμιζα πως ευρισκόμουν εις τους κόλπους του Αβραάμ. Η προσευχή ήταν πολύ ενεργητική. Η αγάπη του Ιησού Χριστού και της Παναγίας φαινόταν σαν να επλημμύριζε την καρδιά μου με κύματα γλυκύτητος και σαν να γέμιζε την ψυχή μου με παρηγοριά και θρίαμβο συγχρόνως. Εις το διάστημα της νύχτας επιάσανε φοβερή ρευματική πόνη τα πόδια μου και αυτό με έκανε να θυμηθώ σοβαρά ότι ήταν μουσκεμένα από την προηγούμενη μέρα. Δεν έδωσα σημασία εις το πράγμα, μόνον όσο δυνατότερο πόνο αισθανόμουν, τόσο περισσότερο έλεγα την προσευχή εις την καρδιά μου μέσα. Το πρωί, όταν ήθελα να σηκωθώ, αντελήφθηκα ότι δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου καθόλου. Είχαν εντελώς παραλύσει και τα αισθανόμουν αδύνατα σαν κλωστές. Ο νεοκόρος με έσυρε από το κρεβάτι με δύναμη για να με ξαπλώσει κατά γης

για 2 ημέρες. Την 3η ημέρα ο νεοκόρος και τα αισθανόμουν αδύνατα σαν κλουστές. Ο νεοκόρος με έσυρε από το κρεβάτι με δύναμη για να με ξαπλώσει κατά γης, όπου έμεινα ακίνητος για 2 ημέρες. Την 3η ημέρα ο νεοκόρος εκάθισε κοντά μου και μου εμίλησε. Έπειτα από λίγο στη συνομιλία με ρώτησε: «Τι θα μου δώσεις για να σε θεραπεύσω?» Και εγώ κάποτε είχα την ίδια ακριβώς αρρώστια με σένα, γι' αυτό ξεύρω και τη θεραπεύω. «Δεν έχω τίποτα να σου δώσω», απήντησα. «Μα τι έχεις στο σακίδιό σου?» «Λίγο παξιμάδι και μερικά βιβλία». «Ωραία, τι θα έλεγες να εργαστείς για μένα ένα καλοκαίρι και να σε θεραπεύσω?» «Όπως βλέπεις δεν μπορώ να εργαστώ με ένα χέρι όπως είμαι, επειδή το άλλο μου χέρι είναι παράλυτο. Τι λοιπόν μπορείς να κάνεις?» «Δυστυχώς τίποτα, εκτός από το να διαβάζω και να γράφω». «Α, ώστε γράφεις? Τότε να διδάξεις γραφή στο παιδάκι μου. Ξεύρει και διαβάζει λίγο, αλλά θέλω να μάθει να γράφει. Κοστίζουν όμως πολύ τα μαθήματα και δυστυχώς για να μάθει να γράφει πρέπει να πληρώσω 20 ρούβλια, ποσό που είναι πολύ βαρύ για μένα». Συμφώνησα κι εγώ. Με τη βοήθεια δε του νεοκόρου με μετέφερε εις το μέρος που κατοικούσε και με τοποθέτησε σε ένα μικρό δωματιάκι εις την πίσω αυλή του σπιτιού του. Έπειτα άρχισε τη θεραπεία με την εξής μέθοδο. Εμάζεψε από τα διαμερίσματα, από τις αυλές και από όπου αλλού μπορούσε και γέμισε έναν κουβά από κάθε είδους μισοφαγωμένα κόκαλα, ζώων, πουλιών και άλλα. Τα έπλυνε, τα κομμάτιασε με μία πέτρα και τα έβαλε σε ένα πύλινο δοχείο. Τα εσκέπασε με ένα σκέπασμα που είχε μια τρυπούλα στο επάνω μέρος, αναποδογύρισε το δοχείο και το έβαλε σε ένα άλλο δοχείο θαμμένο στο έδαφος. Εσκέπασε με λάσπη το επάνω μέρος του δοχείου που ήταν βυθισμένο μες στη γη και βάζοντας ένα σωρό ξύλα από κάτω έβαλε φωτιά και την εκράτησε αναμένη επί 24 ώρες λέγοντας: «Θα πάρουμε μερικά υπολείμματα σαν απόσταγμα από τα κόκαλα». Την άλλη μέρα όταν έβγαλε από το χώμα το ένα δοχείο, μέσα του είχε κατασταλάξει 100 δράμια περίπου πυκνόρευστο υγρό που είχε μείνει από όσον είχε εξατμιστεί σιγά σιγά από την τρύπα του σκεπάσματος του άλλου δοχείου. Το υγρό αυτό ήταν σαν κόκκινο λάδι και μύριζε δυνατά σαν ομό κρέας. Ως προς τα κόκαλα μέσα εις το δοχείο είχαν γίνει κάτασπρα, καθαρά και διαφανή, σαν σεντέφι. Άλυφα με αυτή την ύλη τα πόδια μου και τα έδαινα 5 φορές την ημέρα. Και ό του θαύματος, ύστερα από 24 ώρες μπορούσα να κουνώ τα δάχτυλα. Μετά δε από μια μέρα ακόμη μπορούσα και τα πόδια μου να μετακινώ. Την 5η ημέρα αισθάθηκα ορθώς και με τη βοήθεια ενός μπαστούνιου περπάτησα 1 μέτρο. Με 2 λόγια, σε διάστημα μιας εβδομάδος τα πόδια μου έγιναν γερά όπως πρώτα. Ευχαρίστησα το Θεό και σκέφτηκα πολύ για τη μυστηριώδη δύναμη που δίνει πολλές φορές σε παραπεταμένα πράγματα. Ξερά και μισοφαγωμένα κόκαλα λίγο πριν γίνουν στάχτη είχαν τόση ζωντανή δύναμη, χρώμα, μυρουδιά και ευεργετική ενέργεια σε ανθρώπινο σώμα, ώστε έδωσαν και στο δικό μου σώμα ζωή που ήταν μισοπεθαμένο. Αυτό μοιάζει σαν μια υποθήκη της μελλοντικής αναστάσεως των σωμάτων. Πόσο θα ήθελα να πω αυτό που έπαθα και είδα σε αυτόν τον δασοφύλακα που συνήντησα άλλοτε και που είχε αμφιβολίες για την ανάσταση όλων των νεκρών. Αφού καλυτέρευσα αρκετά από την αρρώστια μου, άρχισα να διδάσκω το παιδί. Αντί για τη συνηθισμένη αντιγραφή, τον έβαλα και έγραφε

την προσευχή του Ιησού στην αρχή. Όπως την αντέγραφε πολλές φορές, τον εδίδαξα πώς να τη γράφει καλλιγραφικά. Το παιδί ήταν πολύ απασχολημένο εις το διάστημα της ημέρας, επειδή εργαζόταν σε ένα μεγάλο κτήμα εκεί κοντά. Μπορούσε δε να έρχεται σε μένα μόνον όταν ο επιστάτης του κτήματος κοιμότανε, δηλαδή από τα βαθιά χαράματα μέχρι τη λειτουργία. Ήταν ένα έξυπνο παιδί και άρχισε να μαθαίνει πολύ καλό γράψιμο. Ο μισθωτής του τον είδε που έγραφε και τον ερώτησε ποιος τον εδίδαξε. «Ένας προσκυνητής με ένα χέρι που μένει σε ένα μικρό σπιτάκι μας», είπε το παιδί. Ο επιστάτης που ήταν Πολωνός ενδιαφέρθηκε και ήλθε να μου ρίξει μια ματιά. Με βρήκε να διαβάζω τη Φιλοκαλία και άρχισε να με ρωτά τι ήταν αυτό που διάβαζα. «Α», είπε, «αυτό είναι η Φιλοκαλία. Το έχω ξαναδεί αυτό το βιβλίο εις το σπίτι των εφημερίων μας όταν ήμουν εις την Βίλνα. Πάντως μου είπαν ότι γράφει παράξενα πράγματα, σχήματα και σοφίσματα σχετικά με την προσευχή γραμμένα από Έλληνας μοναχούς. Είναι σαν αυτά που γράφουν οι φανατικοί στα Συνδίας και στην Ποχάρα και κάθονται κάτω και κάνουν εκπνοή κατά ένα ιδιότυπο τρόπο, προσπαθώντας να δημιουργήσουν κάτι σαν γαργάλισμα στην καρδιά τους και με ηλιθιότητα πιστεύουν ότι αυτό το σωματικό αίσθημα είναι προσευχή. Το θεωρούν δε δώρο του Θεού. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι ο κάθε άνθρωπος να εκπληρώνει το καθήκον της προσευχής προς το Θεό απλά, να λέγει δηλαδή ορθώς το Πάτερ ημών, όπως μας το εδίδαξε ο Χριστός. Αυτό είναι αρκετό για όλη την ημέρα και όχι η επανάληψή του κάθε λίγο και λιγάκι. Η επανάληψη σε αυτή πολλές φορές κάνει τον άνθρωπο τρελό, εκτός που προξενεί και καρδιακές παθήσεις. «Μη σκέπτεσαι έτσι γι' αυτό το Άγιο Βιβλίο, αγαπητέ μου», του απάντησα. «Δεν είναι γραμμένο από απλούς Έλληνας καλογύρους, είναι από μεγάλους και αγίους ανθρώπους παλαιών χρόνων, τους οποίους τιμά για αγίους και η δική σας η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αυτή είναι ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας, ο Μάρκος ο Πνευματικός Αθλητής, ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, ο Ρωμαίος και πολλοί άλλοι. Από αυτούς οι μοναχοί των Ινδιών και της Μποχάρα έμαθαν την μέθοδο της καρδιάς, την εσωτερική δηλαδή προσευχή, με τη διαφορά ότι διέστρεψαν πολλά κατά την εφαρμογή αυτών που εδιδάχθησαν, όπως και ο γέροντάς μου εξήγησε. Στην Φιλοκαλία η διδασκαλία για την εφαρμογή της προσευχής της καρδιάς είναι παρμένη από το Λόγο του Θεού, από την Αγία Γραφή, εις την οποία ο Χριστός μας επρόσταξε να λέμε το Πάτερ ημών, όπως μας εδίδαξαν επίσης και την ασίγαστη προσευχή της καρδιάς. Αυτός είπε: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν». Έτσι οι Άγιοι Πατέρες, αποδεικνύοντας με τη ζωή τους τα λόγια του προφητάνακτος και ψαλμοδού Δαβίδ, γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος μας τα εξηγούν συγχρόνως ως εξής. Ο χριστιανός οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε δυνατή ευκαιρία ώστε να ζητεί και να ευρίσκει απόλαυση εις την προσευχή και χωρίς διακοπή να φροντίζει να βρίσκει παρηγοριά σε αυτήν. Επίσης δε να μην αναπαύεται λέγοντας απλώς το Πάτερ ημών μία φορά την ημέρα. Άκουσε να σου διαβάσω πως αυτοί οι Άγιοι επιτιμούν αυτούς που δεν προσπαθούν να φθάσουν και να ανεβούν τα σκαλοπάτια της προσευχής της καρδιάς.
γράφουν ότι για τρεις λόγους αυτό είναι κακό. Πρώτον, γιατί αυτοί που πιστεύουν έτσι είναι αντίθετοι με την θεόπνευστο Αγία Γραφή. Δεύτερον, διότι δεν θέτουν εμπρός τους μία ανυψηλότερη και τελειότερη κατάσταση της ψυχής που αποκτάται με το χρόνο και με την προσπάθεια, αλλά ικανοποιούνται με μόνη την εξωτερική αρετή, χωρίς να μπορούν να αισθανθούν την πείνα και τη δίψα για την αλήθεια, και έτσι χάνουν την μεγάλη ευλογία και τη χαρά του Κυρίου. Και τρίτον, διότι αφήνοντας το μυαλό τους να ασχολείται με τον εαυτό τους και τις καθημερινές εξωτερικές αρετές, συχνά κινδυνεύουν από τον πειρασμό της υπερηφανίας, που όταν απατηλά τους νικήσει, χάνουν τα πάντα. «Είναι περίφημο αυτό που με διάβασες», είπε ο επιστάτης, «αλλά νομίζω και δύσκολο για μας τους μικρούς και κοινούς λαϊκούς σαν και μένα. Λοιπόν, θα σου διαβάσω κάτι απλούστερο που λέγει, πως άνθρωποι με καλή διάθεση, παρότι ζουν μέσα εις τον κόσμο, μπορούν να μάθουν τον τρόπο να προσεύχονται χωρίς διακοπή».

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.